0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στον Νότιο Λιβάνο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάεφ βρίσκεται υποκαθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει όλος καιρός. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό μας, έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 24 βαθμούς έχουν τα Βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ωραίο. Ωραίο. Και κινδυνεύει να μείνει και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Γιατί.
1: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Φρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο αγώνας. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
1: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία.
1: Από τη Βραζιλία μου.
0: Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερα να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα και δεν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
1: Pink Flamingo
0: τα νύχια. Ναι, δεν πρέπει να τα τρως. Ναι. Ναι,
1: αλλά,
0: να τα
1: τρως. Παιδιά,
0: τοξικό. Ναι,
1: τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για τον λόγο της ώρας των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό δεν έχω.
1: Από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές, θεωρώ, χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Εμείς και
0: τώρα, ναι.
1: Οχου.
0: Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: εντάξει. Δεν το έλεγες και φαβορή ακριβώς στη Γερμανία.
1: Εντάξει,
0: το έλεγες.
1: Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτσε.
0: Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά.
1: Όχι,
0: γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει, μεταφέρεται.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα αυτά είναι παλιά μεγαλεία.
1: Έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει, και εγώ το λέω. Θα πα τον παίκτη τον άλλο να του λε: α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
1: Έτσι κάνω. Ψυχολογικό. Ψυχολογία. Psychology. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Εγώ έπινα κοκακόλα. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινε κοκακόλα και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
1: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε τι θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο.
1: Ναι.
0: Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Θα έχει και τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και το Αρνινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις.

0: 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι, πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η Έμι, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
1: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία.
1: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
1: Ναι. Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
1: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
1: Να φάμε, έχει τίποτα?
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
1: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
1: Επιτέλους.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως? Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, ομελέτα, ξέρω εγώ τι.
1: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι.
1: Άκουσε,
0: μπορεί να είναι και χτυπητό.
1: Διονύση. Όταν είσαι αυγά με μπέικον, εννοεί μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μ' αρέσει. Τι πω, το εννοεί σκράμπλ. Ναι, ποσέ.
0: Όχι. Μάτια. Όχι ποσέ. Γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έτσι θέλει, έτσι εγώ μαζί σου. Μάτια.
1: Αυγά με μπέικον. Ούτε λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια.
0: Ποια φασόλια? Τι είμαστε, Βρετανοί? Είμαστε εμείς τώρα για να φάμε. Και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώς το λένε, κάπως το λένε.
1: Έλα.
0: Χάλια, χάλια.
1: Χάλια.
0: Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Είχαμε και στο χωριό μας.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
1: Και με φρέσκο
0: δεν έβλεπε
1: ψωμάκι.
0: Το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς?
1: Υγρία, ρε παιδί.
0: Καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε?
1: Εντάξει. Γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
0: Παράταση,
1: θα σας το λέμε συνέχεια από
0: θα σας το λέμε. Θα σας το λέμε όταν μπαίνει γκολ. Άμα δεν μπαίνει γκολ, τι να σας πούμε?
1: Εντάξει,
0: παραμένει ένα.
1: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και η παράταση. Γιατί μετά έχει τα.
0: Τα πέναλτι. Αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
1: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
0: Έπιασε δύο.
1: Τρέματο αυτό που πήγε στου 10.
0: Ο Χιλ, πώς τον λένε?
1: Ναι, αυτό που πήγε.
0: Τον μάθαμε γι' αυτό. Ναι. Εγώ τον ήξερε πριν το σημερινό αγώνα, τον Χιλ.
1: I didn't know Χιλ.
0: Εγώ μόνο τον Τέρεν Χιλ ήξερα.
1: Ναι.
0: Που έπαιζε μαζί με
1: στην
0: τον
1: Παραγουάη. Παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι λες?
1: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Που δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία. Τάζονται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο τους.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908.
1: Να είναι καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα. Οπα. Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
1: Το 1908,
0: μωρέ.
1: Βάλιστε με τα καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήινων.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
1: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα πω, οι εξωγήινοι.
1: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτου.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν? Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
1: Δεν ξέρω, Διονύση,
0: δεν μου τα έχουν πει αυτά. Ναι, θα ρωτήσω και θα σας πω.
1: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρβολούν το δοξάτο δράμα και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
1: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως, δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
0: Τι σημαίνει σβηστά?
1: Έτσι λένε, σβηστά.
0: Ποιος το λέει?
1: Του είναι οι αργόρες, Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
1: Προβγες έξω ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
0: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1957 εγκαθίστανται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
1: Ναι.
0: Στο Δημόκρητο.
1: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα κότε το πρώτο να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
0: 33 χρόνια μετά ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Μπορεί και όχι. Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
0: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
1: Ρε φίλε,
0: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
1: Αυτό τα συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100 και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
0: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Μεγάλη πόλωση.
1: Για σκεφτείτε το αυτό.
0: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
1: Άντε τώρα με κάτι
0: φυρφυρίκους. Όχι μόνο, σταμάτα μου.
1: Άσε με μωρέ.
0: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού, όταν βγαίναν τα αποτελέσματα, και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολλή ένταση. Πολλή ένταση.
1: Και μετά πήγε και φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν. Όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε.
1: Ναι.
0: Τσοχατζόπουλος ή Σιμίτης. Ναι.
1: Γενικά, ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης. Ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
1: Α, Γιωργάρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
1: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
1: Ο Γιωργάρας.
0: Το γεννηματά.
1: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε Κατσιφάρα.
1: Όχι, ναι. Το άρεσε πολύ.
0: Και εντάξει, σε πολύ κόσμο άρεσε.
1: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε, ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
1: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα, ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως, ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν σφόδρα
1: ναι.
0: πιθανό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπριο, του Γάλλου αεροπόρο και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
1: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια έτσι.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Χαμός.
0: Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κύμολο μέσα σε 20 λεπτά.
1: Άρα, Κύμολο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο να πάμε
1: σινεμά. Ναι. Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σαν το μετρό. Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα.
1: Α,
0: αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
1: Μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε τη θέση Κατερίνα.
1: Εντάξει, θα μας πεις τώρα που εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να μην το λες αυτό.
0: Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης, Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε για παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει.
1: Ποιοι είναι αυτοί
0: που μιλάτε.
1: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης. Αυτό είναι. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
1: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουν.
0: Τι γράφουν, ότι.
1: Ντροπιαστική ήταν. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτό τα ξέρει η Άλεξ. Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη, μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν έχανε τέσσερα.
1: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα έχανε και στον κανονικό αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τα
0: πέναλτι τώρα είναι.
1: Έτσι, Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις. Κάποτε, ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, η υπερδύναμη του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
1: Πουλάκι μου. Έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα.
0: Ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στο ποδοσφαίρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
1: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
1: Αυτή είναι εκεί όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
1: κάτι. Δηλαδή
0: δεν
1: θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία εκ Παραγουάη.
0: Έκπληξη το θεωρώ.
1: Ότι είναι ταπεινωτικό για τη Γερμανία.
0: Πρώτον μη φωνάζεις. Δεν υπάρχει λόγο να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
1: Ήταν έκπληξη.
0: Λέω παράδειγμα.
1: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ. Ποιο
1: Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπου.
0: Τι θεωρούν τα φαβορή.
1: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
0: Θεωρούν τα φαβορή οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί να μην θεωρούνται φαβοροί οι Γερμανοί.
0: Μπάσχοντα. Οκ. Okay. Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τις ομάδες και για τις αυτές. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
1: Μα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
1: Όταν
0: Γερμανία.
1: Όταν όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος. Παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
1: Όχι, και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Σύμφωνοι.
1: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα. Πώς το λένε, τα εξειδικευμένα. Πώς το λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδες, ναι, περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι. Τι
1: τυχαία
0: θα ήταν.
1: Θα είναι.
0: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή. Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε.
1: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τίτλος ειδήσεων. Το αστρελάνω όσο θέλω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιου για ειρήνη. Σήμερα θα καταφληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: Ρεσί Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Το ότι αποκλείστηκε η Γερμανία είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή.
1: Εγώ
0: δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας έδωσε το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ξέρω.
0: Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Κατερίνα Λιόλιου πάνω από το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχείο Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη. Μας λέει η φίλη μας εδώ και μας δίνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω την. Δεν διακρίνω τη θερμοκρασία. Που δείχνει όμως. Συγγνώμη. Ναι. Κυρία Ειρήνη, θέλω να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάστε κάπου, πείτε μας θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρι συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Σέρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τους ανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Απογραφή. Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχαν πει, μας είχε πει ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6.25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν ψυχώς την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις έτσι.
1: Είναι περίπου, ναι. Χτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119-28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι. Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοβγάλει στα πέναλτι.
1: Πω, ναι. Είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μείνει από το αλέλε μπλε. Που ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ με την Ολλανδία είμαι, έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Μια από τι ομάδε σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή. Είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτέ τι τέσσερι είμαι. Ναι, μετά λέμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία που λέει που πιάσανε που συλλήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήταν, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της Αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφο, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά. Σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια
0: πρόβλημα. Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, να. Γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο, για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, δεν τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, διότι ακόμα όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ. 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι. Την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο το κοντίζιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε. Και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαρά.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λένε. Δεν, γιατί τώρα, πριν σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια το είδα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν. Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue
1: moon. Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένος.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, έτσι που λέτε, κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην δισκογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το πλαφόν. 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδους.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι, που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Ναι. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αν με αφήσει και δεν με διακόπτει.
1: Μας ερώτησε.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουν.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερσι. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: την διάβαζα όλη.
1: Ναι, ναι,
0: την ώρα που καθόσουν και έβλεπες το μάτς, εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβήτησε συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχε διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: τη ώρα. Όχι, του τίτλου του διάβαζα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που πες Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν,
1: θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε, ναι, λίγο, ναι. Να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος παίκτης.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Και προπονητής τώρα.
1: Η αγωνία, ναι, του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτης που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε, από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε το άκουσα.
1: Αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν.
0: Τώρα που είπε, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, είναι τη άλλη. Αλλά λοιπόν, τι μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μία που εσύ ξέρει ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, 1 εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, ναι, τραγουδούσε.
0: Ναι, πού, ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει, θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε κανένα πανηγύρι, ξέρω.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει 1 εκατοστό ευρώ.
1: Και πάει ένα στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει 1 εκατοστό ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι, τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πώς το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Του είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Τη είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και τη έδωσε 100 επειδή βγάλαν selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώνουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία-Βραζιλία.
1: Ναι,
0: γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν, καμιά φορά μαλώνουμε και στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ
0: ναι,
1: για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Θα μπει στους λογαριασμούς.
1: Σήμερα, ναι. Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνετε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη, κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς οι Ιωνιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες στην είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατελέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί, και αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω ναι, εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν δηλαδή αν θα τους βρίσκαν. Διαρωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία. Γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχήτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα Μπίτολα 1,18. Εδώ λέει δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και. Όχι, μπήκε.
0: Μπήκε. Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και μπήκε στο τέρμα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε στη σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και μπήκε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν. Προηγείται.
1: Να είναι
0: το,
1: φοβερό, φύγε, φοβερό ναι. Παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. 1-1 είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. 1-1 έληξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι 1-1 στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω,
1: έτσι.
0: Βλέπω,
1: τι αγωνία είναι αυτή
0: σε
1: κάθε αγώνα.
0: Ναι,
1: τραβάνε λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε.
1: Ναι. Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι
0: σάλισαν
1: το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η Ολλανδία.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ψηλό παιδί. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το βάλε. Μπράβο. Μπράβο. Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, πώς θα γίνει κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν, θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο. τον σχολιαστή. Τον που περιέγραφε τον αγώνα. Και για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή. Έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και έβα και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο
0: Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει Χασάν.
1: Πολύ φορά έχει πάρει αυτό.
0: Ή Χασάν ή άλλη θα είναι ή αυτό. Δεν είναι έτσι.
1: Το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
0: παιδιά μου,
1: προπόνηση.
0: Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση κτλ., ναι, γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι.
1: Να
0: μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους
0: πρέπει
1: παίκτες.
0: Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι στον πάγκο, είσαι.
0: Αυτό. Ναι, έχει 15 αναπληρωματικούς, δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει, θα βαρέσουν αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίσει ο αγώνας,
1: ναι,
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος. Δηλαδή,
0: ναι, παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Εδώ τι? Με να βαρέσουν τον βαράνι τερματοφύλακης.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο. Ναι, ναι, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το Κάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνοντας καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις δύο μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
1: αυτό το
0: νομίζω.
1: Πράγμα το μεταξύ.
0: Έτσι. Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο, η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει γεμίσει κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
1: Τρέχουν,
0: επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες του γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή, γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι από το θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πενάλτι του.
1: Θρίλερ, παιδιά, είναι θρίλερ τα πενάλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας θρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι, ως έκφραση. Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο αυτά που ακούνε.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει, καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά,
1: τι είναι η αλμυρά.
0: Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και αυτή η ομάδα.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Μουμένουνε.
1: Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Μουμένουνε. Αυτό είναι έκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι έκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
0: Μου μένουν 3 ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι. Γιατί.
1: Για την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα η Αγγλία είναι από τι παραδοσιακέ δυνάμει
0: ποδοσφαίρου. Το ξέρω ότι είναι τι παραδοσιακέ ομάδε ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα χαρικέιν.
0: Τι έχει.
1: Στάμινα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεδόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί?
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
3: Έφυγε η Ολλανδία
0: στα πέναλτι μόλις.
3: Όσο μιλάγαμε με τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι. Ναι.
3: Σου κοπιάσε με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο, ρε παιδί μου, το πρωί.
2: Για αφήνεις. Ειδικά τώρα γιατί η κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι. Μπορείς να παρακολουθείς ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
3: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
2: Ναι,
0: εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
3: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
2: Ε, κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
3: Για να δούμε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
3: Εντάξει, παραμένει κόσμο. Ναι, δεν λέω.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τι υπερδυνάμει.
0: Η Ισπανία. Γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλο πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τι πιο ενδιαφέρουσε του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
3: Τσακούμε.
2: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
3: Ναι.
2: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
3: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες, ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι, και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους, για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Ούτε οι Τούρκοι
0: θα. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Ναι, τους καθαρίσανε.
3: Οι Τούρκοι που το λες, υποτιμητικά ακόμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
3: Όχι, να το πω σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο, πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν καπνίζουμε
0: δεν
3: στα
0: το
3: μαγαζιά.
0: Λέω γι' αυτό, ρε παιδί μου.
3: Μην
0: θεωρείτε ότι το λέω.
3: Μεγάλοι μάγκε και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μην θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή σε πριν γραφεία. Δεν το κάνανε και μετά του Ιάπωνε το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνε το
2: κάνανε. Τελείωσε.
3: Ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά, έχει τώρα με το αντικαπνιστικό. Τον έχει πιάσει τώρα, α πούμε, και δεν μα τρελάνει.
2: Ναι, χθε το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίε τη Δέσποινα Βανδί, τη Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
3: Γιατί? Όταν είμαι σπίτι που δεν καπνίζει κανεί σπίτι μου, δεν
1: είναι με το Δεσποινάκι.
0: Τι συμβαίνει?
1: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και
1: αλλά...
0: πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από 100,000,000, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει τον μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Που μπορεί κάνει κυμπολίστες, βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
3: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα σινεμά.
1: Θα γίνει χαμός, παιδιά.
2: Εγώ είμαι έτοιμη.
3: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
3: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε ένα αφορμή να τσακωνόμαστε.
2: Δεν πειράζει, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξεις έξω από τους κινηματογράφους.
3: Δεν ξέρω.
0: Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια στο Χριστουφιά Σταυρόντα και τα λοιπά. Ναι.
2: Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξέσπα εκεί. Εκτονώνεσαι στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό. Και πού να τρέχει μέσα στη ζέστη.
3: 18 μέρες μήνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά ελληνικό να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
3: Τώρα τι τσακωνόμαστε τώρα, το φόρο στα
0: τώρα που το λε. Τώρα που το λε, α πούμε για του 300. Ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως. Που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
1: Γιατί είναι
2: αυτό. Ωραία, γι' αυτό θα έπρεπε, άμα
0: ήθελα να υπέρσες. Ναι, εμείς δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
2: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδα.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
2: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
3: Ταινιάρα, έτσι.
2: Ωραία, καταπληκτική.
3: Αυτή θα δούμε τώρα, έχει την όλα αυτά τα
1: ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
3: Έτσι,
1: τα
3: γουόκ. Τα γουόκ είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η γουόκ κουλτούρα είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
2: Όχι, δεν είναι, φεύγουμε.
3: Σε 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, μια και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του Air News, στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
3: Βεβαίως. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εμάς στο site της ΕΡΤ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα, κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρεία κατανάλωση με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκη. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργό από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγε κρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα Αίσιος 30, τον αποχαιρετούμε. Τελευταία μέρα του Ιούνιου, τελευταία του Τρίτη, τελευταία του τελευταία του ημέρα. Γιορτινή όμως και αυτή, όπως άλλωστε και η χθεσινή. Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Απόστολο και την Αποστολία που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Ετυμολογικά Απόστολος έρχεται από τη λέξη Αποστέλο και είναι ο Αγγελιοφόρος, ο διαβιβαστής μηνυμάτων. Σύναξη λοιπόν των 12 Αποστόλων και μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία όσον αφορά την ημέρα αυτή. Θα τα δούμε όμως σε λιγάκι. Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα μαζί σας αυτή την ώρα, μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών, ξεκινώντας από Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. 4 περιφερειακοί σταθμοί συντονισμένοι αυτή την ώρα σε ένα κοινό πρόγραμμα. Καλημέρα λοιπόν από την μία άκρη της περιφέρειας, αν το ξεκινήσουμε, μέχρι και τις Σέρες, γιατί είπαμε από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα. Λέμε τις καλημέρες μας και ξεκινάμε όμορφα την ημέρα μας. Μια ημέρα, εκτός το ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου, μια ημέρα και αρκετά ζεστή. Το θερμόμετρο ξεκινάμε δηλαδή την ημέρα μας με αρκετά υψηλή θερμοκρασία σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες. Στους 21,5 αυτή την ώρα στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, κοντά στους 22 στο Δημότυχο, και όσο κατεβαίνουμε το θερμόμετρο νομίζω

το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Με την υψηλότερη θερμοκρασία, έτσι όπως μπορούμε να τη δούμε αυτή την ώρα που καταγράφεται, ρίχνοντας μία ματιά στο χάρτη της χώρας μας, για να δούμε λίγο στη Ρόδο τι γίνεται. Και όχι, δεν είναι στην Ρόδο η υψηλότερη. Μια γρήγορη ματιά στους, είναι στους, είναι στο Αμόνι Σοφικού, εκεί κοντά στους Αγίους Θεοδόρους στην Πελοπόννησο, που τελευταία νομίζω κάθε φορά που βλέπουμε τις θερμοκρασίες είναι η υψηλότερη. 30 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο εκεί σε εκείνη την περιοχή, και νομίζω ότι είναι η υψηλότερη σε όλη τη χώρα από αυτές που έχουν καταγραφεί εξάλλου, γιατί υπάρχουν και περιοχές οι οποίες δεν δίνουν θερμοκρασίες. Πάντως ναι, είναι εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά γενικότερα το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά. Όπως και χθες είχε πάρα πολύ ζέστη, έφτασε τους 38 όσο είπε, με αίσθηση και 39 βαθμούς Κελσίου, ίσως και σε κάποιες περιοχές έδειξε και 40 τις μεσημεριανές ώρες που το θερμόμετρο, ο ήλιος ήταν αρκετά ψηλά. Έτσι αναμένεται να κυλήσει και η σημερινή ημέρα στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας θα ανέβει η θερμοκρασία, ίδια επίπεδα και στην Κομωτινή, λίγο ένα κλικ πιο κάτω είναι στην Καβάλα στους 36 σήμερα, 37 με 38 και στη Δράμα, και αν πάμε σε Έρες και εκεί το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εκεί μας δίνει και κάποια φαινόμενα, για να δούμε, θα υπάρξουν και στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, υπάρχουν κάποια φαινόμενα. Ξεκινώντας από δυτικά, τα είχαμε δει και χθες, όχι όμως σε τόση έκταση όσο φαινόταν χθες, πιθανόν όμως να πιάσει και σε Έρες, αφού υπάρχει στην πρόβλεψη. Θα μιλήσουμε με την Δέσποινα, θα δούμε τι έχει να μας πει και εκείνη, αλλά γενικότερα ναι, μόνο σε εκείνη την περιοχή. Αύριο περιμένουμε σε περισσότερες περιοχές της περιφέρειάς μας κάποιες καταιγίδες κατά τόπους, οι οποίες ναι, μέχρι και την Πέμπτη, που φαίνεται ότι φτάνουν μέχρι και σε εμάς. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι, εφόσον θα έρθει, δεν τη θέλουμε, εφόσον όμως θα έρθει, να είναι μια ήρεμη βροχούλα. Σας είχα πει ότι θα δούμε για την σύναξη των 12 Αποστόλων. Την τελευταία μέρα λοιπόν του Ιούνιου η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους, και αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξης στην εκκλησιαστική ορολογία. Απόστολος στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν ο απεσταλμένος, όπως είδαμε, για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής. Ο Αγγελιοφόρος στην Καινή Διαθήκη, Απόστολοι λέγονται οι 12 μαθητές του Χριστού, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τον Κύριο, παρακολούθησαν τη δημόσια δράση του και έλαβαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τη νέα θρησκεία. Αυτά λοιπόν για την σημερινή ημέρα, και να πούμε ότι, να σας θυμίσουμε να στείλετε εσείς τις ευχές σας, να μιλήσετε με τους ανθρώπους σας που γιορτάζουν σήμερα και έχετε καιρό να το κάνετε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, ναι, το μήνυμα δίνει χαρά ότι κάποιος σε σκέφτηκε, αλλά το να σε ακούσει νομίζω είναι ακόμη μεγαλύτερη. Διεθνής ημέρα, για να δούμε, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού η σημερινή. Η 30 Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 23 του Μάη του 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτός είναι ο ρόλος του κοινοβουλευτισμού. Η επιλογή της 30 Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1989 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randall Kremer και του Γάλλου Frederic Passy.
Είναι μια κοινοβουλευτική ένωση, είναι ένας διεθνής οργανισμός που συντονίζει τις ενέργειες των εθνικών κοινοβουλίων και έχει ως σκοπό την προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία μεταξύ λαών, καθώς και την εδραίωση αντιπροσωπευτικών θεσμών.

πολλά έχει για τον κοινοβουλευτισμό, δεν θα τα δούμε όλα. Δεν προλαβαίνουμε άλλωστε και να θέλουμε. Κρατήστε αυτό για την σημερινή ημέρα. Και η μέρα αστεροειδών, επίσης η σημερινή, καθιερώθηκε από τις 3 Δεκέμβρη του 2014, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, έχει μόλις 12 χρόνια, με την σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτωρα Brian May, και καλά πάει ο νου σας, αν πάει ακούγοντας το όνομα, γνωστό στο ευρύ κοινό για τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen, αλλά και τον γερμανό σκηνοθέτη Gregory Richter. Στόχος της εκδήλωσης, η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη προστασίας του πλανήτη. Αυτά λοιπόν με τις διεθνείς ημέρες που είναι σήμερα, που δεν είναι και πολλές σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά παρόλα αυτά θα σας πάω και μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γιατί εκεί σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο, κάτι που συνέβη στις 30 Ιουνίου του 1960. Αυτά έτσι για την αρχή. Θα βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι και πάμε να συνομιλήσουμε με τις κυρίες. Θα δούμε ποιες είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλά όλες τους και να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Και ποιο θα είναι αυτό? Να ξεκινήσουμε με Chris de Berg, έτσι, κάτι που έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε.

0: Christopher και Don't Pay the Ferryman, ένα τραγούδι που, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καιρό να, είχαμε καιρό να τα ακούσουμε. Ορίστε λοιπόν, το θυμηθήκαμε και με αυτό ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε κάνει όμως ήδη την πρώτη μας βόλτα, φτάνοντας μέχρι την Κομωτινή για να συναντηθούμε με την Βασιλική Μαχαίρα, η οποία μας περιμένει εκεί. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν μου. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Ελπίζουμε να είσαι και καλά.
1: Τι να πεις. Αυτό το αυγενικό είναι περίεργο
0: δύσκολο.
1: Πράγμα.
0: Ναι. Είναι δύσκολο.
1: Όποιος το έχει το ξέρει. Δύσκολο. Αρκετά. Λοιπόν, δόξα να έχει ο Θεός. Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα για την Ροδόπη. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και άλση. Είμαστε στην κίτρινη ζώνη, στο νούμερο 3. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν κλείσει όλα τα δάση και τα δασίλεια και τα αλσίλεια σε διάφορους χώρους αναψυχής στους δήμους. Έχουμε πρόγραμμα 220.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας που φέρνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρονίας Σαπών με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Θα γίνει λοιπόν σήμερα στις 7.30. Έχουμε από την Τομεακή Επιτροπή Υγείας του ΚΚΕ, η οποία θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομωτινής μία εκδήλωση με θέμα υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και ή τα κέρδη ή οι ζωές μας, η πρόταση του ΚΚΕ. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας ανθρωπιστική βοήθεια που, τι να πει κανείς, για όλη αυτή την μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί αυτή η πολύπαθη χώρα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση σε όσους έτσι επιθυμούν να προσφέρουν οικονομικά στους πηγαίντες της Βενεζουέλας να καταθέσουν τις δωρεές τους. Υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στην τράπεζα Eurobank. Δικαιούχο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ένδειξη Βενεζουέλα. Έχουμε τη συνεργασία της Περιφέρειας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Έχουμε ένα εργαστήριο, ένα σεμινάριο οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού 2006 για μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αυτό θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη 1 Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Και κλείνοντας να πούμε ότι στην Ξάνθη στο 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων θα γίνει εκεί, στην Ξάνθη δηλαδή, από την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου. Ξεκινούν λοιπόν από αύριο οι αγώνες, που φτάσαμε στον Ιούλιο, στον Ολυμπιακό Κομωτινέως τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, πραγματοποιεί ο Κομωτινέως τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Μπράβο του, καλή συνέχεια. Αυτά, Χέλεν μου. Και σήμερα, να σου πω και αυτό, αν έχουμε χρόνο. Από τις 28 έχει ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου τις εκδηλώσεις του, τις φετινές. Και πέρυσι είχε κάνει έτσι μια πολύ δυναμική παρουσία. Φέτος είναι περισσότερες ημέρες. Σήμερα έχει τριαθλό.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουν τώρα από τις 8.30 η ώρα, θα ολοκληρωθεί κατά τις 10. Και μετά ακολουθεί βαρκάδα στη λίμνη, Βιστονίδα. Και πέρσι το είχε τολμήσει ο σύλλογος και πήγε πάρα πολύ καλά. Πάνω από 30 άτομα έχουν δηλώσει συμμετοχή για να κάνουν αυτή τη βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα. Και επειδή παίζω πολύ Βιστονίδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που να, τέλος πάντων, να γίνει μια εκκίνηση, εννοείται με σεβασμό πάνω στο περιβάλλον, για την αξιοποίηση της λίμνης μας. Αυτά.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια όμορφη μέρα, σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Τώρα για το δροσερί, λίγο δύσκολο.
1: Πάντως τώρα είναι δροσερί.
0: Κοίταξε,
1: τώρα είναι δροσερά, αρκετά.
0: Δροσερά, το θερμόμετρο είναι ήδη αρκετά ψηλά. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, τόσο ξέρω, είστε κι εσείς. Έχουμε δροσιά εδώ πέρα. Το έχουμε τη δροσιά της νύχτας. Τη νύχτα ευτυχώς έχει δροσιά.
0: Ναι, αυτό,
1: μην
0: είναι,
1: μιλάμε καθόλου.
0: Αυτό είναι θετικό, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην μιλάμε
0: είμαστε.
1: Καθόλου. Έχει δροσιά τη νύχτα, εντάξει. Μετά,
0: ναι, μετά παλεύετε,
1: που έγιναν
0: είναι...
1: τα πόμολα. Παλιά, πέρσι και πρόπερσι που έγιναν τα πόμολα, αλλά ακόμα δεν έχουμε.
0: Ακόμα όχι.
1: Αυτά τα. Τα θέματα. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και από την Κομωτινή στην Καβάλα για να συνομιλήσουμε με την Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για μας καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί σήμερα ουσιαστικά ξεκινάμε. Εχθές γιόρταζε ο Πολιούχος της πόλης, ο Απόστολος Παύλος. Ήταν τα πάντα κλειστά, ήταν όλος ο κόσμος κάπου, εκδρομές, βόλτες, θάλασσες, βουνά. Και οπότε από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η εβδομάδα μας. Σήμερα να πούμε πως θα είναι στην Δράμα και θα τα πούμε και αργότερα στις εκπομπές μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Χθες παρουσία του έγιναν και οι εκδηλώσεις της Καβάλας για τον εορτασμό του Πολιούχου. Σήμερα είναι στο Δοξάτο, όπου εκεί είναι οι εκδηλώσεις μνήμης της σφαγής που σημειώθηκε και το 1913. Από εκεί και πέρα περιμένουμε πολλά αυτή την εβδομάδα, πολλά όμορφα. Για παράδειγμα, από την Παρασκευή και για ένα τριήμερο θα έχουμε στην παλιά πόλη της Καβάλας το Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Είναι ένας θεσμός που για περισσότερο από 25 χρόνια υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι πάνω απ' όλα μια ανοιχτή συνάντηση. Θα υπάρχει, όπως και περασμένες χρονιές, ένα πλούσιο πολυδιάστατο πρόγραμμα συναυλίες καλλιτεχνών και από την Ελλάδα, αλλά μας είπαν και από Ισπανία, από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Μεγάλη Βρετανία. Θα υπάρχουν κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και συμμετοχικές εμπειρίες που συνθέτουν μια γιορτή η οποία απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη και απευθύνεται σε όλους. Φέτος βέβαια, μετά από πολλά χρόνια, το φεστιβάλ επιστρέφει στην παλιά πόλη της Καβάλας. Εκεί ήταν και η ταυτότητά του όταν ξεκίνησε αυτό το χαρακτηριστικό του. Και θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τη Λευκή Νύχτα στη Δράμα. Την Παρασκευή συγκεκριμένα διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο και στην πόλη της Δράμας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και θα λειτουργήσει, θα λέγαμε, και ως προθάλαμος για τις τακτικές θερινές εκπτώσεις, θα ξεκινήσουν στις 13 Ιουλίου. Επίσης θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τα περάμια στη νέα πέραμο του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Είναι το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής. Το διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος. Θα ξεκινήσει την 5η 2 Ιουλίου και θα κρατήσει 5 συνεχόμενες ημέρες. Θα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει τα πάντα, δηλαδή για παράδειγμα την Πέμπτη θα υπάρχει μια παράσταση χορών Λάτιν και Μοντέρνων, την Παρασκευή θα πάρει τη σκητάλη ελληνική παράδοση με την παράσταση και το καλό ορίσατε, είναι μεγάλη χαρά υπό τους ήχους του μουσικού σχήματος εμπειροτέχνες. Το Σάββατο θα γίνει μια ξεχωριστή χοροδιακή συνάντηση με τη συμμετοχή διακεκριμένων χοροδιών της περιοχής. Την Κυριακή η ημέρα είναι αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και ας τη σκεφτόμαστε λιγάκι, γιατί θα υπάρχει εκεί και τα τμήματα των παραδοσιακών χωρών που θα παρουσιάσουν μουσικοχορευτικές παραστάσεις, αλλά θα είναι και η αγαπημένη μας ρεμπέτισσα η Μαριό για την ερμηνεία τραγουδιών. Οπότε εντάξει, ξεχωριστή μέρα θα λέγαμε το Σάββατο για τα περάμια και η αυλία θα πέσει τη Δευτέρα πια με μια μεγάλη λαϊκή βραδιά δίπλα στη θάλασσα με το μουσικό σχήμα Ουσακλίδες και θα προσκαλέσουν έτσι το κοινό σε μια βραδιά γιορτής κεφιού και αυθεντικής ελληνικής διασκέδασης. Οπότε θα έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα έχει πολλά να περιμένουμε. Εντάξει, λίγο τώρα να κάνουμε ομονή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πες και μετά ξεκινάμε, περιμένουμε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είναι πολλές ημέρες.
1: Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Μια ανάσα, ναι.
0: Έτσι, νεράκι είναι και κιλά. Να, ορίστε. Αποχαιρετούμε τον Ιούνιο σήμερα.
1: Όντως, τελευταία μέρα του Ιουνίου.
0: Ωραία, Τασούλα. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και να είμαστε εδώ στα μέρη μας. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι σήμερα, καλημέρα, ζεστή.
1: Καλά, μια χαρά. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον μια από τα ίδια με τα χθεσινά. Το λέω γιατί εχθές η Ορεστιάδα ήταν στην κορυφή του πίνακα με τις υψηλότερες δημοκρασίες στην Ελλάδα, ναι. Βγάζει το μετεό τον πίνακα αυτό, ναι, με τις 8 περιοχές της χώρας που έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα για το καλοκαίρι δίνει τις υψηλότερες, το χειμώνα μας δίνει ποιος έχει τις χαμηλότερες. Λοιπόν, εκεί είμαστε τον νούμερο άκρο, ένα, ναι, χθες. Ήμασταν νούμερο ένα με 37,7 βαθμούς, από ό,τι λέει εδώ. Στις 3.30 το μεσημέρι καταγράφηκε αυτή η θερμοκρασία.
0: Κοίταξε, παρένθεση, όταν είσαι στην κορυφή σου εύχονται και οι ανώτερες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα το ευχηθούμε.
1: Δεν έχει πιο πάνω.
0: Όχι, εδώ να μείνουμε φτάνει.
1: Στην τέταρτη θέση, ναι, ήταν τα Δίκαια με 37,3 και με την ίδια θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ήταν και το Διδημότυχο στην πέμπτη θέση. Δηλαδή τέταρτη και πέμπτη θέση ήταν Δίκαια Διδημότυχο με 37,3. Και μέσα στην οκτάδα που έδωσε το ΜΕΤΕΟ, ναι, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη θέση νούμερο 8 ήταν και το Κόσμιο Κομωτινής με 37,1. Εν τω μεταξύ και για σήμερα και ο Εύρος πλην Σαμοθράκης, σήμερα δεν είναι η Σαμοθράκη στα κίτρινα, όπως ήταν χθες.
0: Ναι.
1: Ο Εύρος λοιπόν, το υπηρετικό του μέρος και η Ροδόπη είναι στα κίτρινα του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε οι συστάσεις για το να είμαστε, για την υποχρέωση όλων μας να είμαστε προσεκτικοί και να μην κάνουμε ανοησίες, ισχύει. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα με το οποίο πολύ ασχοληθήκαμε εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το μέτρο για ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια εδώ της περιοχής, της Θράκης, πάνω στην Εγνατία Οδό, δεν θα επιστρέψει και το μόνο που θα παραμείνει σε ισχύ είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, γιατί και αυτό θυμίζουμε για μια διετία πήρε παράταση,
0: ναι,
1: από την νέα εταιρεία που διαχειρίζεται πλέον τον δρόμο, θα είναι αυτό της ατελούς διέλευσης για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό τώρα από πού προκύπτει? Προκύπτει από δύο διαφορετικές πηγές, από δύο διαφορετικές αναφορές που είχαμε χθες. Η μία ήταν του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Ταχιάου, που απάντησε σε μία ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ.
0: Ναι.
1: Αχμέτ. Και η δεύτερη ήταν του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του κ. Τοψίδη, που επίσης εχθές, στη συνεδρία φιλογοδοσίας που έγινε, απάντησε σε ερώτηση του Διονύση Κλάδη, της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ο Υφυπουργός αφενός είπε ότι η απαλλαγή των επαγγελματικών οχημάτων αποτελούσε μια εξαίρεση που εφαρμοζόταν μόνο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και δεν μπορεί να γίνεται, λέει, να συνεχίσει να γίνεται αυτή η διάκριση. Το ίδιο μετέφερε και ο Περιφερειάρχης που είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου πριν από μια εβδομάδα, όπως είπε, και πήρε την ίδια απάντηση από τον Υπουργό Χρήστο Δήμα, που του ανέφερε ότι η συνέχιση του μέτρου θέλει και ευρωπαϊκή έγκριση και επειδή είναι δύσκολο να δοθεί αυτή η ευρωπαϊκή έγκριση, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή γίνεται αυτή η διάκριση σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας, όπου δεν ισχύει αυτό το μέτρο, θα δοθεί, λέει, σίγουρα μια ξεκάθαρη απάντηση τις επόμενες ημέρες, είτε αρνητική είτε θετική, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μάλλον δεν θα συνεχιστεί η ατελής διέλευση για τα επαγγελματικά, ξαναλέω, οχήματα. Ο κύριος Τοψίδης, πάντως κλείνοντας την απάντησή του προς τον κύριο Κλάδη, του είπε ότι αν κάνετε, λέει, μια κινητοποίηση, μια πορεία διαμαρτυρίας, λέει, για την κατάργηση του μέτρου, θα είμαι και εγώ παρόν, λέει, σε αυτήν. Λοιπόν, και φυσικά εξήγησε για μια ακόμα φορά ότι αυτό είναι θέμα κυβερνητικών διαβουλεύσεων και ότι δεν μπορεί να έχει κάποια ανάμειξη σε αυτό η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πέρα από το να μεταφέρει αυτό το αίτημα. Τώρα, να πούμε ότι οι αγρότες, γιατί τα αφήσαμε λίγο και αυτό χθες,
0: ναι,
1: να εωρείται τέλος πάντων, γιατί είχαν μιλήσει ακόμα και για κινητοποίηση στην ανάρτηση που είχαν κάνει το Σάββατο, επειδή δεν πληρώθηκαν την Παρασκευή, αλλά τελικά το Σάββατο το βράδυ μπήκαν κάποια λεφτά στους λογαριασμούς τους, οπότε είχαμε την απορία αν μετά από αυτή την πληρωμή θα αναιρέσουν αυτήν την δηλωμένη τους πρόθεση ή αν θα συνεχίσουν να μιλάνε για κινητοποίησεις. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγρότες δεν την αναιρούν αυτήν την πρόθεση, γιατί εχθές μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ο κ. Αγγελακούδης, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν έγιναν αυτές οι πληρωμές το βράδυ του Σαββάτου και εκείνες λοιπόν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά παραμένουν ανοιχτές πάρα πολλές εκκρεμότητες και πληρωμές, για τις οποίες λέει δεν υπάρχει καν ενημέρωση ούτε για το πότε θα πληρωθούν, ούτε για το πώς θα πληρωθούν, ούτε σε τι ύψος θα πληρωθούν. Οπότε οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου, αλλά και άλλοι αγροτικοί σύλλογοι της χώρας από ό,τι βλέπω, συνεχίζουν να είναι στα κάγκελα και δηλώνουν ότι θα περιμένουν. Ο κ. Αγγελακούδης είπε χαρακτηριστικά, βλέποντας και κάνοντας θα το πάμε, δηλαδή να δούμε τι άλλο θα μας πληρώσουν το επόμενο διάστημα και μετά λέει θα πάρουμε και τις τελικές μας αποφάσεις. Πάντως υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο, όπως τη μετέφερε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Εστιάδες, γιατί αυτό που καταλαβαίνουν οι αγρότες είναι ότι υποτίθεται ότι η ΑΔΕ, όταν πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, θα έλυνε αυτά τα ζητήματα. Αλλά τελικά, λέει ο κ. Αγγελακούδης, δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα. Φυσικά είπε ότι τα χρήματα που πήραν οι αγρότες το Σάββατο δεν έχει μείνει τίποτα στις τσέπες τους, γιατί κατευθείαν τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν σε εξοφλήσεις προμηθευτών. Το έχουν πει άπειρες φορές οι άνθρωποι, χρωστάμε πάρα πολλά λεφτά και σε γεωπόνους και για τα καύσιμα, στους πρατηριούχους δηλαδή. Ήδη από πέρσι, λέει, έχουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα. Οπότε, όπως πήραμε τα χρήματα, ουσιαστικά εξοφλήσαμε ένα μέρος αυτών που χρωστούσαμε. Για τις τιμές των σιτηρών φέτος είπε ότι είναι ακόμα πιο χαμηλές από τις περσινές που ήταν.
0: Μετά πώς θα βγει η χρονιά χωρίς χρέη?
1: Δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει η χρονιά. Και όλη η κατάσταση, λέει, έχει απογοητεύσει πάρα πολύ τους αγρότες. Είναι η τρίτη χρονιά που περνούν μια τέτοια κατάσταση και κάθε χρόνο χειρότερη. Και αυτό, λέει, οδηγεί, λέει, και τους νέους που μπήκαν στο επάγγελμα να το σκέφτονται πλέον σοβαρά να το εγκαταλείψουν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι με τις παρούσες συνθήκες και με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν το επάγγελμα του αγρότη. Δεν τους προσφέρει δηλαδή αυτά που απαιτείται να έχει ένας άνθρωπος και μια οικογένεια για να ζήσει. Και κλείνοντας είπε ότι είμαστε σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθούμε, λέει, τι λύσεις θα δοθούν στις πολλές εκκρεμότητες που υπάρχουν και βρισκόμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, εχθές, μια και λέμε για τους αγρότες, είχαμε μια ακόμα ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ενημέρωνε ότι ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την ΑΔΕ η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας, είναι αυτές οι γνωστές de minimis, προς τους παραγωγούς της μυδικής, που είχαν πληγεί από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μαζέψει την παραγωγή τους και δεν μπορούσαν να τη διαθέσουν, γιατί ήταν ένα στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ευλογιάς. Αυτή η ενίσχυση, από ό,τι λέει τώρα το Υπουργείο, καταβλήθηκε σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς. Συνολικά οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν 29.523.000 ευρώ. Και με αυτή την παρέμβαση, λέει το Υπουργείο, στηρίζεται το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών. Και θα σας κλείσω με ένα πολιτιστικό ωραίο. Θα έχουμε μια θεατρική παράσταση, ή να το πω αλλιώς, σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί ο προάβλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης, γιατί εκεί η θεατρική ομάδα Ουμπούντου του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία με τίτλο «Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης», απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η παράσταση εντάσσεται στον θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, και είναι το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο, σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου και σε ερμηνείες από 5 ηθοποιούς. Θα παρουσιαστεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 3 Ιουλίου, και ξανά το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο, αλλά είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης ηλεκτρονικά. Τώρα, όποιοι ενδιαφέρονται, αν επισκεφθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφορίας αρχαιοτήτων Εύρου, θα βρουν όλες τις πληροφορίες μέσα, ακόμα και το link για να κάνουν την προκράτησή τους, για να μπορέσουν σε μία από τις δύο ημέρες που θα γίνουν αυτές οι παραστάσεις να κρατήσουν τις θέσεις τους και να μπορέσουν να απολαύσουν μια ωραία θεατρική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι, Ελένη.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.

0: Ωραία αυτή η προτροπή, άκου τη ζωή, μην ακούς τους άλλους, ζήσε την σαν να είναι Κυριακή. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες, καλή εβδομάδα να πούμε. Σήμερα ξεκινάμε λίγο έτσι, τρίτη.
0: Γιορτάζατε χθες, ναι.
1: Ναι, είχαμε σειρά εκδηλώσεων και η αυλαία των εκδηλώσεων έπεσε μια εξαιρετική συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη στο Ιρών των Σερών.
0: Τι ωραία.
1: Χιλιάδες κόσμου και πραγματικά όσοι ήμασταν εκεί απολαύσαμε τον εξαιρετικό Αλκίνο Ιωαννίδη με την πάντα του. Τώρα πάμε να δώσουμε μια εικόνα όσον αφορά την δισογραφία στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έγινε παραμονές στο φανείο του 26. Στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθερξη 10 ετών που είναι η μέγιστη των ποινών. Είναι ανήλικος, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Η ενοχή του κατηγορουμένου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του ποινικού κώδικα, είχε ζητήσει η εισαγγελέας. Να πούμε ότι ασκήθηκε έφεση, η υπόθεση πάει στο εφετείο. Μέχρι τότε επιστρέφει στις φυλακές στο Βόλο, ο 16χρονος. Τώρα, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων στα κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρικά σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται στις Σέρες? Έχουμε θέση στο Κέντρο Υγείας Σερών, μία θέση εσωτερικής παθολογίας και μία θέση δερματολογίας και αφροδυσιολογίας. Στο Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσα, μία θέση παιδιατρικής, Νέα Ζύχνης, δύο θέσεις με ειδικότητες γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας. Στο Κέντρο Υγείας Νιγρήτας, δύο θέσεις γενικής, οικογενειακής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Ροδόπολης, δύο θέσεις γενικής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου, έχουμε μία θέση παιδιατρικής και δύο θέσεις γενικής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και στο Κέντρο Υγείας Τριμονικού μία θέση με ειδικότητα γενικής οικογενειακής ιατρικής. Σε μία ανοιχτή συνάντηση με τους δημότες συνδικής σήμερα Τρίτη στις 10 το πρωί στην ένωση του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την αστυνομική διευθύντρια Σερών Ευαγγελία Δούμα ο Δήμαρχος Συνδικής Γιώργος Τάτσιος με αφορμή την αύξηση που όπως ο ίδιος ισχυρίζεται έχει σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες σε ληστείες τόσο σε σπίτια όσο και σε καταστήματα αλλά και έντονους διαπληκτισμούς που έχουν σημειωθεί με τους δημότες. Ο κύριος Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι οι παραπάνω συμπεριφορές συνδέονται με την εγκατάσταση 4 πολυμελών οικογενειών στην περιοχή ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Πάμε σε εκδηλώσεις τώρα. Μουσικοχωριστική εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτούσας με αφορμή 45 χρόνια λειτουργίας. Η εκδήλωση αύριο Τετάρτη, 9 η ώρα, στο Δασάκι με τα Πλατάνια. Είναι πολύ όμορφη περιοχή και δροσερή εκεί. Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χωρών και Λαϊκών Ερευνών Χοροπαίγνιο. Έχουμε μια ωραία βραδιά μουσική ποντιακή στην Τριανταφυλιά Σερών, άψιμον 2026, που διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Ποντίων Μεσάδας, στο γήπεδο Τριανταφυλιά σε 9 η ώρα το βράδυ, αρχής Αυγούστου 1η. Και να σας αποχαιρετήσω, Ελένη, με μια χρηστική πληροφορία για σήμερα Τρίτη, θα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 η ώρα το πρωί ως τις 11, στην τοπική κοινότητα Πετρισίου, και συγκεκριμένα στην περιοχή δίπλα στο ξενοδοχείο Κοτσαρίδη του Δήμου Συντικής και από τις 12.30 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Χαροπού του Δήμου Συντικής. Οπότε οι άνθρωποι εκεί πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους γιατί με αυτές τις θερμοκρασίες να μην έχεις ρεύμα είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Το θετικό είναι ότι είναι νωρίς, δηλαδή δεν είναι στις ώρες που ανεβαίνει πολύ το θερμόμετρο αλλά και πάλι είναι δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα. Χαροπό είναι έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Αχού, ναι. Στις 11.30.
1: Ναι. Οπότε καλό κουράγια.
0: Υπομονή, τι να πεις. Σε αυτές τις πολύ ζεστές ημέρες, γιατί είναι πολύ ζεστές ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. μερικές νότες από το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε και σε λιγάκι θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας.

Θα κρατήσουμε τη Χαρούλα Αλέξη ως μουσικό χαλί, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, και θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το πέρασμα των χρόνων. 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τανγκούνσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Μπορείτε λίγο να φανταστείτε τα νούμερα. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, 12 χρόνια αργότερα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάδο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 και αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά κάποιους άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 και εγκαθίσταται στη χώρα μας ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, πρόκειται για τον αντιδραστήρα Δημόκρητο. 1993 και ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης, για τους παλαιότερους που το θυμάστε. Το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 συνέδριοι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Το 1892, σαν σήμερα, γεννιέται ο Στράτης Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1939, είχε γεννηθεί ο Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Γεννηματάς. Και το 1985, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις, ο λόγος για τον Μάικλ Φέλπς. Ήταν το 1984 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Φάμπρ, ο Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Το 2009 πεθαίνει η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα, χορογράφος αλλά και χορεύτρια, ενώ το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θέατρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται κατά το πέρασμα των χρόνων. Και πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι ξεκινά από σήμερα, ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα λύκεια της χώρας, από 36 λοιπόν μέχρι και 8 Εβδόμου. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά. Μέχρι τις 8 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Αργότερα βέβαια θα πρέπει και να απευθυνθούν και στις σχολικές μονάδες οι γονείς για να ολοκληρώσουν τις εγγραφές. Αλλά για εκείνα υπάρχει χρόνος. Θυμηθείτε μόνο για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ελεκτική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε στη συντροφιά μας, στη συντροφιά της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, στους 101,5 μας ακούτε και βέβαια μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε παρέα μέχρι στις 9 περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου θα είναι μαζί μας σήμερα η Στέλλα Ιδόβα, στο μικρόφωνο η Λένια Ιωαννίδου. Και έχουμε να πούμε αρκετά. Βέβαια, έχουμε να μιλήσουμε και για δυσάρεστα πράγματα, δυστυχώς, για ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε τις προηγούμενες ημέρες. Και μιλάω για τη δίκη, η οποία ολοκληρώθηκε για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Έχουμε όμως να πούμε και πολλά άλλα πράγματα και ευχάριστα θα πούμε. Θα αναλύσουμε λίγο την ειδησιογραφία των ημερών. Είχαμε εδώ την ολοκλήρωση στην πόλη των Σερών, εννοώ την ολοκλήρωση των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από το βουλγαρικό ζυγό το 1913. Θα δούμε και εκεί αναλυτικά τι συνέβη. Τι συνέβη χθες. Χθες με την ολοκλήρωση, με μια μεγάλη συναυλία ολοκληρώθηκαν βέβαια οι επαιτειακές αυτές εκδηλώσεις με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στις Σέρες. Αλλά νωρίτερα το πρωί είχαμε την παρέλαση. Παρά τη ζέστη, ο κόσμος τίμησε την ημέρα αυτή στην πόλη των Σερών και θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω πως ο καιρός σήμερα θα είναι ζεστός, θα είναι καυτός. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και για την εποχή, όπως διαβάζουμε. Βέβαια, ο Ιούνιος, εγώ θα έλεγα, ότι μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μας δίνει έτσι, αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, κάτι 37, κάτι 38, 40 ακόμη έχουμε δει. Είναι γενικότερα πολύ ζεστός ο Ιούνιος τα τελευταία χρόνια και έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα όσον αφορά το κλίμα μας. Λοιπόν, σήμερα συγκεκριμένα μέχρι στους 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι κάτι ασθενείς βροχούλες που βλέπω να δίνουν μετά τις 3 το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Μακάρι να μην επαληθευθούν. Αν επαληθευθούν όμως αυτές οι προγνώσεις βροχή και υψηλή θερμοκρασία, καταλαβαίνετε πώς θα είναι η ατμόσφαιρα σήμερα

0: που το Σαββατοκύριακο θα φτάνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά με βροχή ταυτόχρονα. Κουράγιο. Κουράγιο γιατί και η υγρασία θα φτάσει το 72%, το 53% βλέπω. Εντάξει. Οκ, ζέστη θα περάσει για όσους είναι στην πόλη, για όσους εργάζονται ακόμη. Τυχεροί είναι αυτή την περίοδο όσοι είναι σε κάποιες παραλίες, κάνουν τις διακοπές τους και ξεκουράζονται. Σήμερα στην περιοχή εκεί του Πετριτσίου και κοντά στο ξενοδοχείο του Κοτσαρίδη, όπως διαβάζω από την ΔΔΕ, θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης τώρα από τις 8 το πρωί έως τις 11 για ένα δίωρο. Και στο τμήμα της κοινότητας, ένα τμήμα της κοινότητας Χαροπού, εκεί στο Σιδηρόκαστρο δηλαδή, στην περιοχή του Σιδηροκάστρου, διακοπή ρεύματος έχουμε από τις 12.30 μετά το μεσημέρι έως και τις 3. Ενημερώνουμε λοιπόν εκεί τους δημότες της περιοχής, όπως μας λέει και η ΔΔΕ εδώ και γράφει και ενημερώνει στο site της, και μπορείτε και εσείς να μπαίνετε και να βλέπετε το πού είναι προγραμματισμένες οι διακοπές ηλεκτροδότησης κάθε ημέρα. Όλα αυτά βέβαια λόγω εργασιών που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό και ανακοινώνονται οι προγραμματισμένες αυτές διακοπές ηλεκτροδότησης. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε καλύτερα γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε, έχουμε πολλές δηλώσεις, πολλές συνεντεύξεις, πλούσιο ρεπορτάζ για να προλάβουμε να τα δούμε, να τα ακούσουμε όλα σήμερα. Δεν θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο, δεν θα ξεκινήσω από την απελευθέρωση της πόλης και να με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά θα ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα εδώ και 6 μήνες. Μιλάω για την δολοφονία ενός νέου παιδιού, ενός 17χρονου, του Άγγελου Μαρινόπουλου ή απλά του Άγγελου όπως έχουμε μάθει και λέμε δυστυχώς τους τελευταίους μήνες. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και η δίκη το Σάββατο που μας πέρασε. Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος. Του επιβλήθηκε η μέγιστη των ποινών για τους ανήλικους που είναι η κάθριξη 10 ετών γιατί είναι ανήλικος, άρα δεν μπορούσε να του επιβληθεί κάποια μεγαλύτερη ποινή. Και ήταν πραγματικά, ήταν συγκλονιστική οι γονείς του Άγγελου, οι γονείς του παιδιού αυτού, οι οποίοι σίγουρα έχουν χάσει τη γη κατά από τα πόδια τους εδώ και 6 μήνες. Μας συγκίνησαν όλους και με τις δηλώσεις τους, μας έκαναν να δακρύσουμε, όπως και οι ίδιοι ήταν με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένοι μετά την ολοκλήρωση της δίκης. Βέβαια, όπως δήλωσαν, καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας του παιδιού τους και αυτό είναι το φυσικό και το φυσιολογικό. Αλλά επίσης αυτό που ακούσαμε από τους γονείς είναι ότι παραμένουν τρίτεκνοι γονείς, παραμένουν γονείς με 3 παιδιά, με 2 παιδιά στη γη και ένα παιδί στον ουρανό, όπως είπανε, όπως είπε και η μητέρα του, η Γιάννα, η μητέρα του Άγγελου. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε αμέσως με την ολοκλήρωση της δίκης. Ο Βασίλης Αναστασιάδης ήταν εκεί και έχει τις δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους γονείς του Άγγελου, την Γιάννα και τον Κυριάκο Μαρινόπουλο.
1: Δικαίωση.
2: Νομίζω ναι. Και να σας πω, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, όλους τους ερέους, την ελληνική δικαιοσύνη, την αστυνομία, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Η ελληνική δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της, του δώσε την ανώτερη ποινή 10 έτη. Ο Άγγελος έφυγε. Εμείς καταδικαστήκαμε να ζούμε για πάντα με την απώλειά του. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Θα τιμωρηθούν όσοι τον βοήθησαν να γίνει δολοφόνος και όσοι δεν τον βοήθησαν να μην γίνει δολοφόνος. Το χρωστάνε όλοι στο γιο μας.
1: Τίποτα. Άρα θα μπουν κι άλλοι στο κάδρο, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κι άλλοι.
2: Έτσι νομίζω. Έτσι καταλάβαμε. Τι να σας πω τώρα, δεν είναι δικά μας θέματα.
1: Περάστε δύσκολα, έτσι.
2: Πολύ. Περνάμε δύσκολα, πολύ.
3: Σήμερα αισθάνεστε πιο δικαιωμένοι, πιο ήσυχοι, ότι και η ψυχή του παιδιού σας είναι πιο ήσυχη?
2: Κοιτάξτε, ο Άγγελος ονομάστηκε Άγγελος και έγινε Άγγελος. Δικαιώθηκε εκεί που πήγε. Εμείς που μείναμε κάτω, είμαστε πάντα καταδικασμένοι να ζούμε χωρίς αυτόν. Παρ' όλα αυτά, η δικαιοσύνη έπρεπε να δώσει την τιμωρία της και νομίζω ότι την έδωσε όπως έπρεπε.
4: με τα μέλη έδειξε.
2: Καμία.
5: Καμία με τα μέλη.
2: Καμία.
3: Σας είπε συγγνώμη, σας είπε.
5: Όχι, όχι, όχι.
2: Τίποτα, ούτε και συγγνώμη.

0: λυπητήρια από κανένα μέλος της οικογένειάς τους.
1: Εκτός ανθρώπινα από το δικηγόρο της υπεράσπισης που είπε σε μένα συλληπιτήρια για το χαμό του Άγγελου. Προσωπικά όμως σαν δικηγόρος και όχι σαν από μέρος της οικογένειας. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι στις 5 Ιανουαρίου δεν έφυγε μόνο ο Άγγελος.
2: Είναι δικαίωση για σας.
1: Δικαίωση δεν θα έρθει ποτέ, γιατί για το χαμό του παιδιού μου δεν πρόκειται να έρθει δικαίωση με τα 10 χρόνια εγκλισμού του δολοφόνου, γιατί από την πρώτη στιγμή είναι δολοφόνος. Και θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά, να μην ψάχνουμε σενάρια, το περιστατικό ήταν ένα και ο δολοφόνος και ο Άγγελος έφυγε μαρτυρικά. Αυτό ακούστηκε μέσα από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Έφυγε μαρτυρικά και με πολλαπλά χτυπήματα από το δολοφόνο. Αυτά έχουμε να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν και άλλοι.
0: Δεν είπαν ονόματα.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι από δεύτερο συμβάν.
0: Όχι.
1: Απλά μπορεί στο κάδρο, στο κάδρο εκεί μέσα, να
0: βοήθησαν την ψυχική, τον ίδιο, τη διάθεσή του.
1: Τη διάθεση αυτού του δολοφόνου να πάει να δολοφονήσει το παιδί μας.
3: Ότι δηλαδή μπορεί κάποιοι να τον επηρέασαν ώστε να κάνει.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Αυτά είναι τώρα της δικαιοσύνης. Να μην παρέμβουμε στο ρόλο της.
1: Να επεκταθούμε σε
2: τέτοια θέματα. Άρα θα ανοίξει τώρα ένα.
1: Πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα ανοίξουν και άλλα πράγματα.
0: Και ό,τι μας ζητηθεί εμείς σαν γονείς, δεν θα σταματήσουμε πουθενά μέχρι να πληρώσουν οι πάντες.
2: Θα ξελαφρώνει λίγο την καρδούλα σας αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Η ψυχή, παραδείγματος χάρη, του Κυριάκου και της Γιάννας δεν πρόκειται να ηρεμήσει, γιατί ο Άγγελος ήταν Άγγελος. Ήταν το τρίτο μοναχο παιδί μου.
3: Να είστε γεροί και να το θυμάστε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο. Μας βοήθησαν πάρα πολύ.
1: 5 Ιανουαρίου. Δεν έφυγε μόνο ο Άγγελος. Έφυγε μια ολόκληρη οικογένεια. Έφυγαν οι συγγενείς, φίλοι. Έφυγε η μαθητική κοινότητα. Έφυγε γενικά όλη η πόλη των Σερών.
0: Σαν σήμερα, ο Άγγελος μάλλον θα περνούσε σε κάποια σχολή. Οι σχολές ήταν δύο που περίμενα. Είχα πει τους στόχους του. Ξέρουμε ότι θα ψάξουμε ένα σπίτι στην Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη. Αν ταυτό θα γυρίσουμε 4 άνθρωποι στο σπίτι αντί για 5. Αγαπώ πάρα πολύ τα δύο μου παιδιά. Και εξακολουθώ να είμαι τρίτη μητέρα με 2 παιδιά στη γη και ένα στον ουρανό.
1: Και είμαστε μια δεμένη οικογένεια. Το δείξαμε από την πρώτη στιγμή. Και προκαλώ τους πάντες, εάν έχει να προσάψει κάτι σε μένα προσωπικά, γιατί εγώ είμαι ο Κυριάκος ο Μαρινόπουλος. Δεν είμαι ανώνυμος. Άλλοι είναι ανώνυμοι.
4: Πραγματικά συγκλονίζουν οι γονείς του Άγγελου. Τι άλλο να πει κανείς όταν ακούει αυτά τα λόγια από αυτούς τους γονείς. Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και ζωντανά και τηλεφωνικά με το δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Στέργιο Κλητσιώτη. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του 16χρονου που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Άγγελου, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, ελπίζει σε κάτι καλύτερο στο εφετείο, δηλαδή ελπίζει στο να μετατραπεί η κατηγορία από αμέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη για να συνομιλήσουμε αμέσως μετά απευθείας με τον κύριο Κλητσιώτη.
5: Κοιτάξτε, το δικαστήριο δέχτηκε την ανθρωποκτονία θεωρώντας ότι ο δόλος είναι ενδεχόμενος. Θεωρούμε ότι στο εφετείο, και το θεωρούμε βασίμως, γιατί αυτά λέμε πάντα οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι αυτό θα γίνει από αμέλεια. Ότι δηλαδή ο θάνατος, όποια σύνδεση υπήρχε με τον κατηγορούμενο, ήταν από αμέλεια. Νομίζω ιστορικά με αυτά τα στοιχεία δύσκολο το εφετείο να κινηθεί αλλού. Βέβαια, δεν πάμε ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο που έγινε στις Σέρες, με ό,τι πίεση έχει ασκηθεί, που αναφέρθηκε πολλές φορές μέσα από το δικαστήριο και με προβλημάτισε αυτό πως το δικαστήριο δέχονται ότι ασκείται πίεση από τα μέσα. Υπάρχει ένας δεύτερος ισχυρισμός, ότι υπήρχε ένα δεύτερο περιστατικό που έσπασε την αιτιώδη συνάφεια. Γι' αυτό έχουν παραγγελθεί κάποιες πράξεις από τον ανακριτή που ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Είναι πρόβλημα το ότι το δικαστήριο συνεδρίασε ενώ ακόμη δεν έχει γίνει π.χ. άρση απορρίτου για να αποδειχθεί αν υπήρχε δεύτερο συμβάν. Άρα καταλαβαίνετε πως παρόλο που τώρα τελείωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σε 1-2 μήνες θα έχουμε καινούργια στοιχεία που τα ζήτησε η κυρία Ανακρίτρια. Και αναμένουμε αυτά. Άρα έχει πολύ δρόμο μέχρι το εφετείο για να διαμορφωθεί καταρχήν τα τελικά στοιχεία και να δούμε πού θα καταλήξει.
3: Ασκήσατε έπεση.
5: Εννοείται.
6: Πότε προγραμματίζεται να είναι η εκδίκαση τη επέσεω?
5: Συνηθίζεται να γράφονται γρήγορα αποφάσει των ανηλίκων. Δεν επαναλαμβάνω, δεν έχουμε την ιδιομορφία που ακόμη δεν έχει συγκεντρωθεί το αποδεικτικό υλικό. Δεν έχει έρθει η άρση τοπορήτου. Το δικαστήριο συνεδρίασε χωρί αυτή την άρση τοπορήτου.
3: Δεν ήθελε να περάσει το εξάμηνο.
5: Εννιάμηνο είναι. Αυτό το δικαστήριο καλύτερα να τα απαντήσει. Είναι δύσκολο να τα απαντήσει, θα δούμε πώς θα τα απαντήσει εγγράφως.
2: Πάντως, τρεις τόσο έμπειροι δικαστές επηρεάζονται από τον κόσμο, τα μέσα. Αυτό που λέτε είναι τρεις πολύ έμπειροι δικαστές, σαν ένα τριμελές ανηλίκο.
5: Εγώ έχω να πω ότι για τους συγκεκριμένους δικαστές έχω να πω κάτι. Ίσα ίσα οι άνθρωποι όσο μπορούσαν δικονομικά τήρησαν τους τύπους. Οφείλω να πω όμως μέσα στην αίθουσα ακούστηκε 500 φορές ότι αυτή η υπόθεση έχει συγκλονίσει τις αίρες και επηρεάζει. Γι' αυτό κανονικά το σωστό ήταν να γίνει και σε άλλη πόλη. Συνηθίζεται, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι αυτές οι υποθέσεις να γίνονται σε άλλες πόλεις.
3: Δεν θα συγκλώνησε προσπαθώ... ένας θάνατος ενός ανήλικου παιδιού σε όποια πόλη και να ήταν. Το ίδιο
5: συγκλονίζει. Άλλο συγκλονισμός του θανάτου και άλλο η δικαστική κρίση που πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να βλέπει μόνο τη σχέση.
3: Αλλά το συγκλώνησε μια ολοκληρή πόλη.
2: Αυτό το συγκλώνησε, το έλεγαν οι δικαστές ή όσοι ήταν. Οι δικαστές δεν είπαν συγκλώνησε πάντα.
5: Στο δικαστήριο ακούστηκε πάρα πολλές φορές.
2: Όχι από τους δικαστές.
3: Όχι
5: λοιπόν, από τους δικαστές. Ξέρετε ότι κρατάω τα περί δικαστών σε αίθουσες και δεν τα σχολιάζω δημοσίως. Αυτό θα μου επιτρέψετε. Ποτέ δεν θα σχολιάζα τη συμπεριφορά οποιοδήποτε δικαστή στα μέσα.
6: Για την έφεση θα περιμένετε τα στοιχεία της άρσης του απορρίτου.
5: Η έφεση έγινε. Τα στοιχεία υποχρεωτικά θα έρθουν. Άρα δεν τα περιμένουμε. Θα έρθουν έτσι κι αλλιώς.
6: Ναι, εάν ας πούμε μέχρι τότε.
5: Ήδη έχουν αργήσει πολύ. Πρακτικά είναι αδύνατο να έχουμε τέτοια σύμπτωση που να γίνει το εφετείο πριν τα στοιχεία.
2: Ποινική ευθύνη υπάρχει για άλλους.
5: Βεβαίως. Έχει ζητηθεί ήδη ποινική ευθύνη από την αρμόδια ανακρίτρια και την εισαγγελέα για τους φίλους του θανόντος. Και ζητήθηκε και ώρα να εξαχθούν αντίγραφα για να δούμε για οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρχει που πολύ πιθανόν να είναι οι φίλοι του κατηγορουμένου. Άρα διερευνούνται φίλοι θανόντος και φίλοι κατηγορουμένου και από τις δύο πλευρές, αμφίπλευρα.
3: Ο δικός σας ο πελάτης έχει δείξει με τα μέλη, έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Μα έτσι κι αλλιώς ο ισχυρισμός του είναι πως δέχομαι τη σωματική βλάβη, δεν δέχομαι ότι εγώ προκάλεσα το θάνατο. Άρα για αυτό που δέχεται έχει μεταμελήσει πλήρως την πρώτη στιγμή.
3: Πάντως η οικογένεια είπε ότι συγγνώμη μόνο από εσάς την άκουσε. Και αυτή σε προσωπικό επίπεδο για τα συλληπιτήρια.
5: Δεν έγινε έτσι, αλλά η οικογένεια έχει τον πόνο της απόλυτα σεβαστό και να πω.
2: Άρα θα μπουν και οι νέα στοιχεία τώρα, αυτό περιμένουμε, έτσι, τα καινούργια στοιχεία. Και
5: αυτό είναι, αυτό είναι το προβληματικό της υπόθεσης, ότι δικάσαμε χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα στοιχεία. Πρέπει να είναι πρωτοφανές αυτό σε επίπεδο πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Και επαναλαμβάνω, η κράτηση με το νέο νόμο μπορεί να παραταθεί μέχρι το 9 μήνα.
2: Άρα τώρα θα είναι έγκλειση στις φυλακές.
5: Καλά,
3: για όταν λέμε 10 χρόνια, θέλετε να μας πείτε λίγο πόσο είναι στην πραγματικότητα όμως.
5: Είναι πολύ μικρότερη η έκτηση με τις διατάξεις περί ανηλίκων, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να οριοθετηθεί σωστά η καταδίκη και για τον κατηγορούμενο και για τη μνήμη του παιδιού.
3: Είναι
5: να οριοθετηθεί σωστά η καταδίκη.
3: 4, 3.
5: Μπορεί με την εργασία στο τέλος να είναι και 2 χρόνια.
4: Μάλιστα. Αυτά μας είπε ο κύριος Καραγιάννης, ο δικηγόρος του 16χρονου που καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τηλεφωνικά τώρα είναι μαζί μας ο κύριος Στέργιος Κλητσιώτης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Άγγελου και θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την δίκη. Κύριε Κλητσιώτη, καλημέρα από την Αρτσερών.
7: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, ακούσαμε διάφορα, παρακολουθήσαμε όσο μπορούσαμε διότι ήταν και κλεισμένων των θυρών η συγκεκριμένη δίκη. Δικαζόταν ο 16χρονος ανήλικος, ο οποίος και καταδικάστηκε. Μία δίκη που πραγματικά μας απασχόλησε όλους και την περιμέναμε και μας έχει συγκλονίσει. Και αυτό που εμένα με συγκλώνησε ιδιαίτερα ήταν οι γονείς του Άγγελου μετά την ολοκλήρωση της δίκης. Εσείς κύριε Κλητσιώτη, και με την ιδιότητά σας ως δικηγόρος, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί είστε και άνθρωπος. Με ποια συναισθήματα, πώς βγήκατε μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου το Σάββατο, το μεσημέρι, μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας?
7: Όσον αφορά, γιατί άκουσα και στο τελευταίο μισά με ένα λεπτό...
4: Τον κύριο Καραγιάννη.
7: Ναι.
4: Ναι, ναι.
7: Υπόθεση... Είτε θα το πούμε 500 φορές, είτε 500.000, είτε καμία, είναι συγκλονιστική από μόνη της. Έτσι. Το ότι κάποιος 15χρονος με τον βιαιότερο τρόπο, χωρίς κάποιο αντικείμενο, αναφέρω όπλο μαχαίρι, πιστόλι, τα κλασικά. Αλλά χρησιμοποιώντας ως όπλο τα πόδια και τα χέρια του, σκότωσε κυριολεκτικά κατά την μία φράση του δικαστηρίου βασανιστικά ένα 17χρονο. Αυτό στα χρονικά του, όσο έχω ψάξει εγώ τα τελευταία 30 χρόνια, δεν το έχω βρει. Οπότε από μόνο δεν είναι συγκλονιστικό. Τα αφήνω αυτό στην άκρη.
4: Ναι.
7: Όσον αφορά στο... από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την υπόθεση και ήρθα σε επαφή με τους γονείς, οποίους γνώριζα και το παιδί γνώριζα και τον Άγγελο, οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολο για μένα, οπότε ευτυχώς ήμασταν τρεις συνάδελφοι. Η προσωπική επαφή σε αυτά στις αυτές τις υποθέσεις είναι τρομερά δύσκολη, κάνει δηλαδή πολλαπλά δύσκολο το έργο. Παρόλα αυτά, ναι, η οικογένεια είναι, εννοείται δεν έχει συνελθεί. Ήταν όμως, να σας το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, μία άνω τελεία, ένα κλείσιμο ενός κεφαλαίου που έπρεπε να γίνει.
4: Mm-hmm.
7: Ένα ουφ βγήκε από μέσα τους. Δεν είπα ότι αντικαθίσταται η απώλεια του παιδιού, δεν συζητάμε, αλλά ψυχολογικά θα ηρεμήσουν έστω και για λίγο.
4: Έτσι, μπήκε σε ένα κομμάτι, σε ένα μέρος αυτής της υπόθεσης, μπήκε μία τελεία.
7: Και αυτό μία ανωτελεία, γι' αυτό το λέω
4: ακριβώς. Και αυτό είναι σημαντικό και για τους γονείς και για την οικογένεια γενικότερα του Άγγελου.
7: Για να διατηρήσουν την ψυχική τους ηρεμία. Γιατί ειλικρινά δύσκολα την διατηρούσαν όλο αυτό το διάστημα. Πολύ δύσκολα.
4: Ναι. Κύριε Κλητσιώτη, να ρωτήσω κάτι. Με την άρση απορρίτου, εσείς περιμένετε να αλλάξει κάτι?
7: Κοιτάξτε, έχει δοθεί στο δικαστήριο τρομερά μεγάλη σημασία από την πλευρά της υπεράσπισης για την περιβόητη άρση των κινητών και το τι θα αποκαλύψει. Ίσως την δεύτερη, τρίτη μέρα πιστεύω ότι οι περισσότεροι αναζητούσαμε τι γίνεται, πώς είναι δυνατόν. Γιατί μας εξέπληξε η αγριότητα του δράστη.
4: Δεν μπορούσαμε, δηλαδή, να το πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό.
7: Έτσι ακριβώς. Και πιστεύαμε όλοι, δεν είναι δυνατόν. Κάτι άλλο γίνεται. Δεν μπορεί αυτό ο 15χρονος, τώρα ένα 15χρονο παιδί. Η λέξη 15χρονο παιδί αυτόματα δημιουργούσε στον οποιοδήποτε μία αίσθηση ότι δεν είναι δυνατόν. Κάτι άλλο, κάποιοι δύο, τρεις άλλοι. Προσπαθούσε και ο κόσμος, όλοι είπαν μια διάχυτη αίσθηση ότι κάτι άλλο έχει γίνει. Εγώ και με εμπειρότητα τους αξιωματικούς της ασφάλειας, οι οποίοι ανέλαβαν και συνέδραμαν εκτός αιρών στην υπόθεση, δεν υπάρχει δεύτερο περιστατικό όπως πολλοί θα θέλαν. Οι ενέργειες του κατηγορουμένου ήταν αυτές που επέφεραν το ανατηφόρο αποτέλεσμα. Ό,τι και να βγει, πιστεύω, εκτίμησή μου είναι αυτή, ενδεχομένως να ενισχύσει την υπάρχουσα κατάσταση και ίσως να ενισχύσει και τις ευθύνες κάποιων άλλων.
4: Όπως?
7: Ήταν παρόντες κυρίως για τους συνοδούς του δράστη. Έχει ξεκινήσει ήδη μια έρευνα και για τους κάποιους εκ των φίλων του Άγγελου και για τους συνοδούς του δράστη.
4: Ήδη γνωρίζουμε και εμείς ότι ήδη κάποια άτομα κρατούνται, έτσι, και βρίσκονται μες στο κάδρο της αστυνομίας, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται, έτσι, σε αυτή την υπόθεση. Αυτό το γνωρίζουμε και εμείς, και σίγουρα και η αστυνομία γνωρίζει και πολλά περισσότερα και έχει και άλλα στοιχεία στα χέρια της, τα οποία και καλώς κάνει και δεν τα αποκαλύπτει όλα, γιατί από ό,τι καταλάβαμε η έρευνα συνεχίζεται για κάποια άτομα.
7: Βέβαια. Βέβαια συνεχίζεται. Συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα η έρευνα.
4: Ναι, ακριβώς. Άνοιξε ο ασκός του Αιώλου τον Ιανουάριο, νομίζω, κύριε Κλητσιώτη.
7: Έτσι ακριβώς, με τεράστιο τίμημα βέβαια.
4: Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό.
7: Τουλάχιστον όμως, αφού έγινε, είναι αυτό που από πολύ κόσμο το ακούω και άγνωστοι σε μένα άνθρωποι μου λένε, να καθαρίσει ο τόπος, δηλαδή έτσι τόσο απλά.
4: Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, γιατί και εμείς εδώ κινούμαστε και εμείς ακούμε τον κόσμο και ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα
7: όλοι
4: ήταν αυτό που λέγατε και εσείς από την αρχή, το θυμάμαι, Και αυτό που λέει είναι και η αστυνομία το λέει, ότι πρέπει να ανοίγουν τα στόματα και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περιστατικό πρέπει να ανοίγουν τα στόματα. Δεν πρέπει να μένουν κλειστά τα στόματα των ανθρώπων που κάτι γνωρίζουν. Μπορεί το παραμικρό να βοηθήσει σε κάτι πάρα και να οδηγεί σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
7: Έτσι ακριβώς, και το καλό εντός εισαγωγικών είναι ότι περίπου εδώ κατέθεσαν στο δικαστήριο γύρω στα 15 άτομα, 10-12 νομίζω ήταν ανήλικοι ή προσφάτως ενηλικιωθέντες, δηλαδή εκεί πέριξαν 17, 19, 21, σε ερωτήσεις και δικές μου και των υπολείπων παραγόντων της
4: δίκης.
7: Ναι, υπόθηκαν πράγματα που είναι ποινικά αξιολογήσιμα.
4: Μάλιστα.
7: Γι' αυτό και η εισαγγελέα στο τέλος ζήτησε να εξαρθούν τα πρακτικά και το δικαστήριο θα τα διαβιβάσει στην εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα από αυτά που ακούστηκαν. Oh. Ακούστηκαν αδιανόητα πράγματα.
4: Ναι. Αυτό είναι, και αυτό είναι ένα πολύ... Είναι λυπηρό και βέβαια είναι σημεία των καιρών και είναι πράγματα τα οποία και εμάς ως γονείς και νομίζω όλους τους γονείς αλλά και όλο τον κόσμο τους συγκλονίζει και τους προβληματίζει και μας προβληματίζει και λέμε ότι σε ποια κοινωνία τελικά μεγαλώνουν τα παιδιά και πώς μπορούμε να τα προφυλάξουμε και από τι πρέπει να τα προφυλάξουμε τα παιδιά μας.
7: Αυτό είναι ένα μερικό ερώτημα τώρα.
4: Τώρα αυτό είναι, δεν απαντιέται σίγουρα.
7: Όχι για να απαντιέται.
4: Θέλει πολύ συζήτηση νομίζω.
7: Εγώ ένα πράγμα θα πω σε όλους τους γονείς. Εγώ παιδιά έχω. Ναι. Έχω δύο κόρες 17 που τους περισσότερους αυτούς τους έχουν ακούσει. Δηλαδή, να ξέρετε, η κοινότητα, να το πω έτσι, η κοινότητα των 16-17 ή 15-18, ας βάλω αυτό τον ευρύτερο ηλικιακό προσδιορισμό, ιντερνετικά, ενώ μέσω Instagram και εδώ, οι περισσότεροι γνωρίζονται.
4: Ναι.
7: Τα παιδιά πλέον μέσω ίντερνετ, να ξέρετε, το σοκαριστικό είναι ότι ο ένας του άλλου δεν γνωρίζει κινητό τηλέφωνο, αλλά γνωρίζουν τους λογαριασμούς Instagram. Δεν λένε δώσ' μου το κινητό σου, δώσ' μου το Insta σου. Mm-hmm. Κάποτε, να το πω έτσι απλά, το φλερτ μεταξύ των νέων γινόταν δώσ' μου το κινητό. Κάποτε όχι πάρα πολύ πίσω,
4: ναι,
7: τώρα
4: ναι.
7: Ενδεχομένως 10-15 χρόνια. Δώσ' μου το κινητό σου ή το τηλέφωνό σου, το σταθερό παλιά. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κινητό.
4: Ή θα τα πούμε στην αυλή του σχολείου, κάπως έτσι ήταν.
7: Ούτε αυτό υπάρχει.
4: Εγώ θυμάμαι, Insta, τώρα
7: ούτε
4: δεν υπάρχει
7: Instagram.
4: Τίποτα.
7: Δώσ' μου το Insta.
4: Το Insta.
7: Οπότε μέσω λογαριασμών επικοινωνούν μεταξύ τους.
4: Κύριε Κλητσιώτη, εσείς από όλα όσα ακούσατε μέσα σε αυτό το δικαστήριο, μέσα σε αυτή τη δίκη, τι είναι, υπάρχει κάτι το οποίο σας συγκλώνει, πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, έτσι, δεν μιλάω γι' αυτό, ακούστηκε κάτι το οποίο πραγματικά σας συγκλώνησε, σας προβλημάτισε, και ως δικηγόρο, αλλά και θα το ξαναπώ εγώ, γιατί και εσείς οι δικηγόροι είστε και άνθρωποι. Είναι αυτό που είπατε, ότι όταν γνωρίζεις και την υπόθεση, γνωρίζεις τα άτομα που εμπλέκονται, είναι ακόμη πιο δύσκολο το έργο σας. Υπήρξε κάτι το οποίο θα το ξεχωρίζετε, το οποίο σας συγκλώνησε σε αυτή τη δίκη. Εκτός από το περιστατικό, εκτός από την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
7: Ναι, ναι, ναι. Στο γενικότερο πλαίσιο των καταθέσεων των ανηλίκων, γιατί για μένα, ακόμη και αυτή που είναι 19-20. Δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν ανήλικοι. Ήταν όλοι σε μια, όχι μια παρέα. Ήταν αυτή η ομάδα, το μέρος της πόλης, να το πω έτσι, που κινούνται εδώ πίσω από την ομαρχία, σε συγκεκριμένα σημεία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, λόγω και της έντασης, γιατί η δίκη ήταν και πολύ ωραία, βράδυ έτσι, και όλες τις ώρες, ρωτήθηκε ένας μάρτυρας, δηλαδή, το πόσοι κάνουν χρήση, πόσοι καπνίζουν κάναβη, να το πω έτσι απλά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και μέσα στην ένταση και των ερωτήσεων απαντούσε στο ερώτημα. Κάνουν οι 8 στους 10, ναι. Κάνουν στο σχολείο, ναι. Το γνωρίζουν όλοι, ναι. Εγώ και το δικαστήριο, δηλαδή, μείναμε ανοιχτά το στόμα.
4: Έτσι.
7: Αυτό το είπε ένας νεαρός. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, ήταν 17-18. Σοκαριστικό. Μπορεί να πιστεύουμε όλοι ότι ναι, κάνω, αλλά να το λέει ο άλλος, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι
4: ναι,
7: είναι.
4: Όταν το ακούς...
7: Και το χειρότερο για μένα, το σοκαριστικό όσον αφορά συνδεόμενο με την υπόθεση, αυτό, ναι, ναι, δεν είναι συνδεόμενο, αλλά το είπε κάποιο από αυτά τα παιδιά, είναι ότι αυτό που υπόθηκε και από ερωτήσεις που κάνατε οι δημοσιογράφοι στο τέλος, αρνείται Δεν είναι θέμα είμαι αθώος ή ο δράστης. Δεν έχει, πιστεύω ότι δεν θέλει να συνειδητοποιήσει το τι έχει κάνει. Δηλαδή εξακολουθεί, δεν υπάρχει. Εννοείται, συγγνώμη, δεν υπάρχει τίποτα.
4: Ναι, ναι, αυτό γιατί το ακούσα.
7: Δεν είμαι εγώ. Ναι. Και δεν είναι αυτό ότι είναι κάποιος που φωνάζει είμαι αθώος γιατί οπότε ένας αθώος στη φυλακή. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.
4: Είναι αυτό που ισχυρίστηκε ότι ναι, μεν το χτύπησα, αλλά δεν προκάλεσα εγώ το θάνατό του. Αυτό έτσι δεν είναι. Αυτό δεν ισχυρίστηκε.
7: Αυτό είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι ότι εγώ με κατηγορεί κάποιος για κάτι το οποίο μπορώ να αποδείξω ότι δεν
4: το έκανα εγώ. Ότι δεν το έχω κάνει.
7: Εδώ μιλάμε ότι οι ίδιοι οι φίλοι του τα κατέθεσαν αυτά. Δηλαδή, η απόφαση καταδικαστική. Δεν ήταν. Ούτε επειδή υπάρχει υποτίθεται η κοινωνία των σερών, γιατί ακούστηκε για κάτι τέτοια, θα έπρεπε να γίνει αλλού. Δεν γίνεται αλλού. Ανηλίκων είναι. Ναι. Μόνο τα μεικτά ορκωτά πηγαίνουν αλλού.
4: Και ούτε νομίζω ότι ένα δικαστήριο μπορεί να δεχθεί πίεση από τα μέσα ή από τον
7: όχι,
4: κόσμο.
7: Όχι βέβαια. Έτσι. Είναι αυτά τώρα. Είναι προσβολή για το δικαστήριο αυτό.
4: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κλητσιώτη, εγώ θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από εσάς. Περιμένουμε βέβαια τώρα να δούμε και μετά την άρση του απορρίτου και αν αυτό που μας είπατε ότι ό,τι θα ακουστεί επικυρωποιήσει περισσότερο και έτσι, κάνει και πιο βάσιμη αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, δηλαδή προσθέσει και άλλα στοιχεία. Θα το δούμε αυτό. Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σας διακόπτω και επίσης αυτά που θα προκύψουν από την έρευνα που ένα μέρος της ήδη συνεχίζει, η ήδη ανοιγής ανάκριση λόγω της δολοφονίας συνεχίζεται, που έγινε το ένα σκέλος για τον φυσικό αυτούργο.
4: Ναι, ναι.
7: Και η έρευνα που θα αρχίσει από την διαβίβαση των πρακτικών της δίκης που τελείωσε προχθές. Οπότε συνεχίζει και θα βγουν πάρα πολλά στην επιφάνεια.
4: Και ακούσαμε και από τους γονείς να λένε πως δεν σταματάνε και πως θα θέλουν να δουν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν κάτι ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο.
7: Αυτό το συγκλονιστικό που είπε η μητέρα.
4: Ναι, αυτό το
7: συγκλονιστικό. Και είναι αυτοί που τον άφησαν να γίνει δολοφόνος
4: και αυτοί που
7: δεν κάναν τίποτα για να μην γίνει.
4: Για να μην γίνει. Πραγματικά και αυτό μας συγκλώνησε. Και αυτό μας συγκλώνησε, ναι. Οπότε περιμένουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλητσιώτη.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
8: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία λοιπόν στο θέμα αυτό της δολοφονίας του Άγγελου, γιατί όπως μας είπε και ο κ. Κλητσιώτης, έχουμε να δούμε και άλλα στη συνέχεια. Λίγο ξεφύγαμε από το χρόνο μας, αλλά νομίζω πως αξίζει για μια τέτοια περίπτωση. Και θα πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσαν χθες μετά την ολοκλήρωση των επαιτειακών εκδηλώσεων, που φυσικά και όπως το περιμέναμε, έτσι, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και υπερηφάνεια, αλλά και με τη συμμετοχή του κόσμου, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, κορυφώθηκαν έτσι, αυτές οι εορταστικές επαιτειακές εκδηλώσεις για τα ελευθέρια των Σερών, 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από το βουλγαρικό ζυγό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον Μητροπολίτη Σερών και Νηγρίτας, τον κύριο Θεολόγο.
10: χρόνια πολλά στην πόλη μας, στην πόλη των Σερών, την ένδοξη και μαρτυρική πόλη. Ενθυμούμεθα σήμερα τους αείμνηστους πατέρες μας, οι οποίοι με επικεφαλή στον τότε Μητροπολίτη Σερών Απόστολο, ανεδείχθησαν οι κορυφαίοι εκείνες τις τραγικές, αλλά και ένδοξες ημέρες για την πατρίδα, αλλά και για την πόλη των Σερών ιδιαίτερα. Τιμούμε τη θυσία τους, τους αγώνες τους, έτσι ώστε αυτό το κομμάτι της Ελληνίδος γης να επανενωθεί με τον κορμό της μητέρας Ελλάδος. Τιμούμε τα υψηλά ιδανικά από τα οποία εκείνοι ενεπνεύστησαν, έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το μεγάλο και άγιο έργο. Και πρέπει να πάμε κι εμείς ένα βήμα πιο πέρα. Δεν αρκεί μόνο να ενθυμούμεθα, δεν αρκεί μόνο να τιμούμε. Πρέπει να αναδειχθούμε με τα έργα μας και εμείς αντάξει αυτών των μεγάλων πατέρων. Με ενότητα, με ομοψυχία, με σχεδιασμό, με οργανωτικό πνεύμα να πάμε την πόλη μας ένα βήμα πιο μπροστά. Το έχει ανάγκη, γιατί από αυτή τη διαδικασία όλοι μας θα είμεθα ωφελημένοι. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη μας, στους Σεραίους, στις Σεραίες, στα παιδιά μας, τα οποία παρήλασαν σήμερα παρά τον καύσωνα, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στα στρατευμένα νιάτα, σε όλους εκείνους οι οποίοι έδωσαν σήμερα τον ειδικό τους τόνο και την ειδική τους μαρτυρία για την ημέρα αυτή, κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τους δύο μεγάλους Αποστόλους, σημειωτέων δε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι και ο πνευματικός μας πατέρας, σε αυτόν οφείλουμε τον Ευαγγελισμό και της περιοχής αυτής, και ο Απόστολος βέβαια Πέτρος. Ας έχουμε τη σκέπη και η πατρίδα και η πόλης και να πορευόμεθα εν ειρήνη στα δημιουργικά και ειρηνικά έργα των χειρών μας. Χρόνια πολλά.
2: Πάντως είναι σημαντικό που λέτε να ανακηρυχθεί η πόλη μαρτυρική πόλη, σε πρώτη φορά το λέτε.
10: Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι είναι άξιον και δίκαιον. Η πόλη αυτή είναι πράγματι μαρτυρική. Υπέστη στο διάβα των αιώνων πολλές και μεγάλες ταλαιπωρίες και όπως έχει γράψει ένας σπουδαίος ιστορικός εδώ των Σερών, η πόλη των Σερών πάντοτε αναγεννάται μέσα από τις τάχτες της, έτη καλύτερα. Το 13, όταν εγκατέλειψαν οι Βούλγαροι την πόλη, 28 Ιουνίου, η πόλη δεν υπήρχε, ήταν ένα σωρός ερυπείων. Αν θέλετε να διαπιστώσετε η διεισόμαση που ήταν η πόλη των Σερών, πάτε στους Αγίους Θεοδόρους. Αυτή η ψωμετρική διαφορά των 6 μέτρων καλύφθηκε από τα μπάζα της καμένης πόλεως. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ολοκαύτωμα και η πόλη μας αξίζει να ανακηρυχθεί και επισήμως μαρτυρική πόλη, όπως είναι και οι άλλες πόλεις στην Ελλάδα μας, όπως είναι τα Καλάβρητα, όπως είναι τα Κερδίλια εδώ στον ομό Σερών, που υπέστησαν το δοξάτο στη Δράμα, που υπέστησαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια μεγάλες καταστροφές και σε έμψυχο υλικό που είναι το πρώτιστο, αλλά και στις υποδομές. Όταν έφυγαν οι βόρειοι γείτονές μας, άφησαν πίσω τους φωτιά, καταστροφές, καπνίζοντα ερείπια, αλλά και έναν λαό αποφασισμένο, τον ελληνικό λαό, να ξεκινήσει από το μηδέν και να ξαναχτίσει αυτή την όμορφη πόλη όπως εμείς σήμερα τη βλέπουμε. Είπα και στην Εκκλησία και χθες και σήμερα και το επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αξίζει να το δούμε, έτσι ώστε με τις πρωτοβουλίες των αρχόντων που έχουν τον πρώτο ασφαλός ρόλο, η πόλη των Σερών, η ολοκαυτοθήσα, η πυρίκαυστος πόλη των Σερών, να αναδειχθεί και μαρτυρική πόλη μέσα στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά.
4: Την κυβέρνηση κατά τις επαιτειακές εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου και τη Βουλή των Ελλήνων, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Παρόντες και οι βουλευτές Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Μπούμπας και Θόδωρος Καράογλου από τη Β' Θεσσαλονίκης. Πάμε να τους ακούσουμε.
11: Χρόνια πολλά στις Σεραίες και τους Σεραίους. Σήμερα γιορτάζουμε 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας, τιμώντας τη μνήμη εκείνων των ηρώων οι οποίοι θυσιάστηκαν την ελευθερία μας, ουσιαστικά έχησαν το αίμα τους στη μακεδονική γη για να ξαναγίνουν οι Σέρες ελεύθερες, αξιοπρεπείς και πάνω απ' όλα υπερήφανες. Και θυμόμαστε όλοι ότι εκείνη την ημέρα της απελευθέρωσης οι κατακτητές Βούλγαροι έφυγαν από την πόλη αφήνοντάς την ρημαγμένη, καμένη και κατεστραμμένη. Παρόλα αυτά, οι Σεραίες και οι Σεραίοι κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναχτίσουν αυτή την πόλη και να ξαναγεννήσουν αυτόν τον τόπο. Δείγμα της μεγάλης τους δύναμης και της αγάπης για την πατρίδα τους. Αυτές λοιπόν οι ιστορικές στιγμές είναι πάντοτε οδηγός για το μέλλον, οδηγός για ένα καλύτερο αύριο και μας θυμίζουν ότι όποτε ο Ελληνισμός στάθηκε ενωμένος κάτω από τη σημαία και τα εθνικά ιδανικά, κατόρθωσε να γράψει τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας του. Χρόνια πολλά σε όλες τις αιρέες και όλους τους αιρέους.
0: 29 Ιουνίου είναι βαθιά χαραγμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο των Σεραίων. Τιμούμε την απελευθέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους κατακριτές το 1913 και την ενσωμάτωση στον Εθνικό Κορμό. Όσους αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν, αλλά και τα θύματα αυτής της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι κατακτητές. Και εμείς οι νεότεροι οφείλουμε να μην ξεχνούμε, οφείλουμε με εθνική αξιοπρέπεια, με ενότητα, με σεβασμό και προπάντων με ευθύνη να αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το καλό, την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής της πόλης που όλοι αγαπάμε, της πόλης των Σερών. Χρόνια πολλά στις Σέρες μας, χρόνια πολλά στη Μακεδονία, χρόνια πολλά σε όλες τις Σερές και σε όλους τους Σεραίους.
12: Τιμούμε τη μνήμη των Σεραίων αγωνιστών που με ηρωισμό, πίστη και αυταπάρνηση θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της ιστορικής μας πόλης. Ο αγώνας τους, η θυσία τους και τα υψηλά ιδανικά τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους παρήλασαν σήμερα, νεολαία, μαθητές, μαθήτρες, συλλόγους, περήφανα για να τιμήσουν αυτούς τους ήρωες.
13: Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις Σεραίες τους Σεραίους, αλλά σήμερα αυτή η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η γενέτειρά μας στις Σέρες, γιορτάζει τη δική της ιστορία. Και είναι χρέος, γιατί η ιστορία αποτελεί διδαχή. Οι Απόστολοι των Εθνών στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Πρέπει να είναι μήνυμα θρησκευτικής πίστης, ενότητας, ομόνοιας και αγάπης, αλλά με αλληλουχία πάνω απ' όλα, με ένα πνεύμα πατριωτικό, εθνικό, σεβόμενη την ιστορία των προγόνων, για να την μεταλαμπαδεύσουμε στους απογόνους, στα παιδιά μας. Πρέπει την τοπική ιστορία, σε αυτή την ένδοξη μακεδονική γη, που είναι ποτισμένη με αγώνες και αίμα, να τη σεβόμαστε και να διδασκόμαστε πραγματικά μέσα από τα κατορθώματα την αυταπάρνηση των προγόνων. Είναι πολύ σημαντική και η πρόταση του Μητροπολίτη Σερών, του ποιμενάρχη μας, του κυρίου Θεολόγου, να ανακηρυχθεί αυτή η μεγαλεπίβολη πόλη των Σερών, να ανακηρυχθεί ως μαρτυρική πόλη απέναντι στον ρου των γεγονότων και στο διάβα της ιστορίας που ήταν πραγματικά μαρτυρική και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενναίες να σεβαστούν αυτή την ένδοξη μακεδονική γη. Χρόνια πολλά στις Σεραίες και στους Σεραίους και όσους σήμερα έχουν και την ονομαστική τους εορτή, στον Πέτρο και στον Παύλο και γενικά στον Απόστολο που δίνουν ένα μήνυμα, όπως είπαμε, πίστης και ενότητας. Χρόνια πολλά.
14: Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, 29 Ιουνίου, η πόλη των Σερών γιορτάζει. Γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τη σύντομη πρώτη κατοχή των Βουλγάρων και βέβαια μετά από 5 αιώνες Οθωμανικής κατοχής. Όταν την 29 Ιουνίου του 1913 ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην πόλη των Σερών για να την απελευθερώσει, βρήκε μια πόλη σχεδόν κατεστραμμένη. Βρήκε μια πόλη η οποία είχε πυρποληθεί και εκατοντάδες αθώα θύματα της βουλγαρικής θηριωδίας. Σήμερα, μετά από 113 χρόνια, η πόλη των Σερών είναι μια σύγχρονη μεγαλούπολη που αναπτύσσεται, που προοδεύει, που βεβαίως έχει τα προβλήματά της, αλλά εξελίσσεται μέσα στο διάβα των αιώνων. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, υγεία και βέβαια πάντοτε πρόοδο και προκοπή στις Σέρες και στους συμπατριώτες μου τους Σεραίους.
2: Αυτό που είπε ο Μητροπολίτης, να γίνει μαρτυρική πόλη, να ανακηρυχθεί.
14: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική πρόταση του Σεβασμιωτάτου, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, οι πόλεις των Σερών και γενικότερα οι Σέρες με την τριπλή βουλγάρικη κατοχή πληρώσαν ένα βαρύ φόρο αίματος αλλά και θηριωδίες από τις βουλγάρικες αυτές κατοχές και νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε και βεβαίως να το προχωρήσουμε.
4: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με τις συνεντεύξεις που μας έχει φέρει ο Βασίλης Αναστασιάδης με τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Σπυρόπουλο, αλλά και την Πρόεδρο του Συλλόγου Σεραίων Θεσσαλονίκης, την κυρία Θεανότσα Κυροπαλόγλου.
15: 113 χρόνια από την μέρα εκείνη που απελευθερώθηκε μετά από 530 χρόνια σκλαβιάς η πόλη των Σερών, παραδόθηκε βέβαια στους κατοίκους της καμένη, καταστραμμένη, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη για πάρα πολλούς ανθρώπους. Μια ιστορία συγκλονιστική που δείχνει ότι ένας λαός, ένας τόπος όταν είναι ενωμένος και όταν αγαπάει την πατρίδα του και τον εαυτό του, αναγεννάται από τις στάχτες του ξανά και ξανά. Αυτή είναι η ιστορία της πόλης μας, αυτή είναι η ιστορία των ανθρώπων της, αυτή είναι η διδαχή στο σήμερα από τους ανθρώπους του χθες, αυτούς τους οποίους τιμούμε σήμερα, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας. Χρόνια πολλά σέρες, χρόνια ευλογημένα σέρες, όλοι μαζί να κοιτάμε πάντοτε μπροστά και να χτίζουμε το σπίτι μας ακριβώς όπως ο κάθε σωστός νοικοκύρης κάνει.
16: Χρόνια πολλά στις σέρες μας, χρόνια πολλά σε όλες τις σέρες και τους σεραίους, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Τιμή και δόξα στους προγόνους μας, είμαστε περήφανοι. Η ελευθερία αυτού του τόπου κατακτήθηκε με αίμα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και το μήνυμα εδώ πρέπει να είναι ένα. Ένα μήνυμα ενότητος. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, η Ελλάδα μεγαλουργεί. Και εδώ πρέπει να μείνουμε. Και επίσης θέλω και επίσημα αυτό που ξεκίνησε με προτροπή του Συμβασμιωτάτου, η επιστροφή των ιερών κοιμηλίων πρέπει από σήμερα και μετά να είναι μοναδικό αίτημα αυτού του τόπου. Πρέπει να καταλάβουν οι σημερινοί φίλοι μας, οι σημερινοί σύμμαχοί μας, ότι θα πρέπει να επιστρέψουν αυτό που ανήκει εδώ στις σέρες και τους σεραίους. Είναι κάτι το οποίο θα το απαιτήσουμε και πρέπει να υλοποιηθεί.
3: Και μαρτυρική πόλη, το Σεβασμιότατος, να κάνετε κινήσεις, να καθίσετε όλοι γύρω από ένα τραπέζι.
16: Εγώ είμαι θετικός σε αυτή την εξέλιξη και την πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, ενωμένοι σε ένα τραπέζι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Χρόνια πολλά στις σέρες μας.
17: Χρόνια πολλά στην γενέθλια πόλη μας, στις σέρες. Χρόνια πολλά σε όλους τους σεραίους, τις σεραίες. Υπερήφανα χρόνια, τιμημένα, ειρηνικά και ελεύθερα. Ήρθαμε εδώ για να συνεορτάσουμε με τους σεραίους και τις σεραίες τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας μετά από ένα πολύ δύσκολο, μετά από μια πολύ δύσκολη κατοχή. Εύχομαι σε όλους υγεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δήμαρχο που έκανε άμεσα αποδεκτό το αίτημά μας και ήρθαμε και παρελάσαμε εδώ. Ήτανε μια επιθυμία την οποία υλοποιήσαμε φέτος για πρώτη φορά σαν Σύλλογος Σεραίων και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε, μας χειροκροτήσατε, μας εμψυχώσατε και μας δώσατε θάρρος. Υγεία σε όλους.
4: Μάλιστα, αυτά και από την απελευθέρωση των Σεραίων και μας έχουν μείνει κανένα 2-3 λεπτάκια ακόμη πριν την ολοκλήρωση και θα ήθελα να κλείσουμε έτσι λίγο χαρούμενα και καλοκαιρινά. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Αναστασία Παρζιάλη, είναι από το ΚΕΘΙΣ, εδώ από το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας των Σεραίων, γιατί εκεί πέρα από τη θεραπευτική υπασία υπάρχουν και άλλες δράσεις. Λοιπόν, ας την καλημερίσουμε να μας τα πει η ίδια. Καλημέρα.
18: Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Ωραία, Αναστασία, μπορούμε να μιλάμε στον ενικό, άλλωστε γνωριζόμαστε
18: βέβαια,
4: νομίζω, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, για πες μου, έχουμε πολλές δράσεις βέβαια και θα ήθελα σε μια άλλη εκπομπή να τα πούμε και αναλυτικά. Σήμερα λόγω του χρόνου έτσι είμαστε λίγο πιεσμένοι, αλλά θα ήθελα να ανακοινώσουμε και να πούμε τι ακριβώς θα συμβεί αύριο, 1η του Ιούλη. Πώς ανοίγει ο Ιούλιος για σας.
18: Αρχίζει έτσι με ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Καταρχάς όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενή και τη ενδιαφέρον που δείχνετε στις δράσεις του ΚΕΘΙΣ. Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλονται πρωτοβουλίες που φέρουν κοντά τα παιδιά, τις οικογένειες και γενικά την τοπική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει ένα όμορφο πάρτι για μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά θα απολαύσουν face painting, παιχνίδια και φυσικά θα μπορούν να δροσιστούν στην πισίνα μας. Γι' αυτό να μην ξεχνάσουν και το μαγιό τους. Οι μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν το χώρο μας με φαγητό, δροσερά ποτά. Και εννοείται οι μικροί μας φίλοι θα έχουν και δωρεάν βόλτες. Θα είναι μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή γιορτή για όλη την οικογένεια, γεμάτη χαμόγελα και έτσι όμορφες στιγμές που συνηθίζονται στο ΚΕΘΙΣ.
4: Από μετά τι ώρα? Τις 6, μετά τις 6. Ωραία.
18: Μετά τις 6 θα περιμένουμε να έρθουν όλοι. Είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα, οπότε δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε έτσι καθόλου. θα είμαστε όλοι εκεί και θα σας περιμένουμε.
4: Εκεί είναι ένα πραγματικά υπέροχο περιβάλλον, το γνωρίζουμε όσοι έχουμε έρθει, γιατί αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πέρα από τη θεραπευτική υπασία και από αυτό το ρόλο που, έτσι, που έχει το Κεθείς, είναι και τα ζώα που έχετε και φιλοξενείτε εκεί και στη φάρμα σας, είναι τα γαϊδουράκια, τα πολύ ευγενικά, είναι οι κοτούλες, είναι οι πάπιες, είναι οι γάτες, είναι τα σκυλάκια, δηλαδή είναι ένα φανταστικό περιβάλλον για τα παιδιά πρώτα απ' όλα πρέπει να πω, αλλά και για τους μεγάλους που νιώθουν ακόμη παιδιά και για τους ανθρώπους που τους αρέσει και η υπασία, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό.
18: Έτσι ακριβώς, όπως και το καλοκαίρι δεν σταματάει ούτε η θεραπευτική υπασία, είναι πάνω απ' όλα και προτεραιότητα του Κεθείς, αλλά και, και η αθλητική υπασία κανονικά, τα παιδιά προετοιμάζονται για τους χειμερινούς αγώνες.
4: Έτσι.
18: Είναι, ναι.
4: Ωραία.
18: Και κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι τις Κυριακές είμαστε κλειστά για τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε όποιος θέλει να μάθει τις δράσεις μας και να μας γνωρίσει από κοντά μπορεί να μας επισκεφθεί Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού αυτό είναι αύριο, λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 6, αυτή η ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή για μικρούς και μεγάλους στο Κεθείς.
18: Και μεγάλους, έτσι ακριβώς. Σας περιμένουμε.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν η Αναστασία Παρζιάλη, λοιπόν, από το Κεθείς. Και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News για το Δελτίο Ειδήσεων. Και στις 9 αμέσως μετά, λίγο μετά τις 9, θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου με την εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να πούμε και καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Η πόλη γιόρτασε την απελευθέρωσή της 113 χρόνια από την ημέρα εκείνη και ολοκληρώθηκε και ένας κύκλος εκδηλώσεων, επαιτειακών εκδηλώσεων. Και σήμερα, σαν Δευτέρα, όχι Δευτέρα, Τρίτη είναι κανονικά, έχουμε και λαϊκή, σαν όμως Δευτέρα, σας λέμε με πολύ αγάπη, καλή εβδομάδα, με καλές ειδήσεις και πολλές ειδήσεις. Το πολλές, εντάξει είμαστε, έχω μια γεμάτη ατζέντα σήμερα, μακάρι να είναι και καλές ειδήσεις. Όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η Θάλια θα λείπει μέχρι και την Παρασκευή, από τη Δευτέρα όμως, ποιος μας πιάνει, σε πλήρη σύνθεση και τρίωρη εκπομπή. Τώρα θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, μέχρι τις 11. Μαζί μου σήμερα η Στέλλα Δόβα που κάνει κουμάντο στον ήχο. Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου και τηλέφωνα εκπομπής 2-321-055-900, 2-321-055-638. Για τώρα όσον αφορά το στίγμα των θεμάτων που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, νομίζω ότι δόθηκε ένα εκτενές ρεπορτάζ από τη Λένια Ιωαννίδου, που προηγήθηκε της εκπομπής για το τι ακριβώς έγινε στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Μία από αυτές τις μέρες μαζί με τον Βασίλη Αναστασιάδη ήμασταν μέχρι αργά το απόγευμα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ειλικρινά τον πόνο των γονιών και των συγγενών. Δεν μπορώ να το περιγράψω ειλικρινά, αδυνατό, και τα συναισθήματα που νιώσαμε. Βέβαια ο Βασίλης περισσότερο, γιατί ήταν πιο πολλές ώρες και πιο πολλές μέρες εκεί, και η Λένια. Να σας πω απλά ότι ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων το 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο 17χρονου Άγγελου. Άσκησε έφεση και οδηγήθηκε στις φυλακές στο Βόλο, στις φυλακές ανηλίκων. Τώρα για εσάς που διερωτάστε γιατί 10 χρόνια, να πούμε ότι είναι η μέγιστη των ποινών, διότι πρόκειται για ανήλικο. Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, έχουμε 441 μόνιμες θέσεις σε όλη την Ελλάδα, θέσεις ειδικευμένων ιατρών, κλάδου ΕΣΥ, για κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε αναλυτικά τι προβλέπετε για το νομό Σερών, σε ποια κέντρα υγείας, πόσες θέσεις και τι ειδικοτήτων. Σήμερα στις 10 η ώρα στη Συντική έχουμε μία, όχι συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έχουμε μία ανοιχτή συνάντηση να την πούμε έτσι. Υπάρχει ένα κάλεσμα από την πλευρά του Δήμου και του Δημάρχου προς την αστυνομική διευθύντρια, την κυρία Δούμα, με αφορμή, να παραστεί δηλαδή εκεί, με αφορμή την αύξηση όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος, ο κύριος Στάτσιος, το τελευταίο διάστημα σε κλοπ,

από την πλευρά του Δήμου δεν θα υπάρξει ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Καλή λοιπόν την αστυνομική διευθύντρια να είναι σήμερα παρούσα στην ανοιχτή συνάντηση με τους δημότες συντικής στις 10 η ώρα το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στην πόλη αλλά και στο νομό Σερών. Χθες ολοκληρώθηκαν τα Ελευθέρια 2026 με μια υπέροχη συναυλία του Αλκίνο Ιωαννίδη. Όσοι ήσταν εκεί σίγουρα συμφωνείτε μαζί μου, με χιλιάδες κόσμο από κάτω, ο οποίος βέβαια τι λιγότερο θα περίμενε κανείς από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, να το πούμε και αυτό, το σπουδαίο Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος χάρισε τρεις ώρες, μας θύμισε μάλλον, γιατί λίγο χαθήκαμε, μας θύμισε τι σημαίνει καλή μουσική με όμικρον γιώτα, καλή μουσική με ήττα, σπουδαίος ερμηνευτής ο ίδιος, υπέροχα τραγούδια και μπορώ να σας μιλάω για πολλή ώρα. Τον ευχαριστούμε πολύ, ήταν εξαιρετικός αυτός και η μπάντα του. Έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα, θα τα δούμε αναλυτικά για το θέμα που εσείς μας δώσατε, τι γίνεται με το, με το ζήτημα του προγράμματος παχυσαρκίας και τις πληροφορίες ότι διακόπτεται. Θα μου πείτε πότε ξεκίνησε, πότε διακόπτεται. Τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο περί αυτού. Θα μας τα πούν όμως οι ειδικοί με ασφάλεια και εγκυρότητα. Στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας αλλά και των ημερών, διότι έχουμε να τα πούμε και τρεις ημέρες, θα σας δώσουμε το στίγμα, ό,τι είναι σε εξέλιξη, το μεταφέρουμε σε όλους εσάς και ό,τι είναι προγραμματισμένο για τις επόμενες ημέρες, επίσης θα το κάνουμε και αυτό. Τώρα, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, θα σας πω αμέσως, σήμερα που είναι 30 Ιούνιο, σήμερα αποχαιρετούμε και τον Ιούνιο. Στο καλό να πάει, όχι ότι μας ενθουσίασε δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλά τσαλίμια με αυτόν τον Ιούνιο, διότι ή θα βρέχει πάρα πολύ, ή θα βρέχει σε λιγότερη ένταση αλλά συνεχόμενα, ή θα ρίχνει χαλάζι και θα καταστρέφει καλλιέργειες. Δηλαδή μια ενδιάμεση κατάσταση με αυτόν τον μήνα που τόσο το λαχταρούσαμε, δεν το ζήσαμε. Τώρα θα μου πεις τι θες και δεν τον καλοπιάνεις τελευταίες ώρες, μην ρίξεις καμιά μπόρα το απόγευμα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τον αποχαιρετούμε. Οι αποχαιρετισμοί δύσκολοι. Εντάξει, δεν θα πάθουμε και τίποτα. Θα καλωσορίσουμε όμως τον ξανθό, ηλιοφώτινο και λαμπερό Ιούλιο που μας μπρόχνει να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο με τις ψηλές θερμοκρασίες, που είναι στην καρδιά του καλοκαιριού, που ό,τι σημαίνει αυτό. Σήμερα όμως, 30 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη σύναξη των Αποστόλων, των 12 Αποστόλων, και τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελίτονος και του Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες. Και γιορτάζουν ο Απόστολος, η Αποστολία, η Αποστολίνα, και υπάρχουν και τα ονόματα Πολίνα, Λίνα, ο Μελίτον, ο Μελίτος, ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Χρόνια πολλά, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Τι μας κερνάνε, για να δούμε λίγο το γλυκάκι στο earthnews.gr. Λοιπόν, μας κερνάνε μια υπέροχη τούρτα με πατεσπάνι σοκολάτας, με δύο στρώσεις σαντιγί, καλοχτυπημένη, όχι έτοιμη, καλοχτυπημένη, με κομμάτια φράουλας μέσα και επάνω σαντιγί, πολύ σαντιγί, φράουλες, μούρα και κερασάκια βλέπω. Και δίπλα-δίπλα, μας ξεφύγει δηλαδή κανένα φράουλα, έχει και μερικές φράουλες σε περίπτωση που δεν αρπάξουμε το κουταλάκι τρώγοντας τα κομμάτια. Μια υπέροχη τούρτα. Ευχαριστούμε τους εορτάζοντες, καλοφάγωτοι, χαμόγελα και υγεία να πούμε, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε Πανσέλινο. Τι φεγγάρι ήταν εκείνο χθες το βράδυ. Τι φεγγάρι όμορφο. Ανατολή ηλίου είχαμε 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε 20 και 52 πρώτα λεπτά, η σελήνη 14 ημερών και έχουμε πανσέλινο. Τώρα άκουσα κάτι, είναι πανσέλινος, δεν τα θυμάμαι όμως γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με αυτά,
Είναι πανσέλινος. Πώς το είπανε, τι πανσέλινο έχουμε και τι σημαίνει αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι, να με συμπαθάτε. Θα το δω όμως και θα σας το πω σε λίγο. Επιθυμίζω τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321 055 900, 2321 055

Πριν πάμε στον καιρό, θέλω να σας πω ότι η Πανσέλινος λέγεται η Πανσέλινος Φράουλας, η σελήνη της Φράουλας συγκεκριμένα, Πανσέλινος Φράουλας, που για όσους έψαχναν λίγο πιο μπροστά από ότι εγώ, θα βλέπανε ότι στο αποκορύφωμά της θα έφτανε στις 2:56 ξημερώματα την Τρίτη, όπου μπορεί κανείς να, θα μπορούσε κανείς να την παρατηρήσει, δηλαδή 29η με την 30η της Ιουνίου, όταν η σελήνη εμφανίζεται πλήρως στρογγυλή. Έτσι λέγεται το φεγγάρι της Φράουλας. Τώρα, ποιους επηρεάζει, πώς, τι, γιατί, ποια ζώδια και αυτά, να με συμπαθάτε, εγώ δεν έχω ιδέα από όλα αυτά, δεν τα ξέρω. Ρωτήστε τους ειδικούς, με τα ζώδια δεν τα πάω καλά, το ξέρετε, σας το έχω πει. Δεν ξέρω ποιους επηρεάζει, τι κάνει. Εγώ ξέρω ότι χθες το βράδυ, που εκείνη την ώρα ήμουν στη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη, είδα ένα υπέροχο φεγγάρι να ξεπροβάλλει και το χαρήκαμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα στην όμορφη χθεσινή βραδιά. Πανέμορφο το φεγγάρι. Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό. Να ρίξω μια ματιά σε ολόκληρη την χώρα, τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Α, δεν έκλεισα το κινητό μου, άρχισαν τα μηνύματα, με συγχωρείτε. Το κλείνω λοιπόν και ζητώ συγγνώμη. Και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία και σήμερα σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια. Εξασθενεί σταδιακά το Μελτέμι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία 18 με 33, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 20 με 37, θα φτάσει και 38 βαθμούς. Θεσσαλία 37, δυτικά υπηρετικά 38, μεγάλα πανηγύρια θα έχουμε με την θερμοκρασία, αρχίσαμε δηλαδή. Και γενικά θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Νεράκι, κανένα από αυτά τα ατομικά ανεμιστηράκια, αν το λέω σωστά, που έβλεπα χθες που είχαν τρο-τρο-τρο-τρο, ακουγόταν και εκείνος ο ήχος. Ναι, δεν ξέρω αν κάνουν δουλίτσα, δεν είχα ποτέ. Συμπαθητικά μου φάνηκαν, ελπίζω να κάνουν και δουλειά. Τώρα, οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, όμως τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, θα πνέουν οι αέριδες δυνατά και στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες με μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στους συναδέλφους που μου στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά, καλή υπομονή, να είστε όλοι γεροί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη φίλη μου και συνάδελφο που μου λέει πιο αργά να λέω τα τηλέφωνα, μάλιστα, πολύ ευχαρίστως, να τα ξαναπώ πριν πάμε στις Σέρες και δούμε τον καιρό. Είστε συντονισμένοι συχνότητα της ΕΡΤ, ΕΡΤ Σερών. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Τηλέφωνα εκπομπής 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα έχουμε στις Σέρες. Εντάξει, 35 βαθμούς θα έχουμε το μεσημεράκι, θα κρατήσει αυτό έως και τις 6 ώρα περίπου το απόγευμα. Λίγα συννεφάκια κατά τις 12 στον ουρανό, που δεν επισκιάζουν όμως τον ήλιο, οπότε πολύ καλός ο καιρός σήμερα μέχρι τις 3. Τι γίνεται στις 3? Τα καταφέρουν τελικά τα σύννεφα, επισκιάζουν τον ήλιο, έχουμε ασθενή βροχή και μετά τις 4-5 δυνατή βροχή. Βροχή μέχρι τις 6, αλλά 35 βαθμούς. Στο ξημέρωμα ο καιρός καθαρός, δεν δίνει βροχή και αύριο Τετάρτη στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, έχουμε επανάληψη της σημερινής ημέρας όσον αφορά τον ήλιο και τη βροχούλα, απλά είναι μικρότερης έντασης. Τι εννοώ? Ότι έχουμε ασθενή βροχή μετά τις 3, η οποία όμως διαρκεί έως και τις απογευματινές ώρες. Την Πέμπτη έχουμε σχεδόν απ' όλα, δηλαδή λίγο βροχούλα, συννεφάκια, πυκνά, αραιώνει προς το μεσημεράκι, επικρατεί ο ήλιος, 35 βαθμούς σταθερά και από ό,τι βλέπω εδώ μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε ιδιαίτερο ζεστές ημέρες. Βροχή δίνει Σάββατο και Κυριακή, μάλιστα. Και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Θα μου πείτε, εντάξει, έχουμε χρόνο να τα δούμε τις ημέρες προς Σαββατοκύριακο. Οπότε συνοψίζοντας, 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με ηλιοφάνεια έως το μεσημέρι, από εκεί και μετά ασθενής βροχούλα το μεσημέρι και πυκνή βροχή το απόγευμα.
Καλημέρα στους φίλους μας στον Ευρωκόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Να είστε καλά. Και εδώ έχουμε πολύ ζέστη. Μας λέγατε χθες αποπνικτική ατμόσφαιρα. Όντως και εδώ τα ίδια, πολύ ζέστη είχαμε. Δρόσησε λίγο μετά τις 9 νομίζω, 9.30. Νομίζω, δεν είμαι και πολύ σίγουρη, νομίζω. Τρίτη, σήμερα λοιπόν, 30 Ιουνίου, ο Ιούνιος αποχαιρετά τον Ευρωκόπη με ηλιοφάνεια και λίγη βροχούλα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Τετάρτη, καθαρός ο ουρανός στο ξημέρωμα και ξυπνάτε το πρωί με ήλιο, καθαρό, ηλιοφώτινη, φαίνεται να είναι ημέρα, αλλά δεν είναι, διότι μετά τις 12 έχουμε ασθενή βροχούλα που γίνεται σε λίγο βροχή και παραμένει βροχή μέχρι και το ξημέρωμα της Πέμπτης. Τετάρτη όλα αυτά, μέχρι το ξημέρωμα της Πέμπτης, δυνατή βροχή στον Ευρωκόπη και 30 βαθμοί ανώτερη θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.
5: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε την εφημερίδα Καθημερινή. Θυμίζω ότι σήμερα Τρίτη, κανονικά οι εφημερίδες, δεν είναι Δευτέρα δηλαδή που δεν έχουμε πρωινά φύλλα. Οι Καθημερινοί μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες εισαγωγικά αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο ξεχωρίζει στην πρώτη σελίδα, προφορικές εξετάσεις λόγω AI, τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, οι αλλαγές που φέρνει τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ, το οποίο αναλυτικά είναι στις μέσα σελίδες. Δεν μπορούμε πια να αναθέτουμε στους φοιτητές να γράψουν κείμενα, όπως στο παρελθόν, λόγω της AI. Έτσι περάσαμε στις προφορικές εξετάσεις, είπε ο επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας Θεοφάνης Τάσης σε ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα και την AI. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες έπειτα από υπόθεση μαζικής αντιγραφής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ ενδιαφέρον έχει το ρεπορτάζ αυτό, το οποίο είναι στις μέσα σελίδες. Βέβαια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ και ρεπορτάζ με AI. Να μην πούμε τώρα για άρθρα, έτσι. Που αυτοί που τα μας τα πλασάρουν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται ότι και οι υπόλοιποι μπορούν να καταλάβουν ότι είναι ψεύτικα, ενώ δεν είναι δικά τους με αυτή την έννοια, γιατί ως δικά τους μας τα δίνουν. Τα νέα και ρεπορτάζ και. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εμένα, ξέρετε, αυτά με τρομάζουν πολύ, σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Ναι, πώς το εννοεί κανείς, δηλαδή, από ποια πλευρά το βλέπει, πώς γίνεται αυτή η συμφωνία? Δηλαδή, σου στέλνουν ένα χαρτί και σου λένε από αύριο θα δουλεύεις έτσι και λες εσύ ok, αυτή είναι η συμφωνία, σε φωνάζουν και σε ρωτάνε αν μπορείς, λέμε τώρα. Πώς γίνεται αυτή η συμφωνία, δεν ξέρω. Σίγουρα όμως η εφημερίδα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία? Στην πρώτη σελίδα, ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Μάλιστα. Συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Παγώνουν, δεν μειώνονται. Παγώνουν. Δηλαδή ότι ξέραμε αυτό. Από το Σεπτέμβριο, ζωή να έχουμε, λένε θα μειωθούν. Απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Ορίστε. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Και λέει η εφημερίδα, έρχονται νέες μειώσεις. Οι προηγούμενες πότε γίναμε, παιδί μου? Αλλά έρχονται, λέει, νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μιλούν στην απογευματινή ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Μητσοτάκης, Βιομηχανία και Σούπερ Μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Αμήν και πότε. Μακάρι να πούμε εμείς. Μέχρι στιγμής πάντως, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές και από το Σεπτέμβριο θα έρθουν νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά. Στην πρώτη σελίδα έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο Εγάλεο που επισκέφθηκε στο πλαίσιο περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Και έχει μία τάκα από αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός: υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάζει για πιο δροσερές γειτονίες άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ρίζοσπάστης. Τώρα έχω και εγώ μια πρόταση να σας κάνω για δροσερά απογεύματα. Για βράδια δεν το συζητώ. Έχουμε έναν υπέροχο πλάτανο στο πατρικό μου, ο οποίος έχει φυλώσει και έχει πυκνώσει και είναι πολύ ωραία να κάθεσαι τα βράδια εκεί. Βέβαια, εντάξει, αντικουνουπικό πρέπει να φοράς, γιατί 9 με 10 έχει κουνουπάκια, αλλά είναι πάρα πολύ δροσερά. Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομήχανη, σούπερμαρκετάδες, γράφει η εφημερίδα. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, πραγματική ανακούφιση είναι η προτάση του Κομμουνιστικού Κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις μισθούς και συντάξεις και άλλα. Ελεύθερος Τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, σε Δήμους, Υγεία, ΟΑΣ, Στάση, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο Οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων αναφορέα και ειδικότητα. Αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε στο ειδικό ένθετο 8 σελίδων που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα με fast track πληρωμές. Και εδώ βλέπουμε συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε στο μανιφέστο τώρα. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχιτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Γράφει το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα. Κοιτάξτε, τώρα έχει μια φωτογραφία της κυρία Τζάκρη. Το λέω για το μανιφέστο γιατί είναι λίγο παραπάνω τραβηγμένες, είτε προς το καλό είτε προς το κακό οι φωτογραφίες. Η κυρία Τζάγκρη είναι αγνώριστη εδώ. Γυρολόγος κομμάτων και πιστή οπαδός των μνημονίων, γράφει για την κυρία Τζάγκρη. Και ως θετική φαντάζομαι είδηση, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ παγώνουν σε εισαγωγικά οι τιμές για 2 μήνες. Ναι, τώρα δεν ξέρω, πρέπει να χαρούμε γι' αυτό. Γιατί να ήταν πολύ χαμηλές και να παγώνουν και μετά το Σεπτέμβριο θα δούμε τι θα γίνει, ναι, αλλά στην κατάσταση που είναι το ότι παγώνουν, δεν ξέρω αν πρέπει να χαιρόμαστε. Εσπρέσο, ενδεχομένως με την προοπτική ότι από το Σεπτέμβριο θα μειωθούν. Τι να σας πω τώρα, αναγνώσεις είναι αυτές δικές μου. Πάρτε την εφημερίδα, διαβάστε, ενημερωθείτε και η εκτίμηση σαφώς είναι δική σας. Εσπρέσο. Άλλο τώρα πρόβλημα. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτά είναι προβλήματα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη στο γάμο. Εδώ σας θέλω τώρα. Τη Σκουμπάρα στο Κάγκελο. Παρασκήνιο πίσω από το γαμήλιο Γλέντι. Οικονομάκου και Τσερέλα. Εδώ. Εδώ σας θέλω τώρα. Τύπος Θεσσαλονίκης για τη συνέχεια. Χειροπιαστά μέτρα Αγγελούδη για οικογένεια και στεγαστικό. Οι 8 παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημογραφικό και κατοικία. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος. Εκλογικός σχεδιασμός. Κλειδώνουν σε εισαγωγικά 11 νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Κόντρα για τη συνέχεια. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές προϊόντων. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. αλλά καταργείται το πλαφόν. Τι είναι το πλαφόν, για όσους δεν γνωρίζουν, δηλαδή έχω ένα καφέ εγώ, έτσι δεν είναι, εδώ μπροστά μου. Υπήρχε πλαφόν, λέμε τώρα για να καταλάβουμε τι λέμε, που έλεγε ότι δεν μπορεί να πουλά το πλαφόν κανένας πάνω από 4 ευρώ. Δηλαδή είναι η τιμή η ανώτερη που μπορεί κάποιος να πουλήσει ένα προϊόν. Αυτό τώρα καταργείται. Δηλαδή μπορεί εγώ τον καφέ να τον πάρω και 6,5 ευρώ. Δεν θεωρείται σχροκέρδη γιατί καταργείται το όριο προς τα πάνω. Και με αντάλλαγμα με αυτό, λέει η εφημερίδα, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις για 2 μήνες. Ο λόγος για τη συνέχεια, στον πάγο οι τιμές, το έχω σημειώσει από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Εστία για τη συνέχεια. Η εστία, άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η εφημερίδα Εστία. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για Γκέι και Σαμαρά. Επιστολή παρέμβαση απίθυνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνιου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Και όσοι παντρεύτηκαν, τι θα γίνει? Δεν θα ισχύει ο γάμος? Λέμε τώρα, αν υιοθετηθεί. Αν. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω κάτι γι' αυτό. Συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία fans και servicers για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια σε εισαγωγικά που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Σοβαρότες καταγγελίες για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κεντρικό της εφημερίδος. Και πάμε τέλος στη Star. Ορίστε, και εδώ, τα ίδια. Εδώ σας λέω, το θέμα είναι σοβαρό, εσείς γελάτε απέναντι. Τι γελάτε? Και εδώ η Star το γράφει. Κουμπάρες στα μαχαίρια. Η ηχηρή απουσία της Βάσουλα Σκαράκη από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Πώς ράγισε το γυαλί μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών ύστερα από 15 χρόνια. Από τις κοινέ διακοπές με τους άντρες τους στο άσβεστο μίσος. Αυτά.

Πάμε λίγο σε προκήρυξη θέσεων γιατρών ειδικευμένων του κλάδου ΕΣΥ που στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά κέντρα. Είναι 441 οι θέσεις σε όλη τη χώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο νομό Σερών που στενάζουν τα κέντρα υγείας από έλλειψη γιατρών. Λοιπόν, κέντρο υγείας Σερών. Μία θέση θα προκηρυχθεί εσωτερικής παθολογίας και μία θέση δερματολογίας και αφροδυσιολογίας. Στο κέντρο υγείας Μαυροθάλασσας, μία θέση παιδιατρικής. Στο κέντρο υγείας Νέας Ζύχνης, δύο θέσεις. Ειδικότητες γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Κέντρο υγείας Νιγρίτας, δύο θέσεις. Ειδικότητα γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Κέντρο υγείας Ροδόπολης, δύο θέσεις. Ειδικότητες γενικής οικονομικής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου, έχουμε μία ειδικότητα στο Σιδηρόκαστρο, παιδιατρικής. Επίσης, κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου, συν άλλες δύο θέσεις. Ειδικότητα γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Και τέλος, κέντρο υγείας Στριμωνικού, μία θέση ειδικότητας γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Σας το λέμε γιατί κατά καιρούς μιλάμε για την πληθώρα περιστατικών και στα ΤΕΠ, στα επίγοντα και όχι μόνο στο νοσοκομείο Σερών. Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας στα περιφερειακά ιατρία, στα κέντρα υγείας, ουσιαστικά θα αποσυφορήσουν και το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Αυτό όμως πώς θα γίνει? Μόνο αν έχουμε μόνιμες θέσεις αρκετές, έτσι ώστε να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που ο άνθρωπος σε ένα πρώτο στάδιο που δεν νιώθει καλά να μπορεί να εξυπηρετηθεί με απόλυτη ασφάλεια και να υπάρχουν οι γιατροί. Την ασφάλεια δεν τη συζητώ, οι γιατροί οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικοί, αλλά να υπάρχουν οι γιατροί για να εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται από μακρινές περιοχές, από το κέντρο εννοώ, να κάνει δεκάδες χιλιόμετρα για να έρθει στο νοσοκομείο, να περιμένει εκεί, γιατί αναγκαστικά πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος, διότι και εκεί υπάρχει έλλειψη γιατρών. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν καλυφθεί αρκετές θέσεις και έχουν ανοίξει και κάποιες κλινικές που ήταν κλειστές παλαιότερα. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο έτσι ώστε να λειτουργεί όπως θα θέλαμε πραγματικά να λειτουργεί ένα νοσοκομείο και κέντρα υγείας σε όλο το νομό. Έχουμε λοιπόν την προκήρυξη, μάλλον την έγκριση της προκήρυξης από το Υπουργείο Υγείας για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών σε όλη τη χώρα και βεβαίως στην πορεία, σε επόμενες εκπομπές, αφού θα είναι και σε εξέλιξη η διαδικασία, θα σας πούμε τι ακριβώς συνέβη, πόσοι γιατροί έχουν έρθει, πόσοι διαγωνισμοί δεν κηρύχθηκαν άγωνοι για να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμα κέντρα.

0: Σας είπα στην αρχή της εκπομπής για το κάλεσμα που απέφθινε ο Δήμαρχος Συντικής προς την Αστυνομική Διευθύντρια Σερών για μια ανοιχτή συνάντηση σήμερα με τους Δημότες Συντικής για ένα πρόβλημα που, όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος, δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην περιοχή. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάσιος να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, είχα την απελευθέρωση της περιοχής, όπως και εμείς.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον νομό.
0: Για πείτε μας τώρα, τι συμβαίνει.
1: Πριν από 2 μήνες περίπου εγκαταστάθηκαν 4 πολυμελείς οικογένειες στην περιοχή μας που δεν είχαν κάποιες ρίζες από την περιοχή, ούτε εργασία, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Πού εγκαταστάθηκαν?
1: Εδώ στο Σιδηρόκαστρο.
0: Ναι, πού μένουν εννοώ?
1: Σε σπίτια μένουν.
0: Τώρα σκεφτείς
1: ένα σπίτι.
0: Νοικιάσαν δηλαδή σπίτια?
1: Σε ένα σπίτι να μένουν 10-15 άτομα, κάπως έτσι. Κοινόβια τα έχουν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μέχρι ένα σημείο δεν υπήρχε πρόβλημα, μέχρι που άρχισε η παραβατικότητα. Και όταν λέμε παραβατικότητα, μιλάμε για κλοπές σε καταστήματα, κλοπές σε σπίτια και καταστροφή περιουσίας μέσα, δηλαδή με καταστροφές με μανία. Λες και υπήρχε και εκδικητικότητα σε τέτοιο σημείο.
0: Σε σπίτια συγχωριανών τους, δηλαδή.
1: Σε σπίτια μέσα στο Σιδηρόκαστρο. Τι συγχωριανών, ξένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, λοιπόν, συντοπιτών τους, εντάξει, συγχωριανοί δεν είναι, σωστά.
1: Μα δεν είναι συντοπιτές, είναι ξένοι.
0: Ξένοι
1: είναι, κυρία Γιαννακίδου. Είναι ουρανοκατέβατοι εδώ στο Σιδηρόκαστρο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για να κλέψουν, για να ρημάξουν, για να δημιουργήσουν προβλήματα. Και επειδή βρήκαν μια φιλήσυχη κοινωνία, όπως το Σιδηρόκαστρο, και ανυποψίαστη κυρίως, με ανθρώπους δεκτικούς προς τον συνάνθρωπο, δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε.
0: Δηλαδή,
1: επίσης βρήκαν και ένα κοινωνικό συσίδιο στο οποίο έρχονται και τρώνε τα παιδιά.
0: Ωραία. Ήρθαν λοιπόν πολυμελείς οικογένειες, νοικιάσαν κάποια σπίτια εκεί στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Μένουν όλοι μαζί σε κάποια σπίτια, πάρα πολλά άτομα.
1: Η παραβατικότητα έχει φτάσει στο κατακόρυφο, ας πούμε, και κάνουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν. Δηλαδή, σε αυτοκίνητα που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα εδώ εντός των δρόμων του Σιδηροκάστρου, πετάνε τα παιδιά τους πάνω στα αυτοκίνητα, στα πλάγια, για να διεκδικήσουν μετά αποζημίωση, άτυπη αποζημίωση επιτόπου, δώσουμε 100 ευρώ για χτύπηση στο παιδί μου. Τέτοια πράγματα γίνονται εδώ πέρα.
0: Πόσο καιρό γίνεται αυτό που περιγράφεται?
1: Δύο μήνες.
0: Δύο μήνες.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναστάτωση και γι' αυτό κάλεσα τη διευθύντρια, την κυρία Δούμα, να έρθει εδώ να ακούσει από τους πολίτες τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τώρα εν τη γενέση τους, που είναι νωρίς ακόμη, πριν έρθουν κι άλλοι, γιατί μαθαίνουμε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις πηγαίνουν πρώτα 2-3 οικογένειες και μετά μαζεύονται και γίνεται ένα γκέτο και μετά να μαζέψει τα σημάζευτα. Δεν γίνονται αυτά. Η κυρία Δούμα, λοιπόν, ζητούμε τη συνδρομή της αστυνομίας, που είναι η καθήλυνα αρμόδια, για να αναλάβει το θέμα και να μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημά μας.
0: Θα έρθει η κυρία Διευθύντρια?
1: Τι περιμένουμε, ναι.
0: Ναι, ενώ μιλήσετε και σας είπα ότι έρχεται.
1: Φυσικά.
0: Και τώρα 10 η ώρα ξεκινάτε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο για να μας πείτε τι ακριβώς αποφάσεις ελήφθησαν και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Βεβαίως, θα βγει και δελτίο τύπου, αλλά να πούμε ότι θέλετε. Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Εμείς δεν θα το αφήσουμε πάντως αυτό, να ξέρετε. Ναι. Μια κλειστή τοπική κοινωνία που ευημερεί και δεν έχει θέματα, που κοιμόταν με το κλειδί έξω από την πόρτα του σπιτιού, δεν γίνεται τώρα ξαφνικά η ποιότητα ζωής να πηγαίνει στο ναδύρ.
0: Καλά, τώρα με το κλειδί έξω από την πόρτα κανείς δεν κοιμάται, κύριε Δήμαρχε, το ξέρουμε αυτό.
1: Κι όμως, δεν υπήρχε εγκληματικότητα στο Σιδηρόκαστρο, δεν υπήρχε παραβατικότητα. Ήμασταν μια χαρά.
0: Ωραία, θα τα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: σας πει και να απαντήσει το τι γίνεται με το θέμα των ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Σερών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Πουλιάκας είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εμείς λόγω της χθεσινής εορτής ξεκινάμε σήμερα και λέμε την καλή εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, θα μας δώσετε μια εικόνα.
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Δήμος βγάζει μια εργολαβία που αφορά τις συντηρήσεις με ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου του Δήμου. Mm-hmm. Τώρα περιμένουμε, έχει περάσει από Δημοτική Επιτροπή η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Περιμένουμε την έγκριση της πίστωσης ώστε να σηκώσουμε στον αέρα τον διαγωνισμό. Πιστεύω ότι Σεπτέμβριο θα έχουμε ανάδοχο. Μπορώ να σας πω τις οδούς. Ναι. Μέσα στην πόλη και για τα χωριά, ό,τι θέλετε. Οι οδοί μέσα στην πόλη είναι οι τραπεζούντους. Είναι κυρίως δηλαδή οδοί που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και αφορούν το παζάρι, που έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Είναι οι τραπεζούντους, η Λαχανά, η Σεβαστίας, η Πατριάρχη Γρηγορίου, η Πόντου από την Οδό Κιλκής έως την 8 Ισμαΐου, η Παλαδαρίου από την Οδό Κιλκής έως τις 40 Εκκλησιών, η Μπουμπουλίνας, η Σπετσόν από την Οδό Μεραρχίας έως την Οδό Κομνηνών, η Αρκαδιοπόλεως, η 8 Ισμαΐου από την Οδό Μεραρχίας έως την Οδό Κομνηνών και η Κιουταχίας. Και επιπλέον έχουμε και για τα χωριά δύο σάτα, δύο χρονιές για ασφαλτοστρώσεις στις δημοτικές κοινότητες της υπόλοιπης εκτός από Δήμου Σερών, που σημαίνει ότι αν ρίξανε κάποια τετραγωνικά ασφάλτου πέρυσι, φέτος θα είναι η διπλάσια ποσότητα.
0: Ποια χωριά είναι αυτά?
1: Όλα τα χωριά του Δήμου.
0: Όλα τα χωριά του Δήμου. Ναι. Μάλιστα. Και οπότε από το Σεπτέμβριο και μετά αναμένουμε?
1: Από το Σεπτέμβριο και μετά αναμένουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε ανάδοχο, εφόσον δεν υπάρχουν δικαστήρια και ενστάσεις. Όλα είναι πιθανά σε ένα διαγωνισμό, αλλά τέλος πάντων σε υποφυσιολογικές συνθήκες Σεπτέμβριο θα έχουμε ανάδοχο.
0: Για άλλους δρόμους στις Αίρες?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο βγάζουμε ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων εκεί που θεωρούμε ότι είναι επιτακτικό. Ξέρετε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες με όλα αυτά τα έργα που γίνονται.
0: Μου άρεσε το εκεί που είναι επιτακτικό, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δρόμων χρειάζεται παρέμβαση.
1: Αξιολογεί η υπηρεσία ποια είναι τα πρωτεύοντα κάθε φορά. Βέβαια, αναζητούμε χρηματοδοτήσεις για παραπάνω ασφαλτοστρώσεις. Είμαστε σε συζητήσεις με τα Υπουργεία. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ευοδοθούν οι συζητήσεις ώστε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
0: Άρα είμαστε με την ευχή τώρα, δεν έχουμε κάτι στάνταρ?
1: Όχι, στάνταρ δεν υπάρχει. Υπάρχει μια υπόσχεση, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, από το τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που είχε γίνει μια θεματική μερίδα για τις ασφαλτοστρώσεις και για τα προβλήματα που δημιουργούν οι οπτικές ίνες κυρίως στις πόλεις, γιατί όλες οι πόλεις, όλοι οι δήμοι, δεν υπάρχει ούτε ένας δήμος που να μην έχει πρόβλημα με αυτό, ότι η υπόσχεση αυτή έλεγε ότι θα μας δοθούν κάποια έξτρα λεφτά από το Υπουργείο, το υπομεδή, το οποίο όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Περιμένουμε κι εμείς, χωρίς να ξέρουμε βέβαια χρόνο και ποσό.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω λίγο και με το θεατράκι, τι γίνεται κύριε Πουλιάκα?
1: Ναι, με το θεατράκι είχαμε πει ξανά ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην ηλεκτρολογική κυρίως εγκατάσταση, η οποία έχει καταστραφεί, έχουν κλαπεί αρκετά πράγματα και χρειαζόταν αρκετά χρήματα για να ξαναγίνει. Θα έχουμε μάλλον τις επόμενες μέρες εργολάβο για συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού και σε όλο το Δήμο και θα κάνουμε και το κομμάτι του θεατράκι. Παράλληλα γίνονται καθαρισμοί, επιδιορθώσεις καθισμάτων. Πιστεύω δηλαδή ότι καλώς έχουν των πραγμάτων μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι σε καλή κατάσταση το θεατράκι ώστε να ξαναλειτουργήσει.
0: Τέλος Ιουλίου, οπότε τον Αύγουστο μπορεί να γίνουν και εκδηλώσεις, ας πούμε, εκεί.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων δεν το καθορίζω εγώ, αλλά θα μπορούσε να δοθεί.
0: Θα είναι έτοιμο το θεατράκι, αυτό εννοώ.
1: Πιστεύω ότι για να θα είμαστε σε λειτουργική κατάσταση, ναι.
0: Αυτό. Ναι, γιατί μας λείπουν οι χώροι, έτσι δεν είναι, το ξέρετε πολύ
1: μας
0: καλά.
1: Μας λείπουν οι χώροι, φυσικά, ναι. Μας λείπουν οι χώροι και δεν προσέχει και ο κόσμος τους κοινόχρηστους χώρους. Δυστυχώς, η εμπειρία μου αυτά τα 2 χρόνια είναι προβληματική.
0: κοιτάξτε, δεν έχετε άδικο. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Ηρώ, που είναι ένας ιερός.

0: Ωραίος χώρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Πέρα από το αισθητικά πολύ ωραίος και τα λοιπά, και ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις. Μετά από τη συναυλία, περπατούσες και επιδικλωνώσουν στα μπουκάλια του νερού.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Που θα μπορούσαν να τα πάρουν, είχε παντού καλαθάκια που θα μπορούσαν να τα πετάξουν φεύγοντας και όχι να πέφτεις και να τα πατάς και να κοντεύεις να πέσεις.
1: Εγώ θα σας πω το άλλο, ότι την τελευταία εβδομάδα έχουμε κάνει βαψίματα γύρω-γύρω από το Ηρώο. Χθες μου αναφέρθηκε ότι σε ένα κομμάτι στην άκρη του τοιχείου που είχαμε βάψει, είχε γράψει κάποιος με σπρέι. Εντάξει, ούτε λέει, 2 μέρες κράτησε δηλαδή, το βάψιμο. Τι να, εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία
0: έχετε δεν μπορώ
1: δίκιο να
0: καταλάβω
1: αυτό. Εγώ, αλλά, ναι.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί η καθαριότητα της πόλης, η αισθητική της είναι υπόθεση όλων μας. Σαφώς ο Δήμος πρέπει να κάνει κινήσεις, αλλά και είναι και δική μας υπόθεση. Τώρα αυτό που λέτε, το βάψατε και πήγε και έγραψε, ή πίνω μπουκάλι νερό 2-3 ή αναψυκτικά ή κουτάκια και τα πετάω και φεύγω. Ξέρω εγώ.
1: Δυστυχώς η νοοτροπία μας είναι τέτοια που.
0: Και δεν αλλάζει. Αυτό,
1: πολύ
0: είναι...
1: Για να αλλάξει.
0: Αυτό είναι το δύσκολο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.

Σήμερα έχουμε τη λήξη μιας προθεσμίας, 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει 30 Νοεμβρίου και συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Χωρίς λοιπόν νέα παράταση προθεσμία για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων, υποχρεωτική καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων στην πλατφόρμα. Γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxNet, μέσω ειδικής πλατφόρμας που μπορείτε να ενημερωθείτε από το διαδίκτυο. Μετά τη λήξη προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Πρακτικά, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφή δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Και μετά τις 30 Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Επαναλαμβάνω, μέχρι και σήμερα 30 του μήνα η προθεσμία.

0: ΕΡ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΟΝ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα ζήτημα που εσείς, για το οποίο εσείς μας ενημερώσατε, ότι ακούσατε πως οι ασθενείς με παχυσαρκία, τουλάχιστον για 2 περίπου μήνες, το πρόγραμμα που εφαρμόζουν είναι στον αέρα. Τι ισχύει πραγματικά? Είναι το πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, προλαμβάνω. Καλέσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Φαρμακοποιών, τον κύριο Αναστάση Ρόντζη, για να μας πει εγκαίρως και έγκυρα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Για εσάς που ρωτάτε, προφανώς το ακολουθείτε, σκεφτόστε να το ακολουθήσετε, δεν ξέρω, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται γενικά να μάθουν, θα μας δώσει με λεπτομέρειες την εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας μέρα, κύριε Ρόντζη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
1: Είναι το πρόγραμμα Προλαμβάνω και αφορά την πρόληψη για την παχυσαρκία. Μία δράση η οποία ξεκίνησε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σωστά, όπως αναφέρεται, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, καθώς ουσιαστικά από λεφτά της Ευρωπαϊκής, από χρήματα της αποκάλυψη μάλλον της δαπάνης με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πάμε σε μια κάλυψη της δαπάνης από το Υπουργείο Υγείας, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα και από την Υφυπουργό και από τον Υπουργό τις προηγούμενες ημέρες.
0: Τώρα αυτό, με συγχωρείτε λίγο, πώς προέκυψε? Δηλαδή όταν πήραμε το πρόγραμμα, ξέραμε ότι θα κάνουμε αυτό το κενό ή υπήρχε συνέχεια και προέκυψε?
1: Βεβαίως.
0: Α, το ξέρω.
1: Από την πρώτη στιγμή, επειδή βεβαίως είναι λογικό να το ξεχνάμε κάποια πράγματα, αλλά από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ γνωστό ότι το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 30 Ιουνίου. Αυτό που δεν ήταν γνωστό, αλλά εμείς το περιμέναμε, ήταν απολύτως αναμενόμενο για εμάς, ήταν η μεγάλη του επιτυχία, καθώς πραγματικά πολλοίς κόσμος ξεκίνησε τη χρήση αυτών των ιδιαίτερα αποτελεσματικών και σύγχρονων φαρμάκων, τα οποία όμως είναι πολύ ακριβά σε κόστος, με αποτέλεσμα πραγματικά πολλοί να δυσκολεύονται να τα πληρώσουν. Οπότε με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού και με τις εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, που φυσικά αυτό το έκρινε ο θεράποντας γιατρός, ο οποίος περνούσε και τις αντίστοιχες τιμές που πρέπει για να μπορεί να δικαιούται κάποιος τη χορήγηση μέσω αυτού του προγράμματος.
0: Δηλαδή, κύριε Ρόντζη, με συγχωρείτε, πήγαινε στο γιατρό και αν πληρούσε τις προϋποθέσεις, έμπαινε στο πρόγραμμα και έπαιρνε δωρεάν αυτές τις ενέσεις.
1: Ακριβώς. Έπρεπε κανονικά πρωτίστως να συμμετείχε στο πρόγραμμα Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν περιλαμβάνει μόνο την πρόληψη κατά της παχυσαρκίας.
0: Είναι
1: μια σειρά εξετάσεων, έρχονται στο κινητό.
0: Που δικαιούται και λαμβάνει.
1: Ακριβώς.
0: Με μηνύματα κτλ.
1: Ακριβώς. Γενικά ο κόσμος, επειδή αυτό το πρόγραμμα έχει αρκετά ωφέλη, είναι στην φιλοσοφία της πρόληψης και πραγματικά προλαβαίνει καταστάσεις.
0: Βεβαίως και έχει. Βεβαίως και έχει.
1: Θα ήταν καλό πραγματικά ο κόσμος να μην το αμελεί, δηλαδή όταν βλέπει αυτά τα SMS που έρχονται στο κινητό όλων μας, να ρωτάει, να ρωτάει στο φαρμακείο, να ρωτάει στο γιατρό.
0: Μα είναι δωρεάν εξετάσεις που μπορεί να
1: ακριβώς,
0: κάνει.
1: Ακριβώς, να κάνει τις εξετάσεις. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας, ενώ βλέπουν αυτά τα μηνύματα, κάποιοι από άγνοια ίσως δεν καταλαβαίνουν τι τους έρχεται, κάποιοι δεν το ανοίγουν καν, αλλά κάποιοι δεν τα κάνουν και από αμέλεια. Οπότε είναι πραγματικά ένα αυτογκόλο αυτό το πράγμα, γιατί όντως είναι μια δωρεάν παροχή για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που μπορεί να είναι η αρχή ενός ευρήματος που το βρήκες μάλιστα πρόωρα, χωρίς να σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και να μην σου δημιουργήσει και ποτέ κανένα πρόβλημα, ακριβώς επειδή θα το αντιμετωπίζεις εγκαίρως για μια ζωή. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και πρέπει πραγματικά να τα επικοινωνούμε συνέχεια, γιατί είναι κρίμα, ενώ υπάρχει τέτοιου είδους προσέγγιση, σωστή προσέγγιση στον τομέα της πρόληψης από το Υπουργείο, να κάνονται τέτοιες ευκαιρίες από τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όταν κάποιος ήταν στο πρόγραμμα Προλαμβάνω και είναι και παχύσαρκος με έναν συγκεκριμένο λοιπόν δείκτη μάζα σώματος υψηλό, εκεί πέρα ακριβώς πάνω είχε τη δυνατότητα και του έρχονταν και πάλι σε SMS η συνταγή για αυτά τα σκευάσματα, τα οποία αυτά τα σκευάσματα, ενώ όπως είπαμε πριν, είναι υψηλού κόστους, σχετικά υψηλού κόστους δηλαδή, και πληρώνονται από την τσέπη των πολιτών σε κανονικές συνθήκες, σε αυτή την περίπτωση ήταν δωρεάν. Ξέραμε από την ημέρα που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ότι όλο αυτό θα γινόταν σε πρώτη φάση με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ήταν συγκεκριμένα τα χρήματα, και είχε ανακοινωθεί εξ αρχής ότι όλη αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή δεν μας κάνει έκπληξη ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα σταματάει, για την ακρίβεια είναι ακριβώς δρομολογημένο όπως ήταν να γίνει εξ αρχής. Βάση προγράμματος.
0: Ωραία. Από εκεί και για αυτούς οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα, τι προβλέπετε?
1: Πάμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό, επειδή σήμερα είναι η τελευταία μέρα δυνατότητας εκτέλεσης των συνταγών.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι έχουν συνταγές στον αέρα, ναι, να πάνε να τις εκτελέσουν σήμερα. Αύριο, δηλαδή όχι αύριο, 12 η ώρα ακριβώς, 000, δεν υπάρχει. 1 Ιουλίου λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εκτέλεσης καμιά συνταγή. Όλες θα έχουν λήξει ηλεκτρονικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ρόντζη, να το ξαναπούμε λίγο αυτό. Όσοι είναι στο πρόγραμμα και παίρνουν δωρεάν τις ενέσεις αυτές, μέχρι και σήμερα. Έχουν συνταγή, εννοείται, ναι.
1: Η οποία δεν έχει εκτελεστεί ακριβώς.
0: Πρέπει μέχρι και σήμερα, γιατί μετά δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Μετά πάβει να υπάρχει το πρόγραμμα με την σημερινή του μορφή, όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί νομίζω έγιναν και σχετικές δηλώσεις και στην ΕΡΤ από την κυρία Αγαπηδάκη, υπάρχει η άμεση πρόβλεψη να συνεχιστεί με πλέον χρήματα του Υπουργείου Υγείας. Αυτό λοιπόν θα γίνει, ήταν να γίνει από 1 Σεπτέμβρη, επειδή υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη ζήτηση και υπάρχει αγωνία. Γιατί κάποιοι μπορεί να χρειαστεί να διακόψουν μια αγωγή που γίνεται πετυχημένα έστω και για αυτούς τους 2 μήνες. Προσπαθεί το Υπουργείο να το κάνει νωρίτερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί άμεσα, βέβαια, τις επόμενες ημέρες από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Προς το παρόν, η ημερομηνία που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό θα ξαναξεκινήσει κανονικά από 1 Σεπτέμβρη.
0: Άρα λοιπόν Ιούλιο, Αύγουστο, με τα δεδομένα μέχρι αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να επιβαρυνθούν.
1: Σωστά.
0: Αν ξαναρχίσει από το Σεπτέμβριο.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, κάποιος που παίρνει σήμερα την ένεση, έχει για τον Ιούλιο, έχει για όλο το μήνα. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό όσοι έχουν ενεργεία συνταγές να τις εκτελέσουν, για να έχουν και λίγο απόθεμα σε φάρμακο. Και αναμένεται, όπως είπα και πριν, λογικά, γιατί έτσι το έχουν αφήσει να εννοηθεί οι ίδιοι, να το ξεκινήσουν με χρήματα από το Υπουργείο νωρίτερα από τις 1 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό πραγματικά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Κύριε Ρόντζη, όταν λέμε ότι είναι πολύ ακριβές αυτές οι ενέσεις, τι εννοούμε, έτσι μια εικόνα?
1: Τάξεις από 100 περίπου 60 ευρώ μέχρι πολύ παραπάνω, δηλαδή και 200 και 250.
0: Και πόσες ενέσεις κάνει κάποιος το μήνα?
1: Αυτή γίνεται μια φορά, είναι μια φορά την εβδομάδα και ουσιαστικά καλύπτει, είναι για όλη την... για όλη το μήνα με 4 ενέσεις.
0: Και από 100 μέχρι 200 και είναι και οι 4 ενέσεις ή 100, μία?
1: 100, ναι, η θεραπεία μηνός συχνά από 160 ευρώ περίπου.
0: 160, ναι.
1: Τις πιο χαμηλές δόσεις, και μετά ανάλογα με το τι δόση παίρνεις και ποιο φάρμακο επιλέγεις, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές, δύο σκευασμάτων διαφορετικών, το οποίο βέβαια την κάνει ο γιατρός αυτή την επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα πάνω, υπάρχει και το κόστος, το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να το πει κάποιος τη σήμερα ημέρα ότι είναι ένα κόστος αμεληταίο.
0: Αλλά αν είσαι στο πρόγραμμα, τις παίρνεις δωρεάν.
1: Αν είσαι στο πρόγραμμα, τις παίρνεις δωρεάν, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Αυτό ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Εννοείται ότι είναι το πρόγραμμα αυτό. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα που λαμβάνω, όπως είπαμε, έχει διάφορες εκδοχές.
0: Ναι, ενώ το πρόγραμμα για την παχυσαρκία διακόπτεται έστω για 2 μήνες.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Μόνο γι' αυτό ισχύει, μόνο για την χορήγηση των ενέσεων αρχών.
0: Μάλιστα. Οπότε θα γνωρίζουμε τέλος του καλοκαιριού αν θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι όπως το έχει αφήσει να νοηθεί το Υπουργείο, ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πιθανώς μια επανέναρξη του προγράμματος νωρίτερα τις 1 Σεπτέμβρη. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Προς το παρόν, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι από 1 Σεπτέμβρη ξεκινάει κανονικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόντζη, είναι πολλοί οι συντοπίτες μας που ενδιαφέρονται για αυτές τις ενέσεις?
1: Φυσικά είναι πολλοί. Υπάρχει ένα αυστηρό κριτήριο που έχει να κάνει με έναν υψηλό δείκτη μάζας σώματος και είναι λογικό.
0: Mm-hmm. Πόσο είναι δηλαδή?
1: Πρέπει να είναι πάνω από 40. Ή να είναι 37 ως 40 με συνοδάνω σήματα. Δηλαδή
0: αυτό σε πόσα κιλά πάνω κάτω αντιστοιχεί, για να έχουμε έτσι μία εικόνα?
1: Δεν έχει να κάνει με τα κιλά. Α. Ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται με έναν πολύ εύκολο τύπο που μπορεί να το βρει κάποιος εύκολα στο ίντερνετ. Αυτό ουσιαστικά είναι 2-3 παραμέτρων, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό, προσέξτε λίγο, δεν θα το... δεν θα το δηλώσει ο ασθενής μόνος του. Αυτό θα το δηλώσει μετά από τις μετρήσεις ο γιατρός. Άρα είναι κάτι το οποίο αντικειμενικά μπαίνει σαν κριτήριο μέσα στην καρτέλα του ασθενή και έτσι βγαίνει και η δυνατότητα ή όχι να πάρει το φάρμακο.
0: Απλά διαπιστώνω με αυτά που μου λέτε ότι οι όποιες επιφυλάξεις, οι οποίες δεν ήταν λίγες, έχουν αρθεί δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος.
1: Είναι λογικό γιατί προφανώς εννοείται επιφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια του φαρμάκου.
0: Την ασφάλεια του φαρμάκου, πιθανές επιπτώσεις κτλ.
1: Βεβαίως. Καλά, αυτές πάντα υπάρχουν.
0: Σε κάτι καινούργιο πάντα είμαστε επιφυλακτικοί, σωστά.
1: Βέβαια. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι και με τη βοήθεια και του γιατρού και του φαρμακοποιού μπορούν να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν οι όποιες παρενέργειες, οι οποίες σίγουρα δεν είναι στα φάρμακα αυτά σοβαρές, δηλαδή με την έννοια να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί είναι φάρμακα τα οποία πλέον έχουν λόγω του σημαντικού ρόλου τους, έχουν πλέον πολύ ευρεία χρήση. Οπότε, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε πλέον, βγάζουμε πολύ γρήγορα ασφαλή συμπεράσματα για όλα τα πράγματα και για την ασφάλειά τους ή για τυχόν παρενέργειες που μπορεί να μην είχαμε εντοπίσει. Πάντως, περιορίζονται προς το παρόν σε πολύ απλές παρενέργειες τύπου γαστρεντερικού τύπου, δηλαδή ναυτία, έμετο, πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζονται και εύκολα και γι' αυτό το λόγο κάνεις και μια σταδιακή αύξηση δόσης, την οποία την κάνεις φυσικά με τον γιατρό.
0: Για να προσαρμοστεί ο οργανισμός.
1: Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει είναι πράγματα τα οποία με τη διακοπή του φαρμάκου είναι και πλήρως αναστρέψιμα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει.
0: Φαντάζομαι ότι με τη διακοπή του φαρμάκου δεν είναι αναστρέψιμη και αρχική εικόνα του ασθενούς.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Θα σας πω τι κάνω. Η παθησαρκία δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή κάτι κάνει κάποιος λάθος. Είναι μια πάθηση. Στην πάθηση κανένας δεν κάνει κάτι λάθος. Είναι σαν να τα βάζεις εισαγωγικά με έναν ασθενή που έχει χοληστερίνη. Σαν να τα βάζεις με έναν ασθενή που έχει ένα πρόβλημα στην καρδιά. Ή με έναν ασθενή ο οποίος έχει κατάθλιψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το υπόβαθρο είναι γονιδιακό, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει κανένας απολύτως τίποτα πλην του να κάνει τι, να παίρνει τα κατάλληλα φάρμακα, τα οποία όλο και με βάση τη τεχνολογία και τη φαρμακευτική, με την εξέλιξη της φαρμακευτικής επιστήμης, γίνονται όλο και καλύτερα. Mm-hmm. Άρα, στην ερώτηση τι θα γίνει αν διακόψω το φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, η απάντηση είναι ότι πιθανότατα θα γίνει ότι και αν διακόψω ένα άλλο φάρμακο για μια χρόνια νόσο, π.χ. για τη χοληστερίνη. Δηλαδή, τι θα ξανακινήσω.
0: Θα επανέλθω.
1: Θα επανέλθω εν μέρη.
0: Σταδιακά.
1: Μπορεί.
0: Ναι, εν μέρη.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα, και εκεί είναι και οι φωνές οι δικές μας, ότι αυτά τα φάρμακα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν lifestyle φάρμακα, τα οποία κάποιος θα πάρει για ένα μικρό διάστημα.
0: Ναι, αλλά πλασάρονται δυστυχώς έτσι και ο κόσμος τα εισπράττει και έτσι. Καμιά φορά.
1: Όμως. Βεβαίως, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αν ζούσαμε σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα είχε την οικονομική δυνατότητα αυτά τα φάρμακα ανεξαρτήτου κόστος, αλλά και όλα τα φάρμακα να τα χορηγεί, λέω εγώ ένα ιδανικό σενάριο δωρεάν, τότε όλοι θα τα έπαιρναν όπως πρέπει, με μεγάλη ευκολία και, εν πάση περιπτώσει, θα είχε αρθεί ο σκόπελος του οικονομικού προβλήματος, εν πάση περιπτώσει, και θα ήμασταν όλοι λίγο πιο άνετοι στο να τα πάρουμε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή που όλα δυστυχώς έχουν να κάνουν και με αυτό και με οικονομικά κριτήρια, δεν είναι εύκολο κάποιος να συνεχίζει η ΕΣΑΗ μια τέτοια αγωγή. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το σωστό. Ιατρικά και φαρμακευτικά, το σωστό είναι κάποιος να τα παίρνει συνεχώς όπως θα έπαιρνε ένα άλλο φάρμακο. Και μόνο έτσι θα διατηρεί ένα σωστό βάρος, το οποίο δεν είναι, ξαναλέω, μόνο κάτι που βεβαίως θα έχει και σημαντικό αντίκτυπο και στην καθημερινότητά του, ακόμα και στην αυτοπεποίθησή του, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία του. Γιατί η παχυσαρκία, και γι' αυτό πλέον βγήκαν φάρμακα για αυτή, είναι ξεκάθαρα νόσος. Τι ορίζεται ως νόσος? Ως νόσος ορίζεται κάτι το οποίο αυξάνει την πιθανότητα ευνηδίου θανάτου. Είναι η παχυσαρκία κάτι τέτοιο? Βεβαίως και είναι η παχυσαρκία κάτι τέτοιο. Άρα είναι νόσος, άρα πρέπει κάποιος να παίρνει για χρόνια η φαρμακευτική καταγωγή.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι ένα φάρμακο μαγικό οι συγκεκριμένες ενέσεις. Δηλαδή κάνω τις ενέσεις και μετά από ένα διάστημα 1-2 μήνα χάνω πάρα πολλά κιλά. Είναι ένα μέρος μιας θεραπείας που θα συντελέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Άσκηση, διατροφή.
1: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και αφού το λέμε αναλυτικά, ένας πολύ σημαντικός στόχος σε αυτή την αγωγή είναι να χάσω κιλά χωρίς να χάσω ή μάλλον χάνοντας ό,τι δυνατόν λιγότερη μυϊκή μάζα. Άρα έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ασθενής να το κάνει συνειδητοποιημένα και ταυτόχρονα να προσπαθεί και ο ίδιος, όπως πολύ σωστά λέτε, και με τη διατροφή του και με την άσκηση, γιατί έτσι θα έχει και καλύτερο αποτέλεσμα και θα έχει και πολύ πολύ μεγαλύτερη ποιότητα στα κιλά που χάνει. Δηλαδή δεν θα χάνει την δύναμή του, δεν θα χάνει τον μυϊκό του ιστό και θα είναι βεβαίως πιο υγιής και θα κρατάει και τον μεταβολισμό του σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Άρα όλα αυτά εννοείται ότι θα πρέπει να συνδυάζονται. Παρ' όλα αυτά, το εντυπωσιακό και το καινούριο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πλέον έχουμε μάλλον μια κατηγορία πολύ αξιόπιστων φαρμάκων και ιδιαίτερα αποτελεσματικών φαρμάκων για κάτι που πραγματικά ομολογουμένως είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν άνθρωπο που, ξαναλέω, τα κιλά που έχει δεν φταίει που τα έχει και ούτε κάνει κάτι λάθος που τα έχει.
0: Ναι, μάλιστα, το εξηγήσατε αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόντζη.
1: Να είστε καλά.
0: Για οτιδήποτε νεότερο να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Είχαμε ανακοίνωση από τον ΔΔΕ για διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Η μία αφορούσε την τοπική κοινότητα Πετριτσίου, όπου στις 11 επανήλθε το ρεύμα. Όμως θέλουμε να πούμε ότι σε ένα τμήμα της τοπικής κοινότητας Χαροπού του Δήμου Συντικής θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 12.30 ώρα έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Δίπλα σε πρατήριο καυσίμων της Ρεβόλη του Δήμου Συντικής στην κοινότητα Χαροπού από τις 12.30 έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Σας το λέμε γιατί οι ώρες είναι δύσκολες, η ζέστη είναι μεγάλη, να κάνετε το κουμάντο σας, θα υπάρξει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Να μείνουμε στην περιοχή της Συντικής, όπου συνεχίζουν τα ελευθέρια. Για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, να σας πω ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», τον Ρέπα Παπαθανασίου, στη σκηνοθεσία του Βαγγέλης Λατίντσι. Η απόδοση είναι από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Νέου Πετριτσίου και η παράσταση θα δοθεί στην αυλή του Παλατιδίου. Για αύριο Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Μεθοριακό Σταθμό της Βυρώνιας, εκδήλωση για την υπογραφή της Συνθήκης Απελευθέρωσης Σιδηροκάστρου με διοργάνωση από τον Πολιστικό Σύλλογο Βυρώνιας και τον Οικολογικό Πολιστικό Σύλλογο Αιτοβουνίου.

Ηλούστερα μια φίλη της εκπομπής, η οποία μου είπε ότι χθες παρατήρησε μια, κάτι το οποίο έγινε στην συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη, το οποίο έγινε μπροστά στα μάτια μου. Δεν ήθελα να το πω, γιατί εντάξει δεν μου αρέσει να σηκώνω το δάχτυλο σε κανέναν στην κυριολεξία. Το τι κάνει ο καθένας και πώς συμπεριφέρεται, το χαρακτηρίζει κιόλας. Όμως μια φίλη μας είπε, γιατί προφανώς ήταν κάπου εκεί κοντά και το είδε. Απλά μόνο να πω κάτι, έτσι, με πολύ αγάπη θα το πω. Το ότι η μοίρα, η ζωή, η συγκυρία, δεν ξέρω, μας φέρουν στο να έχουμε μία θέση, οποιαδήποτε και να είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνοντας να δούμε μια θεατρική παράσταση ή μια συναυλία που ξεκινάει 9 η ώρα και εμείς πάμε 9.30, να καθόμαστε στις πρώτες σειρές και να ψάχνουμε τη θέση μας, γιατί είμαστε σίγουροι ότι έχει θέση για μας. Δηλαδή μπορεί να μην έχει θέση για μας. Και να λέμε να έχει θέση για μας και κάτσαν άλλοι και πού είναι αυτοί και γιατί, ναι, και η χαρτιά από κάτω και εγώ τώρα που θα κάτσω. Ενώ έχουμε αργήσει μισή ώρα. Και να υπονοούμε ότι να, εδώ κάπου είναι η θέση μου, γιατί σίγουρα εγώ λόγω της θέσης που κατέχω θα είχαν θέση για μας. Όντως υπήρχαν όχι αριθμημένες, είχαν χαρτάκια οι άνθρωποι της διοργάνωσης. Και θέλω να πω και για την Έλσα Τιγουγούσκο, όπως και για πολλούς άλλους ανθρώπους του Δήμου. Υπήρχε μια εξαιρετική οργάνωση χθες. Η Έλσα, η οποία είναι πολύτιμη για το Δήμο Σερών. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζω την ξέρω και ξέρω πόσο προσπαθεί και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Όπως και άλλοι άνθρωποι σε κάθε δημοτική αρχή, δεν έχει σχέση με τον Δήμαρχο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί σταθερά και προσπαθούν για το καλύτερο του Δήμου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είχαν χαρτιά, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους. Είχαν για τη ΔΕΙΑ, είχαν για τους αντιδημάρχους. Είχαν. Προφανώς είχαν, δεν ξέρω, προφανώς λέω. Και γι' αυτό το πρόσωπο που, ξέρω εγώ, ήρθε μισή ώρα καθυστερημένη και έλεγε, είχε καθυστερήσει μισή ώρα και έλεγε «Να εγώ και πού θα κάτσω εγώ τώρα» και εκείνο και άλλο. Ευχαριστούμε που μας το θυμήσατε. Δεν ήθελα έτσι για λόγους ευγένειας να το πω. Απλά, εντάξει, ξαναλέω, η ζωή τα φέρνει κάποια στιγμή που ο καθένας από εμάς ή κάποιος από εμάς να έχει μία θέση λόγω συγκυρίας, λόγω πολλών πραγμάτων. Δεν χρειάζεται να συμπεριφερόμαστε έτσι, γιατί μετά το πράγμα ξεπερνάει το όριο και γίνεται και γελίο. Ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια. Με αγάπη όλα αυτά, χωρίς καμιά διάθεση να σηκώσουμε το χέρι και το δάχτυλο σε κανέναν. Τώρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη Σκοτούσα, για παράδειγμα, αύριο, 1η Ιουλίου, 9 η ώρα, στο Δασάκι, με τα πλατάνια, με στη Δροσούλα, μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτούσας με αφορμή τα 45 χρόνια της λειτουργίας του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, αύριο, 9 η ώρα, στο Δασάκι με τα πλατάνια και θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών Χοροπαίγνιο. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που είναι έτσι λίγο πιο μετά, θα τα πούμε και αύριο και στις επόμενες εκπομπές. Η ώρα είναι 10:57 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε αύριο σε 9 η ώρα το πρωί, εδώ στη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με καλές ειδήσεις. Να με συμπαθάτε για αυτό το σχόλιο. Δεν θέλω, ξαναλέω, να σηκώσω το δάχτυλο σε κανέναν. Δεν μου επιτρέπετε. Απλά μετέφερα κάτι που και εγώ το παρατήρησα με αγάπη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται σήμερα με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη παράταση του μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο εξέφρασε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη αναδεικνύοντας το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σοκ στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματα του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες. Οι εμπλεκόμενοι ηλικίας 20 και 42 ετών και ένα 41 ετών αλλοδαπός φαίνεται να διέπραξαν πράξεις που αφορούν τη γενετήση ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου από τον Μάρτιο στον Ιούλιο του 2025. Τα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Καλαμαριά αλλά και σε άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στις δικογραφίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε προηγηθεί χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στο θύμα. Ένα άτομο αγνώστων στοιχείων βρέθηκε νεκρό σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε πρωινές ώρες σήμερα στο κτίριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο επί της οδού Τσιμισκή. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική για την ανάσυρση της ορού, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Τεράστιες οι ανθρώπινες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.719. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται με τα σωστικά συνεργεία. Να συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, αλλά τις πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες να μειώνονται. Αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους είναι σε ισχύ σήμερα και θα παραμείνει ως τις 8 το βράδυ στις περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σήμερα θα καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 2 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε 2 λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά με μονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα υπάρχει για εκδήλωση τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα και καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: και σήμα μπήκε και...
1: Καλημέρα. Σήμερα καλή είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σωστά, αύριο έχουμε καινούριο μήνα. Αύριο μπαίνει ο μεσαίος μήνας του καλοκαιριού. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Σήμερα να πούμε γιορτάζει ο Απόστολος, χθες ο Πέτρος και ο Παύλος, σήμερα ο Απόστολος. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα στην παρέα για να του πούμε χρόνια πολλά. Εμείς δεν γιορτάζουμε βέβαια. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, στην επόμενη στάση ενημέρωση, εδώ στον 102 FM. Καλά εσύ αργείς πάρα
2: ειδικά.
1: Πολύ. Α, και εγώ είμαι Ιανουάριο, φαντάσου τώρα.
2: Άρα
1: εντάξει,
2: εγώ
1: είμαι μετά από σένα. Πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει το πρωινό σας? Φανταζόμαστε με πάρα πολύ ζέστη, καθώς νομίζω, Χρήστο, μετά τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, αυτό το κύμα καύσωνα, πώς να το πω αλλιώς, έρχεται προς τα κάτω, καθώς οι θερμοκρασίες από χθες ξεκίνησαν να είναι πολύ υψηλές, έτσι θα συνεχίσουν και σήμερα και αύριο. Βέβαια έχουμε και λίγο συννεφιά, θα ρίξει και είναι, ξέρεις, αυτό το συννεφόκαμα στους 35 βαθμούς. Κελσίου.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι. Φούλη υγρασία.
2: Εντάξει, Θεσσαλονίκη είσαι.
1: Ναι.
2: Μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
1: Με επαναφέρεις την πόλη. Γιατί δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Δηλαδή θεωρείς ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου? Δηλαδή
2: όχι,
1: σε παρακαλώ.
2: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Και θα τα πούμε λεπτομερώς κιόλας.
2: Έχουμε και συμβουλές σήμερα.
1: Συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, τι καιρό θα
2: έχουμε. Πρώτα να μάθουμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Αν θα έχουμε αυτό το καύσωνα που μας έρχεται από εκεί που μας έρχεται. Από εκεί που τους ήρθε και δεν ήξεραν από πού τους ήρθε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Οι Ευρωπαίοι πραγματικά έπαθαν μεγάλο σοκ.
1: Έπαθαν μεγάλο σοκ και θα τα πούμε και με τους ειδικούς. Ρεσί, μου λέει χθες ένας φίλος ότι ήταν στο Βερολίνο και ξέρεις, εκεί λόγω των θερμοκρασιών δεν έχουν air condition στα λεωφορεία, δεν έχουν air condition στο μετρό. Οπότε η κατάσταση ήταν, μου λέει, πήγαμε για διακοπές και υποφέραμε λόγω της ζέστης, όπως και κάποιοι άλλοι που έχετε πάει αυτό το διάστημα στην Ευρώπη, έχετε υποφέρει εξαιτίας της θερμοκρασίας. 6930 078 228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, να μας πείτε λίγο εσείς, επειδή ξέρουμε ότι έχουμε και ακροατές στην Ευρώπη, τι γίνεται στις δικές σας τις πόλεις και τις χώρες από την ζέστη. Βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media, Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη στα λατινικά, οπότε να μας στείλετε και εκεί την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και γενικά θέματα που σας απασχολούν.
2: Όλα αυτά μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3 και βεβαίως να σας πούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στην πόλη. Είναι καλά τα πράγματα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Τα προβλήματα σημειώνονται στο γνωστό σημείο της περιφερειακής οδού, κυρίως στο ρεύμα προς ανατολικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα και προς τα δυτικά γενικά. Αλλά σήμερα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από την χθεσινή. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για όσους βρίσκεστε στην πόλη και κινείστε αυτή την ώρα. Ανάψτε τα air condition στο full.
1: Γιατί πιο air condition είναι κλειστό δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ στο σπίτι έχεις air condition?
2: Φυσικά έχω.
1: Έχεις, ναι. Γιατί ξέρετε είναι και
2: αν
1: κάποιοι...
2: Αν με ρωτάς, ναι, όλη μέρα
1: και
2: ανοιχτό.
1: Είναι και κάποιοι που δεν τα θέλουν καθόλου τα air condition, γιατί ας πούμε προκαλούν υγμορίτιδες ή πιάνονται ή γενικά στεγνώνει η ατμόσφαιρα. Εγώ είμαι της άποψης ότι ανάβω air condition και έχω πάντα ανοιχτό λίγο ανάκληση, ας πούμε, το παράθυρο για να μην ξηραίνεται τελείως η ατμόσφαιρα.
2: Βέβαια έτσι δεν δουλεύει σωστά το κλιματισμός.
1: Ναι.

0: όμως. Κατάλαβες. Τον άφησα άφωνο. Τέλος. Τέλος. Αυτό ήταν. Τον άφησα άφωνο. Λοιπόν, σήμερα, μέχρι και σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή, μέχρι και σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ.
1: Είδες τι ωραία. 150 για το κάθε παιδί. Μια χαρά.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία. Τι ναι.
0: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο, δεν το συζητάω, αλλά εσύ το λες επειδή δεν έχεις παιδιά.
1: Τώρα εγώ βέβαια είμαι έξω από το χορό, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εγώ που έχω παιδιά και όποιος έχει παιδί ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι, πόσα πολλά είναι τα έξοδα του παιδιού και με αυτή την ακρίβεια πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς. Μιλάμε για τα βασικά, γιατί τα έκτακτα, εντάξει, ξέρετε, τα παιδιά από τότε δηλαδή που αρχίζουν, μιλάνε, περπατάνε, πηγαίνουν στο σχολείο, η αγαπημένη τους λέξη είναι... Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
1: Θέλω αυτό.
0: Θέλω, θέλω, θέλω, θέλω. Οπότε τα 150 ευρώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση από την κυβέρνηση, ας πούμε. Αλλά δώστε κάτι παραπάνω ή δώστε σε περισσότερους, γιατί πάλι υπάρχουν οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Δεν λέω σε αυτούς που βγάζουν 200 χιλιάρικα το χρόνο, αλλά εντάξει, βάλτε το στις 50.000, δηλαδή δώστε και σε περισσότερο κόσμο τα χρήματα και αντί 150 τώρα, δώστε ένα 300 άρι. Του κόπηκε και η ανάσα του Χατζημίση.
1: Και αν παίρνατε 300 ευρώ, μπορεί να, μετά θα έλεγες... Εντάξει, ναι, καλά είναι, αλλά και εντάξει, λίγο παραπάνω.
0: Βέβαια,
1: καλύτερα.
0: Το έχουν πολλές φορές τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και κυβερνητικά στελέχη ότι δεν κάνουν τίποτα που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την οικονομία. Οπότε φαντάζομαι ότι και γι' αυτό είναι τα 150 ευρώ.
1: Η αντιπολίτευση βέβαια έχει άλλη άποψη, ότι θα μπορούν να βρεθούν τέτοια χρήματα για αυτές τις... για αυτές τις περιπτώσεις και η κυβέρνηση απλά δεν θέλει.
0: Ναι. Γιατί να μην θέλει? Δηλαδή, αν μπορούσε, γιατί να μην το κάνει? Τέλος πάντων, υψηλές θερμοκρασίες δεν έχουμε μόνο στην κυριολεξία, έχουμε και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Καλά, ξεκίνησε. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε η πολιτική σκηνή. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, κάπως. Ο ένας
1: από
0: που... φεύγει, ο άλλος έρχεται.
1: Από πού θα έρθει, δεν ξέρεις.
0: Εγώ σας έχω πει, δεν ξέρω, Χρήστος, εσένα αν το έχω πει, ότι πολλές φορές βλέπω, ας πούμε, πολιτικά πρόσωπα. Τα οποία πάντα λέω, τώρα αυτός σε ποιο κόμμα είναι? Δηλαδή, γιατί έχουν περάσει από διάφορα και αυτό, επειδή παρακολουθούμε και το ρεπορτάζ τα τελευταία 30 χρόνια, λες τώρα, μα εγώ αυτόν τον είχα εκεί, τώρα πώς βρέθηκε εκεί, και καμιά φορά μπερδευόμαστε. Τέλος πάντων, και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Ο κύριος Χουρδάκης χθες, ο οποίος θα είναι σε λίγη ώρα και κοντά μας, παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Δεν ξέρω κατά πόσο τυχαία ήταν η χρονική στιγμή αυτής της παραίτησης, καθώς έγινε αμέσως μετά την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη. Θα μας το πει όμως ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα μαζί μας.
1: Πάντως, ο κύριος Κασελάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις αποχωρήσεις Τζάκρη και Χουρδάκη. Είπε, δείχνει η παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος. Και οι Δημοκράτες, είπε, δεν θα γίνουν συνιστόσα κανενός πολιτικού σχεδίου. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν και θα κατέβουν αυτόνομα οι Δημοκράτες στις εκλογές.
0: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά και η κυρία Τζάκρη σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις αφήνει διάφορες αιχμές για το πώς λειτουργούν οι Δημοκράτες και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν τόσο πολύ, μα τόσο πολύ στενοί συνεργάτες. Δηλαδή η κυρία Τζάκρη πραγματικά ήταν χέρι-χέρι με τον κύριο Κασελάκη.
1: Έπινε νερό στο όνομά του.
0: Ακριβώς, και ο κύριος Κασελάκης στην κυρία Τζάκρη, δηλαδή πραγματικά τον βοήθησε πάρα πολύ και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στους Δημοκράτες. Τελικά ήρθε το διαζύγιο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν ήταν και καθόλου βελούδινο. Στο μεταξύ είχαμε και ένα περιστατικό με ένα πτώμα που βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή.
1: Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται. Ακόμα ναι, δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι άντρας ή γυναίκα η ίσορος που βρέθηκε, και επίσης αν μπορεί και να είναι αυτοκτονία. Βρέθηκε και ένα ανδρικό τσαντάκι στο χώρο. Τώρα, πληροφορίες που μαθαίνουμε

0: από εδώ και από εκεί. Δεν υπάρχει
1: δεν
0: κάτι επίσημο μέχρι στιγμής.
1: Επίσημη
0: η αστυνομία δεν έχει τοποθετηθεί, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι υποδιερεύνηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι αυτοκτονία, μπορεί και να μην είναι. Θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης για να πούμε ακριβώς το τι έχει συμβεί.
1: Στο μεταξύ, ο Χρήστος είναι αυτό που λέμε το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, γιατί σήμερα το πρωί λέγαμε έτσι τα της επικαιρότητας και του λέω άσε φίλε από εδώ, δηλαδή από σήμερα, από αύριο πληρώνουμε παραπάνω ό,τι παραγγέλνουμε μέσω ίντερνετ από τις τρίτες χώρες.
0: Και τι έκανε ο Χρήστος?
1: Πήρε χθες το πακέτο του, καταλάβατε, οπότε δηλαδή αυτό πώς το έκανες ρε φίλε μου, για πες λίγο.
0: Το είχα παραγγείλει τις προηγούμενες ημέρες,
1: έτσι ώστε να... Ήξερες, ναι, οκ.

0: Εντάξει, μουσική απαραίτητη. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών που ακούμε.
1: Και φυσικά για να ακούγονται σωστά τα τραγούδια, αλλά και εμείς, έχουμε τον Ηλία Σταμπουλή πίσω από τα μικρόφωνα. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα.
0: Και τώρα θα παίξουμε μπάλα. Και πολιτική, μπάλα, αλλά και κυριολεκτικά θα παίξουμε μπάλα με τον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος που είναι εξπερ στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχω να σου πω ότι παρακολουθεί με μανία τα όσα γίνονται στο Μουντιάλ και τους αγώνες ποδοσφαίρου. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Τώρα να πω εγώ. Να επιστρέψω τις φιλοφρονίες. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, εσύ.
0: Εγώ λέω, αυτά τα λέω και πίσω από την πλάτη σου, να ξέρεις.
2: Υπερβολές, υπερβολές.
0: Καλή, τι γίνεται με το Μουντιάλ. Εμείς δεν παρακολουθούμε καθόλου με τον Χρήστο και επειδή σε αυτήν εδώ την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες, πραγματικά το παραδεχόμαστε. Δηλαδή, τι να το παίξουμε, αφού δεν βλέπουμε.
2: Έχει κάποια σημαντικά γεγονότα που αξίζει να αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν τα έχετε. Είναι ο αποκλεισμός Γερμανίας. Δεν είναι.
1: Α, μάλιστα, γιατί άκουγα ότι η Γερμανία μπορεί να κερδίσει κιόλα.
2: Να κερδίσει.
1: Το Μουντιάλ, όχι.
2: Α, γι' αυτό, Χρήστο, μου αποκλείσει και τελείωσε.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ότι
0: άκουγα ότι ακούσει.
1: Μπορεί να κερδίσει.
2: Κοίταξε, έχει πάρει 4 Μουντιάλ στην ιστορία της. Mm-hmm. Αλλά εμείς που είμαστε, δεν είμαστε πολύ φανατικοί, γιατί έχει, ξέρεις, έχει οπαδούς το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή από μικρή όσοι βλέπουμε Μουντιάλ. Και εντάξει, η Ελλάδα δεν υπήρχε σε αυτή τη διοργάνωση, μπήκε κάποια στιγμή, μετά το Euro πήγε 2 φορές στο Μουντιάλ. Είχαμε πάρει κάποια ομάδα, υποστηρίζαμε κτλ. Κάποιοι υποστηρίζουν τη Γερμανία φανατικά, πιο πολύ την Αγγλία. Εγώ τέλος πάντων, έτσι από εκείνα τα χρόνια, είμαι με την Αργεντινή. Άλλη παλιά ήταν με τη Βραζιλία. Γενικότερα η Γερμανία έχει φανατικούς υποστηρικτές και πολέμιους. Για τους γνωστούς λόγους, όλους τους άλλους. Οπότε εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, ίσως περισσότεροι χάρηκαν με τον αποκλεισμό, τον πρόωρο της Γερμανίας. Και μάλιστα στα πέναλτι από την Παραγουάη, μια ομάδα από τις μικρές. Και χώρα μικρή.
0: Δεν έπαιξαν καλά, Βασίλη.
2: Δεν παίζουν καλά οι Γερμανοί. Δεν παίζουν καλά πολλά χρόνια τώρα. Και πήγανε στα παράταση, πήγανε πέναλτι. Χρειάζεται μια. Κοίταξε, έχουν γενικά πρόβλημα διάφορες χώρες. Και μετά είχαμε και την Ολλανδία που έφυγε έξω. Εντάξει, επίσης από τις ισχυρές παραδοσιακές δυνάμεις. Αλλά σε αντίθεση με τη Γερμανία που έχει πάρει 4 Μουντιάλ, έχει πάρει 4 τίτλους, έχει κατακτήσει. Η Ολλανδία δεν το έχει πάρει ποτέ. Και είχε και 3 συμμετοχές στον τελικό και τις 2 μάλιστα τότε, 74 και 78, ως πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, φαβορή δεν ήταν, το ένα το έχασε από τη Γερμανία το 74. Το πήρε η Δυτική Γερμανία τότε, έτσι.
1: Ναι, είχαμε και το διαχωρισμό τότε.
2: Ναι, Δυτική, Ανατολική δεν έχει πάρει ποτέ. Μεγάλη Δυτική Γερμανία το είχε πάρει και συνέχεια το 2014 η Ενωμένη πια Γερμανία. Οπότε πάει η Γερμανία, πάει η Ολλανδία. Χάνουμε και ένα επόμενο παιχνίδι στους 16 ανάμεσα στη Γερμανία και Γαλλία που θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα Γαλλία με Παραγουάη, θεωρούμε δεδομένο ότι θα περάσει η Γαλλία. Δεν θα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε όμως θα περιμένουμε για αργότερα.
0: Καλά, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μην είσαι τόσο σκουράκι.
2: Και αυτό είναι και το ωραίο του ποδοσφαίρου. Εγώ που είμαι Ελλάδα του ποδοσφαίρου και όχι του μπάσκετ, που είναι κάποιοι άλλοι. Είμαστε χωρισμένοι επίσης σε μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς. Εγώ είμαι στους ποδοσφαιρόφιλους. Το ότι μπορεί να κερδίσει, υπάρχουν τρόποι και πολύ συχνά συμβαίνει να κερδίσει ο αδύναμος, αυτός που έχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Αν παίξει άμυνα, αν του βγει μια επίθεση κτλ. Δηλαδή η έκπληξη είναι μέσα στο παιχνίδι. Κάτι που δεν συμβαίνει στο μπάσκετ. Πολύ σπάνια, δεν μπορεί να συμβεί.
0: Πώς δεν συμβαίνει στο μπάσκετ, καλέ. Εκεί σε κλάσματα δευτερολέπτου αλλάζει το.
2: Ναι, αλλά
0: σκορ.
2: Μεγάλη έκπληξη να γίνει, δηλαδή να πάει. Πια να πω τώρα, μια μικρή αδύναμη χώρα και να κερδίσει το μπάσκετ είναι δύσκολο.
0: Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα σίγουρα.
2: Μέσα σε μια σειρά.
0: Ναι.
2: Ενώ εδώ πήγε η Ελλάδα το 2004 και πήρε το Euro τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν οπωσδήποτε από τα ανέλπιστα.
0: Στο μεταξύ έχουν περάσει πόσο, 22 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι έγινε πριν 4 χρόνια έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό.
2: Μπαλίτσα. Και την ηλικία, ναι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λέω και την ηλικία μου και στον αέρα. Ναι, ναι. Βασίλη.
2: 2004, έχει ωραία εποχή.
1: 2004, βέβαια.
0: Ναι, και Ολυμπιακή. Λοιπόν, Βασίλη, να παίξουμε λίγο μπαλίτσα και στα πολιτικά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται, όπως λένε πληροφορίες, περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Νομίζω και με τις χθεσινές ανακοινώσεις και με τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών.
2: Ο Πρωθυπουργός.
0: Ορίστε.
2: Ότι περιμένει πτώση στην τιμή στην Αγγλία, ναι, είναι ένα μήνυμα που στέλνει. Γιατί, κοίταξε να δεις, τώρα έχουμε και έναν άλλο πόλεμο. Σήμερα είδε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι χάνονται πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια που μας κλέβουν στην Αγγλία. Είναι μια έρευνα του Πολυτεχνείου. Την οποία την παράγγειλε ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος των Εμποριών, αυτοί που τους δίνουν πετρέλαιο δηλαδή. Ο ψήφισμα των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Λοιπόν, οι μένες καταγγέλνουν τους δε. Και ο Πρωθυπουργός έρχεται και λέει να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί αυτό που όλοι βλέπουμε είναι ότι το Brent έχει επιστρέψει, το πετρέλαιο, δηλαδή το βαρέλο, όπως λέμε, στην τιμή που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αλλά βέβαια η βενζίνη δεν γύρισε στο 75 που ήταν τότε, παραμένει εκεί στο 9. Ένα 92 εγώ χθες έβαλα. Τέλος πάντων, είμαστε αρκετά μακριά. Ο Πρωθυπουργός Λαπασίνη ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο προειδοποίησε, αλλά μένει να το δούμε αν η αγορά θα ανταποκριθεί και θα έχει την ουσιαστική μείωση που συμπαρασύρει και όλα τα άλλα, πολλά άλλα. Έτσι, και έχει να κάνει και με την αγορά συνολικά και με τις μεταφορές και εν όψη του και μέσα στο καλοκαίρι ο κόσμος που ταξιδεύει. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό το κόστος.
0: Βέβαια.
2: Μετακίνηση. Πήγαινε, έλα με μποτιλιάρισμα στην Χαλκιδική, πώς αξοδεύεις, Χρήστο, κανένα πεντάρικο εσύ που πηγαίνεις στις παραλίες.
1: Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Η αλήθεια
0: δεν
1: είναι
0: λέει,
1: ότι...
0: Δεν λέει, τώρα στο μεταξύ κοκκίνησε.
1: Όχι,
0: γιατί...
1: κοίταξε, γιατί εγώ έχω πετρέλαιο.
0: Πηγαίνεις,
1: οπότε προσπαθώ να το...
2: οπότε είσαι πιο φθηνά.
1: Να κάνω την αναγωγή, κατάλαβες γι' αυτό. Είμαι σίγουρα πιο φθηνά, αλλά είμαι πολύ ακριβότερα από ό,τι ήμουν πέρυσι, ας πούμε. Δηλαδή. Το αυτοκίνητο γέμιζε με 40 και 50 ευρώ και τώρα θέλει 60 και 70 ευρώ για να γεμίσει.
2: Είναι τα πράγματα ζώρικα. Χθες αυτή η συμφωνία με τους επιχειρηματίες στον κλάδο των τροφίμων μένει να δούμε πώς θα διατηρηθούν, αν θα, θα διατηρηθούν, αλλά το ζήτημα είναι να πέσουν κιόλας κάποιες τιμές. Γι' αυτό λένε από την κυβέρνηση, είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Δωρικάκος, ότι θα γίνει από το Σεπτέμβριο ή τουλάχιστον αυτή η συμφωνία υπάρχει με τους επιχειρηματίες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και των τροφίμων. Η κυβέρνηση δίνει εκεί πέρα τώρα καταβάλει τις προσπάθειες της, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει ο Πρωθυπουργός και τις περιοδίες. Τον είδαμε και χθες στο Εγάλιο και συνεχίζουν και θα συνεχίσει.
0: Εντάξει,
2: και όλο
0: προεκλογική πάντως ατμόσφαιρα, εντελώς. Βασίλη. Εντελώς. Και επίσης έχουμε συνεχώς μεταγραφές, παρετήσεις. Ο ένας φεύγει. Ορίστε.
2: Οι παρετήσεις και οι μεταγραφές στην κεντροαριστερά.
0: Κεντροαριστερά,
1: άλλο... εκεί γίνονται.
2: Είναι αποτέλεσμα άλλων διαδικασιών, το νέο κόμμα του Τσίπρα που έφερε ανακατατάξεις, το προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Στέφανου Κατσελάκη, πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Εκεί λοιπόν όλοι κοιτούν να δουν πού θα τοποθετηθούν. Είπαμε για την κυρία Τζάκρη χθες που έφυγε και υπάρχει ακόμα αυτή η αντιπαράθεση με τον κύριο Κατσελάκη. Παρετήθηκε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ κυρία Ξενογεννακοπούλου. Δεν είναι βουλευτής, κυρία
0: Ξενογεννακοπούλου. Δεν είναι, όχι, στέλεχος.
2: Μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνοντας προς τον Αλέξη Τσίπρα, μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει το άλλο Σάββατο, 11 του μήνα,
0: την Κεντρική
2: Επιτροπή εκ νέου, όπου θα τεθεί και ένα θέμα ηγεσίας, προφανώς, αφού αλλάζει η γραμμή πλέον και πάμε για αυτόνομη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, μετά την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία, έτσι με κάθε τρόπο αυτή η άρνηση. Οπότε ακόμα τα πράγματα εκεί είναι ανοιχτά, είναι ρευστά. Θα έχουμε και άλλες μετακινήσεις, δεν είναι ακριβώς μεταγραφές.
0: Ναι, μετακινήσεις. Ναι, έχεις
2: δίκιο. Το Πασόκ.
0: Πάντα έχεις δίκιο, Βασίλη Πεκλάρη.
2: Όχι, δεν έχω πάντα
0: μετακινήσεις,
2: δίκιο.
0: Ναι.
2: Απλά φεύγουν μόνοι τους. Δηλαδή δεν γίνονται προτάσεις για μεταγραφές με την κλασική έννοια που λέμε στον αθλητισμό.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ όμως που θέλει να κάνει διεύρυνση, εκεί θα δούμε, γιατί το επόμενο διάστημα, εκτός από την κυρία Τζάκρη που έχουμε πει ότι θα είναι και άλλοι πρώτων πυλών για να εισέλθουν στο Πασόκ. Να επιστρέψει και με το καλό ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα είναι στην Κάρπαθο και χθες έτσι έστειλε πολλά μηνύματα με εθνικό ενδιαφέρον και για την Τουρκία και για την πόντιση του καλωδίου, έτσι, από την Κάσο που βρέθηκε. Μια επίσκεψη με σημασία, έτσι, ότι ουσιαστικά με το καλώδιο λέει αυτό που κάναμε είναι ότι πέρασε ο Σαμπουκάς του Ερντογάν.
0: Okay.
2: Το τόνισε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακούω από το μάλιστα ότι πρέπει να φύγω, είναι 11 και 22.
0: Ναι, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Βασίλη Μπεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για την ενημέρωση που μας έκανες για το Μουντιάλ που εμείς δεν ξέραμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Κάτι μάθαμε. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η συμφωνία για πάγωμα των τιμών στα ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκ στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματά του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας αποφασίζει για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες έφτασαν τους 5.034. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την κυρία Έλενα Σόκου, τη συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού Βόρειας Ελλάδας. Και από όσο γνωρίζουμε, είστε από περιοχή σε περιοχή καθημερινά. Yeah. Και οργώνεται όχι τώρα που λένε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εδώ και χρόνια όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στην Ακατολική.
5: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το δίδυμο.
6: Να πω ότι μέχρι να αναλάβει η κυρία Σόκου το γραφείο, δεν ξέραμε περίπου τι ακριβώς είναι η δουλειά που κάνει το γραφείο. Την βλέπουμε συνεχώς να βρίσκεται στο δρόμο, να βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, να προσπαθεί να ακούει τους πολίτες τα προβλήματά τους και να δίνει λύσεις φυσικά.
4: Ναι. Εγώ θα αποχωρήσω βέβαια από το στούντιο, γιατί είναι και οι δύο από τον Εύρο, πρέπει να σας πω.
5: Έπρεπε να φέρω καβουρμά, νομίζω, έτσι, για να σε κάνουμε να αισθανθείς φιλόξενο στο μέρος σου.
4: Δηλαδή να αισθανθώ κι εγώ λίγο μέρος της παρέας. Γιατί την ώρα που ήρθαν λένε για τον Εύρο, θα πάμε και στον Εύρο. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από αυτές τις περιοδίες που λέει και ο Χρήστος ότι κάνετε. Φανταζόμαστε ότι το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες υπήρξε μια απόφαση η οποία φαίνεται ότι δεν ικανοποιεί 100%. Επίσης, μέχρι και σήμερα θα δοθεί το έκτακτο επίδομα τα 150 ευρώ στους γονείς, σε συγκεκριμένους ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια. Αλλά δίνονται και αυξήσεις, αλλά φανταζόμαστε σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας η ακρίβεια είναι αυτό το δύσκολο σημείο για την κυβέρνηση.
5: Είναι νομίζω πανελλαδικά, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω και πανευρωπαϊκά και σε κάποιες περιπτώσεις και παγκόσμια. Βέβαια εμείς βλέπουμε τα του σπιτιού μας, έτσι, το περιβάλλον το οποίο και έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με πολέμους που διεξάγονται στη γειτονιά μας και όσο και αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε πολλές φορές επηρεάζουν τα εσωτερικά μας. Διότι μην ξεχνάμε ότι στην Ουκρανία, η Ουκρανία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής τροφίμων, πρώτης ύλης ουσιαστικά, και από τις μεγαλύτερες εξαγωγές, και εισαγωγές κάνουμε πάρα πολλές και από εκεί. Ακόμα και το ενεργειακό ζήτημα, όταν είχε προκύψει σε μεγάλο βαθμό, προέκυψε από αυτόν τον πόλεμο. Πολλές φορές ο κόσμος δεν τα συγχαίει όλα αυτά. Και πολλές φορές η κυβέρνηση έχει μπει μπροστά σαν κυματοθράφτης για να μπορέσει να διατηρήσει τις τιμές, είτε στην ενέργεια, αν το θυμάστε.
4: Βέβαια, και παλαιότερα. Βέβαια, λένε ότι τα σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες και στη Γερμανία κάποια προϊόντα τα έχουν πιο φθηνά.
6: Είναι πολύ πιο φθηνά από εδώ.
5: Όπως και κάποια άλλα είναι πολύ πιο ακριβά. Είναι βεβαίως αυτή η προσπάθεια που γίνεται, γιατί η ακρίβεια υπάρχει. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Πρέπει οπωσδήποτε να το διαχειριστούμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο και με τους ελέγχους τους επιπλέον ελέγχους και με τα πρόστιμα που πολλές φορές έχουν πέσει εντός εισαγωγικών στην αγορά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές αλλά και να, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών να τιμωρηθούν και αυτοί οι οποίοι μπορεί κακοπροαίρετα να το κάνουν όλο αυτό το ράλι των τιμών. Βρισκόμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση των τρόπων και νομίζω πως θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια, και ο Πρωθυπουργός έχει πει πάρα πολλές φορές ότι στόχος μας είναι το να ανέβει η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Άρα να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς σε τέτοιο σημείο και έχουμε κάνει αρκετές αυξήσεις μισθών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αυτά που είχαμε πει και το 19 και το 23
4: δεν φτάνουν όμως στην αύξηση των προϊόντων.
5: Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν όμως, όπως και στο κομμάτι της αγοράς ακινήτων, όπου έχουμε μπει σε μια διαδικασία ακόμα και με τις κοινωνικές πλέον κατοικίες, πλέον καινούριο πρόγραμμα, με το στέγη 1, με το στέγη 2, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα ξενίκια στα
4: σπίτια πλέον που θέλουν σπίτια, και
5: τα οποία θέλουν ανακαίνιση με ιδιαίτερα έτσι ακριβώς προγράμματα. Προσπαθούμε κάθε φορά.
6: Επόμενες μέρες που θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν σπίτια έτσι, και δεν θα βρίσκουν.
5: Θα το δούμε γενικότερα, γιατί ξέρετε, στην αγορά την ιδιωτική προσπαθείς να βάλεις κάποια όρια. Ειδικά στο κομμάτι της στέγης. Από τη στιγμή που υπήρξε και το φαινόμενο των Airbnb, φαίνεται ότι τα περισσότερα ακίνητα έχουν οδηγηθεί εκεί. Εγώ και στη Θεσσαλονίκη, όταν είχα έρθει, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να βρω ακίνητο το οποίο να έχει μια κανονική τιμή. Δεν βρήκα σε κανονική τιμή, για να πω την αλήθεια. Ο ιδιώτης, ο οποίος μου το έδωσε, μου εμπιστεύτηκε το ακίνητό του. Μου είπε αυτή είναι η τιμή πλέον για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε προσπαθείς με βάση και το σεβασμό στους όρους αγοράς, είναι μια ιδιοκτησία κάποιου άλλου, να δεις με ποιον τρόπο μπορείς τουλάχιστον να αυξήσεις τα υπάρχοντα ακίνητα. Μπαίνουμε στη διαδικασία πολλές φορές σε πιλωτικά προγράμματα και το βλέπουμε αυτό και σε προγράμματα τα οποία έχουν πιάσει τόπο. Δηλαδή το στέγη 1 όταν είχε ξεκινήσει ήταν πιλωτικό. Είδαμε ότι έπιασε. Τώρα μπήκαμε στο στέγη 2. Όπως και άλλα προγράμματα σε άλλους τομείς. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία.
6: Είναι λίγοι όμως οι δικαιούχοι, θα σας πούν κάποιοι. Ναι, πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά είναι λίγοι οι δικαιούχοι.
5: Είναι οι δυνατότητες οι οποίες έχουμε κάθε φορά. Δηλαδή, με βάση τις δυνατότητες που έχουμε κάθε φορά και με βάση τις προτεραιότητες που θέτουμε, κινούμαστε και αναλόγως με βάση τα οικονομικά μας. Γιατί υπάρχει πλέον ένα περιθώριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναγνωρίζουν από τους άλλους κομματικούς χώρους ότι πλέον αυτό το περιθώριο υπάρχει. Αλλά υπάρχει γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές, έτσι. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό. Έπρεπε να γίνει ο μεγαλύτερος εξυγχρονισμός που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια περίπου στο κομμάτι της υγείας. Έχουν επικαιροποιηθεί σχεδόν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κέντρα υγείας δηλαδή, τα οποία ήταν παρατημένα από το 60, το 70, το 80, έχουν επικαιροποιηθεί. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία με καινούργια σχολεία. Έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο προσπαθείς με βάση και αυτά που πέρασε σαν χώρα, γιατί αυτά που πέρασε σαν χώρα σε άφησαν πίσω σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε στην άμυνα, είτε στην ασφάλεια, είτε στην υγεία, είτε στην εκπαίδευση, ακόμα και στις εγκαταστάσεις. καταστάσεις, υποδομές.
4: Στον αγροτικό κόσμο, γιατί εσείς, επειδή πηγαίνετε σε περιοχές Βόρειας Ελλάδας, αγρότες βγήκαν πρόσφατα και στους δρόμους, είπαν ότι δεν υλοποιήθηκαν όσα είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί στη συνάντηση.
5: Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ακριβώς εγώ βγαίνω στον κόσμο, μέχρι το 25. Μαζί με τους αγρότες είχαμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο πλέγμα, ας το πούμε, μέτρων, το οποίο ήταν προς όφελος και ακόμα και ισχύει αυτό το πλέγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση, με την τιμή του αγροτικού πετρελαίου, με τη μείωση την ενεργειακή, του ενεργειακού κόστους. Νομίζω ότι προσπάθησε η κυβέρνηση πάρα πολύ και το είχε αναγνωρίσει ο αγροτικός κόσμος αυτό. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τις επιδοτήσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκούς πόρους, υπάρχει μια νέα κατάσταση πλέον. Και η Ευρώπη σου λέει ότι για να σου δώσω τους ευρωπαϊκούς πόρους αυτούς που θεωρείς ότι δικαιούσε, θα πρέπει να πέρασει σε μια άλλη φάση, διότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνατε τα τελευταία 30 χρόνια, 40, ήταν λάθος. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία και λες ότι από τη στιγμή που είναι ευρωπαϊκοί πόροι, για τους ευρωπαϊκούς πόρους μιλώ πάντα, θα πρέπει να περνάνε από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και είχαμε πολύ στεναχώρια και στη μεταξύ μας σχέση, όμως έπρεπε να περάσουμε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Είναι αυτό το μεταβατικό
4: στάδιο.
5: Όταν λέτε
4: μεταξύ σας σχέση, τι εννοείτε, μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης?
5: Του αγροτικού κόσμου και του πολιτικού κόσμου.
4: Γιατί υπήρξε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αυτό έφερε πολύ μεγάλα θυμό από μεγάλο μέρος των αγροτών.
5: Κοιτάξτε, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την επικοινωνία. Την αγαπώ πολύ την επικοινωνία. Καταρχάς, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό ζήτημα. Όμως τελικώς, όπως αποδείχθηκε από τα πορίσματα που βγαίνουν πλέον και τα οποία ο κόσμος δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προβάλλονται τόσο, δεν ήταν στην έκταση την οποία ισχυρίστηκαν στην αρχή, γιατί μιλούσαν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που υπήρξε, μιλούσαν για εκατομμύρια ευρώ τα οποία εντός εισαγωγικών καταναλώθηκαν από πολιτικούς και ημετέρους. Και τελικώς ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος το κατηγορούσε έβγαλε ένα πόρισμα στο οποίο λέει ότι δεν ήταν αυτή η ζημιά. Μιλούσε για μια ζημιά, νομίζω, 100,000 ευρώ. Άνθρωποι εκτέθηκαν, οικογένειες, ονοματεπώνυμα, ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές. Δέχομαι ότι έχω βάλει το επίθετό μου στη διαδικασία της πολιτικής, το έχω τοποθετήσει. Μάλιστα αφήνοντας τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα, την επαγγελματική μου ταυτότητα που συντηρούσε εμένα και το παιδί μου. Άρα άφησα το επάγγελμά μου, γιατί θεωρούσα ότι δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Το θεωρούσα ανήθικο από τη μεριά μου.
4: Ναι.
5: Όταν όμως μπαίνεις σε μια διαδικασία στην πολιτική και καταθέτεις το ονοματεπώνυμο σου, δεν σημαίνει ότι θα καταθέσω και τη σάρκα μου να μου τη φάνε. Και εδώ πέρα έχουμε ανθρωποφαγία πλέον. Δηλαδή, οτιδήποτε και να συμβαίνει πραγματικά, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτέθηκαν, οικογένειες, και ο καθένας δεν ξέρετε πώς το παίρνει. Δεν ξέρει ο καθένας το τι επίπτωση έχει.
6: Αυτό είναι σημείο των καιρών και το ενισχύουν τα social media.
5: Και δεν βγαίνει κανένας όμως μετά να πει ότι ξέρεις τι, παιδιά, τελικά το πράγμα δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, σας το ξαναλέω, οι οικογένειες έχουν εκτεθεί. Γιατί είναι διαφορετικό να σε λένε πολιτικό απατεώνα και να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι έβαλες το δάχτυλο στο μέλι. Mm-hmm. Εγώ και όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για το σύνολο, όταν κοιτάζουμε τους αγρότες, τους κοιτάζουμε πραγματικά στα μάτια. Γιατί και πολλές φορές τα χαμηλώνουμε και τα μάτια. Διότι καταλαβαίνουμε ότι εκπροσωπούμε σήμερα, άσχετα που εγώ δεν φέρω κάποια ευθύνη, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα το οποίο έκανε λάθη σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το χαμηλώνα
4: ναι,
5: το κεφάλι.
4: Ναι, το έχετε πει πολλές φορές αυτό. Πάμε μετρό. Λοιπόν, στην Καλαμαριά,
6: Καλαμαριά.
4: Ναι, το περιμένουν πώς και πώς οι κάτοικοι της Καλαμαριάς. Τελικά τέλος Ιουλίου θα...
5: Ναι. Όπως
6: γιατί είδαμε και μια ανάρτηση από τον κύριο Ταχιάο που έβαλε
4: καλά,
6: όλες τις τάσεις.
4: Καλά, ο κύριος Ταχιάος πηγαίνει κάθε βράδυ, νομίζω πότε είναι στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει στη Σύραγγε στην Καλαμαριά από ό,τι βλέπω στα social media.
5: Νομίζω πιο συχνά θα τον βρεις στη Σύραγγε εκεί, παρά θα τον βρεις πάνω στο έδαφος.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δουλεύει ασταμάτητα γι' αυτό.
6: Έχουμε μια ημερομηνία που ξέρουμε ότι θα λειτουργήσει το μετρό.
5: Νομίζω πως θα ανακοινωθεί σύντομα και θα είναι και πολύ σημαντικό. Πάντως σίγουρα προλαβαίνουμε, ας το πούμε, και το Σεπτέμβριο που θα ξεκινάνε και τα σχολεία και όλο αυτό. Νομίζω ότι γενικά η λειτουργία του μετρό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ανάσα κυκλοφοριακή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί πέρα που πολλές φορές μπορεί να απαξιωνόταν κιόλας, όταν δεν λειτουργεί ο κόσμος λέει δεν λειτουργεί, τελειώσαμε. Μ' αρέσει όμως αυτή η καινούργια κουλτούρα πλέον στη Θεσσαλονίκη, διότι στη Θεσσαλονίκη αδικήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω. Είναι θέμα πολιτισμού το κομμάτι της μετακίνησης στην καθημερινότητα, έτσι.
4: Στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης όμως η συζήτηση
5: θα υπάρξει
4: δεν
5: και η
4: αρέσει,
5: επέκταση
4: γιατί
5: ούτως ή άλλως.
4: υπάρχουν από εκεί παράπονα. Εντάξει, το ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό εκεί.
6: Από τους μεγαλύτερους δήμους.
5: Νομίζω πως έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει σχεδιασμός και για το δυτικό κομμάτι, που δεν υπήρχε, δεν ήταν στο σχεδιασμό. Πλέον υπάρχει. Το
4: έχει μπει σίγουρα στη συζήτηση. Στην ατζέντα
5: έχει μπει. Στη συζήτηση έχει μπει στο σχεδιασμό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Για να γίνει μελέτη, λέτε.
5: Ναι. Οπότε για να ξεκινήσει αυτό το οποίο πριν από μερικά χρόνια ούτε καν θα το συζητούσαμε ούτε καν θα το σκεφτόμασταν.
6: Άρα κάπως έχει προχωρήσει.
4: Καλά, και πριν από χρόνια ήταν ανέκδοτο το μετρό. Εγώ καμιά φορά μπαίνω στο μετρό και δεν το πιστεύω ότι έχουμε μετρό.
5: Εντάξει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση συνήθως αυτό που λέει συνήθως το κάνει κιόλας. Οπότε υπάρχει μια πίστη τουλάχιστον ότι αυτό που λέμε, ότι συζητάμε τώρα γι' αυτό, ότι θα γίνει αυτό. Όπως το είπαμε και για την Καλαμαριά, ότι γίνεται της Καλαμαριάς. Όπως είπαμε και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που είναι ένα κέντρο πολύ αναπτυγμένο πλέον. Έχει ένα πολύ νεανικό κομμάτι, πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει σε εκείνο το κομμάτι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές δουλειές προς τα εκεί. Υπάρχει μια καθημερινή μετακίνηση.
6: Αλλά αυτό γιατί δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις? Γιατί υπάρχει αυτή η πτώση της κυβέρνησης?
5: Να μιλήσω.
4: Ναι, 25,9 αυτό που λέει ο Χρήστος ήταν στην Opinion Poll που έγινε στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά το λέμε. Στην εκτίμηση.
5: Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη πραγματικά, επειδή εγώ είμαι και από το Βορρά, εγώ είμαι από τον Εύρο, ας το πούμε. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω πως δεν έχουμε δει ξανά ποτέ τόσα έργα μαζεμένα. Και δεν εννοώ μόνο το έργο αυτό, δεν εννοώ το μετρό, δεν μιλάω για τις συζητήσεις που γίνονται για την ΔΕΘ, δεν μιλάω για τα νοσοκομεία, δεν μιλάω για το flyover, δεν μιλάω για τις νέες δυνατότητες, πολλά σχολεία. Είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά στα χρονικά είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε τα γεγονότα δηλαδή να τα αποκρύπτουμε.
4: Τι φταίει?
5: Πραγματικά προσπαθώ και εγώ να το αντιληφθώ στη Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ τοξικότητα. Σίγουρα φταίει η ακρίβεια ένα κομμάτι, σίγουρα φταίει η στέγη ένα άλλο κομμάτι. Εγώ αυτό όμως το βάζω γενικά. Απλά στη Θεσσαλονίκη, επειδή γίνονται πάρα πολλά έργα, πραγματικά είναι ένα ζήτημα το αν ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το βλέπει, καταλαβαίνει το σεβασμό που του δίνει αυτή η κυβέρνηση και το σεβασμό στα θέλω της τοπικής κοινωνίας, τα οποία τα περισσότερα νομίζω τουλάχιστον και υλοποιούνται.
6: Άρα δεν τι, δεν ξαναδεί. Επικοινωνούνται σωστά, δεν,
5: κοιτάξτε,
6: δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι τώρα, γίνεται, δεν βλέπει.
5: Θα μιλήσω δημοσιογραφικά γιατί είμαστε και οι τρεις, έχουμε και αυτή την ιδιότητα.
4: Και σας λείπει το επαγγελμά σας,
5: πολύ.
4: Καταλαβαίνω.
5: Πραγματικά. Υπάρχει ένα ζήτημα στο κομμάτι της μονοκαλλιέργειας ειδήσεων αυτό το διάστημα. Είμαστε, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαστε αγαπημένοι, ας το πούμε, συγκεκριμένων συμφερόντων. Και φαίνεται ότι αυτή η καλλιέργεια της τοξικότητας φαίνεται ότι περνάει. Δηλητηριάζεται σιγά σιγά η κοινωνία. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω και το θετικό και με στεναχωρεί που κανένας από αυτούς που μπορεί να αντιπαρατεθώ δεν βλέπει το θετικό. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία από όλο τον κομματικό χώρο, τον υπόλοιπο, δηλαδή την αντιπολίτευση, μια διαδικασία όπου αυτό μόνο που τους ενώνει, γιατί στο μυαλό, στις θέσεις, στο κομμάτι των αξιών είναι πολύ διαφορετικό.
4: Είναι
5: αυτό.
4: Είναι
5: αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα καλλιεργείται διαρκώς.
6: Είναι και πολλά τα κόμματα αυτή τη στιγμή,
5: ναι,
6: που διεκδικούν την ψήφο.
5: Ή αυτά που θέλουν να γίνουν.
6: Αυτά που θέλουν.
5: Ναι, ναι.
6: Τώρα μας έκανε να ρωτήσουμε για τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Για την Καριστιανού καταρχάς. Επίσης είπα για τον Τσίπρα, γιατί κόμμα.
4: Έχουν ιδρυθεί αυτά.
5: Κινηματικά. Για να γίνεις κόμμα πρέπει να εκλεγείς, πρέπει να μπεις μέσα στη Βουλή με την ίδια λογική.
4: Το μόνο τώρα που περιμένουμε, αυτό που ο Χρήστος τώρα ξεκίνησε κάτι άλλο, αλλά. Ναι, το φοβάστε. Όχι τον Χρήστο.
5: Το Χρήστο δεν το φοβάμαι. Τον αγαπώ πολύ.
4: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που ιδρυθεί.
5: Να σας πω, εγώ δεν φοβάμαι, εγώ προσωπικά και γενικά εμείς νομίζω δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν φοβόμαστε κανέναν ο οποίος θέλει να πράξει με τον τρόπο που θέλει να πράξει. Θα κριθεί ο καθένας μας από τα πεπραγμένα του και από την ιστορία. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό, ξέρετε, να συζητάμε για κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να θέλει να είναι, ας το πούμε, έστω στην πρώτη θέση του κόμματος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στη δεύτερη θέση παλεύουν πολλοί για να μπουν.
4: Ναι.
5: Και είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να δημιουργηθεί και να πάρει ένα ποσοστό απλά για να υπάρξει ή για να δημιουργήσει κάποιο θέμα. Θα κριθεί ο καθένας μας από τα πεπραγμένα του. Προς το παρόν σέβομαι την ιστορία του κόμματος, σέβομαι το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία του κόμματος. Από εκεί και πέρα, αν τοποθετηθεί, θα τοποθετηθούμε νομίζω και εμείς αναλόγως.
6: Έρχεται όμως με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας, δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
5: Μου θύμισες τώρα την φίλη μας την Πόπη Τσαπανίδου. Λοιπόν, να υπαθυμίσουμε πώς έφυγε όμως ο Αλέξης Τσίπρας. Με τι ποσοστό έφυγε ως αντιπολίτευση.
4: 30% δεν είχε.
5: Όχι, όχι. Στο δεύτερο, σαν δεύτερο κόμμα, όταν έφυγε μετά τις ευρωεκλογές, όταν παραιτήθηκε και ανέλαβε ο Θάμελος, είχε ένα 16%, 17%. Ένα 17% είχε περίπου.
4: Στις εκλογές εννοούσατε.
5: Όχι, όχι. Ένα 17% είχε όταν παραιτήθηκε ο ίδιος. Επιστρέφει λοιπόν περίπου με το ποσοστό μέχρι στιγμής που είχε όταν έφυγε.
4: Σωστά. Και λίγο παραπάνω, γιατί έχει τσιμπήσει και κάτι 20, 21,5.
5: Εντάξει, σε συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά θα πω το εξής, ότι είναι περίπου το ίδιο ποσοστό όταν έφυγε. Δηλαδή ουσιαστικά τι έκανε. Έφυγε με αυτό το ποσοστό, κάθισε στον πάγκο για... Εγώ το έλεγα βέβαια και τότε, να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει πίστηση. Δηλαδή ξέραμε όλοι νομίζω και δημοσιογραφικά ότι θα επιστρέψει. Είναι κάτι το οποίο... Δηλαδή, εγώ αυτή τη θεατρική παράσταση δεν ξέρω πόσο καιρό πρέπει να τη βλέπω και να την υποστώ, γιατί όλοι ξέρουμε το τι γίνεται, όλοι γνωρίζουμε το τι συνέβη. Mm-hmm. Άφησε μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν ήθελε να πάει η επικεφαλής μετά της Νέας Αριστεράς, έβαλε τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης στις ευρωεκλογές είχε το ποσοστό που έχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις μέσω όρο ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω όρο με τον Κασελάκη είχε το ποσοστό που έχει σήμερα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις. Όταν τον έδιωξαν, τον εκπαραθύρωσαν, να το πούμε γιατί είναι εσωτερικό δικό τους, για να βάλουν μετά κάποιον άλλον. Δηλαδή ήταν τόσο, δεν ξέρω στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό το πράγμα.
4: Όμως,
5: φαίνεται...
4: όμως είναι ο μόνος, κυρία Σόκου, που φαίνεται να ενώνει κάπως την κεντροαριστερά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ...
5: Εσείς βλέπετε την κεντροαριστερά ενωμένη.
4: Θα σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ
6: βλέπουμε
4: είχε
6: πολλές
4: απευθύνει,
6: αποχωρήσεις
4: είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλες.
5: Και προς το ΠΑΣΟΚ βλέπω εγώ άλλες.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς
5: όταν
4: για
5: ήταν
4: συνεργασία.
5: ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται.
4: Ναι, ναι, ως ο Κράτης Φάμελος, ως πρόεδρος πριν ένα χρόνο.
5: Μα αυτό ήταν
4: δεν
5: ο σχεδιασμός από την αρχή.
4: Δεν ανταποκρίθηκε κανείς.
5: Μα δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
4: Mm-hmm. Τώρα όμως τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει κόσμος. Αυτό λέω.
5: Μα και πριν πήγαινε κόσμος. Ναι. Okay. Και πριν πήγαινε κόσμος, απλά σήμερα προσπαθεί να εμφανίσει τον εαυτό του ως... μη γεννόμενο τίποτα, ως έναν άνθρωπο που είναι καθαρός, ότι όλοι φταίγανε, για όλα φταίγανε οι γύρω του. Υπάρχει μια συμφωνία προφανώς
4: η
5: με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Η Νέα Δημοκρατία φταίει πουθενά. Δηλαδή γιατί κάποιος...
5: Στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί... Όχι, ότι το κέρδισε, δεν νομίζω ότι φταίμε κάπου
4: όχι,
5: αλλού.
4: Όχι, γιατί κάποιος,
5: δεν ξέρω,
4: γιατί κάποιος
5: δηλαδή
4: να εμπιστευτεί για τρίτη συνεχόμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία.
5: Κοιτάξτε, την Κυριακή ο Πρωθυπουργός έδωσε λίγο στη δημοσιότητα, γιατί πολλές φορές ακούγεται το τι κάναμε από το 23 και έπειτα, και δώσουμε στη δημοσιότητα γενικότερα το τι κάναμε από το 19 αλλά και το 23, το τι είπαμε δηλαδή στο πρόγραμμά μας και το τι κάναμε. Το 80% των πραγμάτων που είπαμε το 23, που είπαμε το 23, όχι το 19, έχουν υλοποιηθεί. Και μένει νομίζω ένα πολύ μικρό ποσοστό, τα άλλα είναι προς υλοποίηση και ένα πολύ μικρό ποσοστό νομίζω πως δεν θα υλοποιηθεί, ένα 2-3%. Γι' αυτό το λόγο εμπιστεύεσαι τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λες ότι αυτό που λέει πραγματικά θα το κάνει. Mm-hmm. Και πραγματικά αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί κανένας να μας πει για συνέπεια λόγου και πράξεων. Για τη συνέπειά μας λένε όλοι. Επίσης, αυτή τη στιγμή η χώρα και η οικονομία είναι μια πολύ φερμένη νύμφη, την οποία βλέπουμε ότι τη θέλουν όλοι. Για ποιο λόγο? Διότι οικονομικά έχει συνέλθει αυτή η οικονομία, δηλαδή την έχει ανορθώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει βοηθήσει και υπάρχει μια γενικότερη ανάπτυξη. Άρα,
6: όμως,
5: γι' αυτό το λόγο
6: δεν το καταλαβαίνουμε
5: υπάρχουν
6: αυτό
5: αυξήσεις, κύριε Χατζημίση, σταδιακές σε όλους τους μισθούς και σε κατηγορίες ανθρώπων και μειώσεις φόρων, 83 φορές μειώσεις φόρων. Αυτό λοιπόν, ναι, μακάρι να φτάσουμε στην. Γιατί και εμείς θα το θέλαμε πολιτικά και κομματικά, αν το θέλετε. Αφήστε το κομμάτι του Πρωθυπουργού, σας λέω και κομματικά. Και εγώ θα ήθελα η αύξηση που σας δίνουμε να την καταλαβαίνετε. Γι' αυτό την κάνουμε. Για να την καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει όμως μια συγκυρία την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για όλη τη συγκυρία, αλλά σε αυτά που μας παίρνει προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος θέλουμε να μας ψηφίσει.
4: Κυρία Σόκου, αύριο είναι 1η Ιουλίου. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Εσείς προγραμματίζετε κάποιες διακοπές, να πάρετε ανάσες, προγραμματίζετε περιοδίες στον Εύρο, γιατί όλα τα ρεπορτάζ δείχνουν και λένε ότι θα είστε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, στο νομό Εύρου. Ισχύει κάτι τέτοιο, θα είστε στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο εκεί?
5: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι σε αυτή τη μάχη. αυτή η μάχη που έχει πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ παραπληροφόρηση, πάρα πολύ ψέμα, πάρα πολύ ανακρίβεια, θα είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω και να προσπαθήσω και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γιατί ξέρετε, μετά θα μας κρίνει όλους η ιστορία.
4: Ναι.
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που παρέδωσα την επαγγελματική μου ταυτότητα και ασχολήθηκα με το κομματικό αυτό ως κομματικό στέλεχος, μπορώ να πω ότι όταν τελειώσει όλο αυτό, είμαι ικανοποιημένη. Δεν εκτέθηκα, δεν με εξέθεσαν, προσπάθησαν πάρα πολύ γύρω μου και με λάθη, σημαντικά λάθη, αλλά με πάρα πολύ σημαντικά σωστά επίσης. Δηλαδή έγιναν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα σε αυτή τη χώρα. Οπότε ναι, θέλω να το υπερασπιστώ αυτό και απέναντι σε αυτό το οποίο στείνεται, το ξαναλέω, γιατί βλέπω μια τεράστια θεατρική παράσταση την οποία όλος ο κόσμος απλά την παρακολουθεί και την αποδέχεται και δεν μπορώ να καταλάβω. Φανταστείτε να τα κάνουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά. Τι θα συνέβαινε. Δηλαδή θα μας πετούσαν, και όμως καθόμαστε και το παρακολουθούμε και το θεωρούμε και φυσιολογικό και το θεωρούμε και ανταγωνιστικό. Εγώ δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα. Και όσο μπορώ και όσο μου παίρνει φωνή, εγώ θα λέω για το ποια Ελλάδα θέλω και ποια Ελλάδα επιθυμώ. Και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι σαφέστατα αυτή τη στιγμή.
4: Άρα καταλαβαίνουμε, Χρήστο, ότι διακοπές δεν θα κάνει.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια, από το 19 και έπειτα μονίμως τρέχουμε.
4: Και ειδικά, κυρία Σόκου, και να κλείσουμε με αυτό, άσχετα τι λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα πάνε το 27, υπάρχουν συνεχώς ρεπορτάζ, φημολογίες ότι θα πάνε τον Οκτώβριο. Και φαίνεται βέβαια, δεν χρειάζεται να απαντήσετε εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι θα δυσκολευτείτε ίσως, γιατί προφανώς δεν ξέρετε. Βλέπουμε συνεχώς περιοδίες όλων των πολιτικών.
5: Και πέρσι θα βλέπατε. Ναι. Και πρόπερσι θα βλέπετε. Εμάς συνήθως μας κατηγορούν ότι δεν σταματάμε. Δηλαδή δεν υπήρξε περίοδος στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πέρσι το χειμώνα πόσοι υπουργοί ερχόντουσαν. Την άνοιξη. Το καλοκαίρι πέρσι. Δεν σταματήσαμε ποτέ. Μάλιστα. Αυτό σας εξηγώ ότι για μας είναι μια καθημερινότητα. Για μας κάθε μέρα, εδώ και από το 2019 και έπειτα, είναι προεκλογική. Λειτουργούμε σαν να προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο το τι ακριβώς κάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
4: Μάλιστα, σας κυρία Σόκου, συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, σας ευχαριστούμε που κάνατε μία στάση στην επόμενη στάση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε ότι πάλι θα βγείτε και εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί είστε από περιοχή σε περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Χαρά μου. Την επόμενη φορά καβουρμά.
4: Έτσι, καβουρμά. Και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi e balordi. C'è in lei una specie di cielo.
1: E ora είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 30 Ιουνίου σήμερα έχουμε. Τρίτη τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αποχαιρετούμε ένα μήνα και ένας φρεσκότατος μήνας θα μπει από αύριο στην καθημερινότητά μας. Εύχομαι ότι είναι σε καβάλα, σε έρθει ο Ρεσκιάδος, έρθουν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στην τράπεζα του ήχου στην Κομωτινή, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Οραστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών, στο μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Και πριν συναντήσουμε λίγο τους συναδέλφους από αυτές τις περιφερειακές ενότητες, να κάνουμε ένα μικρό κύκλο έτσι, με τίτλους ειδήσεων από τον κόσμο. Στην Βενεζουέλα νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τη βοήθεια από την Βενεζουέλα. Περισσότερα από 58.000 κτίρια έχουν καταστραφεί από το σεισμό σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία που έρχονται. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας. Επίσης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποστέλνει 14 μελές κλιμάκιο εθελοντός σε σεισμόπτικη Βενεζουέλα και με ανθρώπους που συμμετέχουν και από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε άνοδο που καταγράφουν οι μετοχές αυτή την ώρα στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Εχθροπαρξίες, η Παϊράν σε αναστολή, συνομιλίες στο Κατάρ εν όψη. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι αυτές οι συνομιλίες, σήμερα ή αύριο. Δεν έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση τουλάχιστον από την πλευρά των Ιρανών. Και από αύριο, 1η Ιουλίου, θέτεται σε ισχύ ο δασμός των 3 ευρωσταμικά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη Βουλή αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση με θέμα τη ώρα του άρθρου 86 και την ευθύνη των υπουργών, έτσι όπως τέχουν τα πράγματα. Για τη δίκη για τα τέμπη, η εισαγγελέα θα αποφανθεί σήμερα για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Και από την Κάφπαθο που βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν περισσότερη επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, είναι η δήλωσή του και από την Καβάλα. Η γαλάζια πολιτεία οδεύει στο μέλλον με κοινωνική πρόοδο, περιβαλλοντική ευαισθησία και πολιτισμικό δυναμισμό. Επίτιμος δημότης από χτες της Καβάλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, και νομίζω είναι σήμερα στο Δήμο Δοξάτου. Θα πάμε τώρα αμέσως να συναντήσουμε στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά γιατί χτες είναι η μέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Χρόνια πολλά σε όλους. Όντως, σήμερα ο κύριος Ατασούλας συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή στο Δοξάτο της Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αυτή την ώρα στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου πραγματοποιείται και η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη, όπως έγινε και εχθές στην πόλη της Καβάλας. Να αναφέρουμε για τους ακροατές μας, γιατί όντως το ολοκαύτωμα του Δοξάτου είναι μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Για να γνωρίζουν λοιπόν και οι νέοι, εκεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, το Δοξάτου υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και λαιλασία από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Δεν ήταν και η μοναδική φορά βέβαια που συνέβαινε αυτό. Τρεις φορές το έζησε ο τόπος αυτό το πράγμα. Πάντως για τις 30 Ιουνίου του 1913 οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς. Αντιστοιχούς αυτός ο αριθμός σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Καταστράφηκαν, πυρβολήθηκαν 240 κατοικίες και 80 εμπορικά καταστήματα. Οπότε εντάξει, και όταν βλέπεις και τις φωτογραφίες, διαβάζεις και τις μαρτυρίες, πραγματικά συγκλονίζεσαι για το τι έζησε αυτός ο κόσμος εκείνο το διάστημα. Έχει ενδιαφέρον επίσης να σας πούμε πως το απόγευμα ξεκινούν στη Δράμα και οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Αύριο θα είναι η κορυφωσή του στις 11 το πρωί, όπου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, και οι όλες οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας με την υποστολή σημαίας με συμμετοχή στρατιωτικού τμήματος Φρουράς Δράμας. Στο νησί της Θάσου τώρα Αρχίζει, αυξάνεται η κίνηση παραδοσιακά και μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Υπάρχει κόσμος κυρίως από Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Βουλγαρία. Στη Δράμα επίσης από χθες τέθηκε σε εφαρμογή η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον δρόμους της πόλης. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού που υπάρχει από το Δήμο Δράμας για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κέντρου, ενώ προετοιμάζονται και για την Λευκή τους νύχτα. Θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχή χρονιά σαμί από το τοπικό εμπορικό σύλλογο την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι και μία ανάσα πριν τις θερινές εκτόσεις, τις τακτικές, οπότε θα υπάρχουν ακόμα καλύτερες προσφορές. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή το βραδάκι στην υπέροχη δροσερή πόλη της Δράμας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Κατάμε την πρότασή σου για την πόλη της Δράμας την Παρασκευή. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα των Εύρων, του Εύρου, εκεί στην Ρωσιάδα. Μας περιμένει με πολύ υπομονή η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και θέλω να σας πω ότι η Ρωσιάδα εχθές ήταν στην κορυφή του πίνακα. Με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, παρακαλώ. Ο υδράργυρος το μεσημέρι έφτασε στους 37,7 βαθμούς. Επίσης, στον πίνακα είχαμε και το διδημότυχο και τα δίκαια στην τέταρτη και την πέμπτη θέση, δίκαια και διδημότυχο αντίστοιχα, με 37,3 βαθμούς. Αρκετή ζέστη.
1: Να, ακόμα και μια πρωτιά για την περιοχή.
0: Τώρα, δεν το λες και καλή πρωτιά αυτό, αλλά εντάξει.
1: Νομίζω ότι ο καύσωνας από την Βόρεια Ευρώπη πότε ήρθε στη δική μας την πλευρά και σιγά σιγά κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Ναι. Τα κίτρινα και εμείς σήμερα. Τώρα, αυτό το θέμα με την ατελή διέλευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού φαίνεται πως θα παραμείνει να είναι θέμα, θα παραμείνει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης, φαίνεται. Πάντως, από την χθεσινή συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου φαίνεται πως είναι ένα εμπόδιο το οποίο δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έναντι των άλλων περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίου Οδός. Αυτό το εμπόδιο αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια στην περιοχή της Θράκης. Το μετέφερε ο κύριος Τοψίδης στην συνεδρίαση εχθές.
1: Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις. Τις έχουμε, Μαρία.

0: ουσιαστικά. Προχωρώντας, σας λέμε αυτό που ανακοίνωσε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ΑΔΕ, ότι δηλαδή καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση εντεμίνιμης προς τους παραγωγούς μυζικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. 26.218 οι δικαιούχοι, ένα ποσό της τάξης των 29.523.000 και κάτι ευρώ. Μια παρέμβαση που στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών εξαιτίας της ευλογιάς. Και προχωρώντας να πούμε ότι δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις ενδιαφέρουσες. Σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί ο προάβλης χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. Από την θεατρική ομάδα Ubuntu, αν το προφέρω σωστά, το Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία με τίτλο «Κεραίας και Καλλιρόη», η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η παράσταση εντάσσεται στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και είναι το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το Σάββατο 4 στις 7.30 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο αλλά υποχρεωτική προκράτηση θέσης ηλεκτρονικά. Οβερτούρα στην προβολή της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ» θα κάνει απόψε στο θερινό κινηματογράφο Φλίσβος. Η χοροδία «Αλέγκρο» του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Ελένη Φιλιππίδη παρουσιάζοντας ένα βίντεο που ετοίμασε με τίτλο «Η βία είναι εδώ, μην αδιαφορείς», αλλά και την ταινία «Μικρού μήκους» με την οποία απέσπασε το 3ο βραβείο σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 9 και 10 το βράδυ και στις 9.30 θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη προβολή της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ». Αυτά σας πει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, να ξανακαλώ η υπόλοιπο της μας και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα, καθώς η πόλη των Σερών γιορτάζει τον πολιούχο της.
2: Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώθηκαν οι εμβητειακές εκδηλώσεις και το βράδυ στο Ηρών, ένα εμβληματικό σημείο της πόλης των Σερών, με μια μεγάλη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη, έπεσε η αυλαία των εκδηλώσεων για την ελευθερία της πόλης. Τώρα, να πάμε στην επικαιρότητα. Να σου πω καλημέρα καταρχάς από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών, που από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα διαρκέσει πολύ αυτή η φωτεινότητα, διότι θα έχουμε βροχή το απόγευμα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε απτόητοι και δίνοντας το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας. Να σας πω πως ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές θεοφανίων το 2026. Θυμίζω ότι πρόκειται για αυτή τη συγκλονιστική ιστορία που εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τις τελευταίες ημέρες εδώ στις Σέρες. Στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθερξη 10 ετών που είναι η μέγιστη των ποινών για ένα ανήλικο παιδί. Την ενοχή του κατηγορουμένου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, πρόκειται για το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα, έχει ζητήσει η εισαγγελέας. Τώρα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έγκριση προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε όλη τη χώρα. Μόνιμες θέσεις κατανέμονται και σε κέντρα υγείας των νομών Σερών, 12 θέσεις στον αριθμό. Στα κέντρα υγείας Σερών, Μαυροθάλασσας, Νιγρήτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου και Στριμονικού. Να σου πω, Σαμί, ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται μια ανοιχτή συνάντηση με τους δημότες συνδικής. Ξεκίνησε στις 10 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κλήθηκε η αστυνομική διευθύντρια Σερών, η κυρία Ευαγγελία Δούμα, από τον Δήμαρχο Γιώργο Τάτσι, με αφορμή την αύξηση που, όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος, έχει σημειωθεί στην περιοχή του Σιδηροκάστρου τις τελευταίες εβδομάδες σε φαινόμενα περιστατικά ληστείας τόσο σε σπίτια όσο και καταστήματα, αλλά και σε έντονους διαπληκτισμούς με τους εκεί δημότες. Ο Δήμαρχος ισχυρίζεται πως οι συμπεριφορές αυτές συνδέονται με την εγκατάσταση

0: 4 πολυμελών οικογενειών στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτή την ώρα γίνεται η ανοιχτή αυτή συνάντηση. Έχουμε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτούσας με αφορμή τη 45 χρόνια λειτουργίας του. Αύριο 1η Ιουλίου, 9 η ώρα, στο Δασάκι με τα Πλατάνια. Φαντάζομαι, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα έχει πολύ δροσιά και θα είναι και πολύ ωραία.
1: Και είναι και το ζητούμενο.
0: Μέρος, ναι, 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χωρών και Λαογραφικών Ερευνών Χοροπαίγνιο. Και επίσης θα σας πω και μια πολύ ωραία βραδιά που ετοιμάζεται με ποντιακή μουσική στην Τριανταφυλιά Σερών, άψιμον είναι ο τίτλος, στις επόμενες ημέρες περισσότερες λεπτομέρειες. Και θα σας αποχαιρετήσω με μια εκδήλωση που εντάσσεται στα Ελευθέρια για το Δήμο Συντικής. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, έχουμε σε 9 η ώρα θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», τον Ρέπα Παπαθανασίου, η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλης Λατίντσι. Η απόδοση είναι από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Νέο Πετριτσίου και θα δοθεί η παράσταση στην αυλή του Παλατιδίου Σχολείου.
1: Εξαιρετικός ο τίτλος της παράστασης, το κατάμε. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία χρειάδινη που δίνεις στις ειδήσεις. Καλή συνέχεια για την ημέρα. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε. Χθες είχαμε και περιφερειακού συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα τα οποία κάτσαν και αρκετή ώρα. Ένα από αυτά που ήταν στην κορυφή της ατζέντας ήταν και η ελεύθερη διέλευση επαγγελματιών χωρίς πληρωμή στα διόδια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται εδώ και περίπου 10 ημέρες και με την παρέμβαση των επιμελητηρίων. Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης για να δούμε τι γίνεται, τι απαντήσεις είχε από τις συναντήσεις που είχε με τους υφυπουργούς και υπουργούς.
2: Είναι ένα θέμα που πραγματικά κάποια μέτρα, όπως είπατε, που υπήρχαν και ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά προσπαθούν να ενεργοποιηθούν πάλι. Δεν μπήκαν στη σύμβαση τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Οι μόνιμοι κάρικοι ισχύουν. Κάποιοι πιθανόν, το λέω κάποιοι γιατί σήμερα πάλι μιλούν στο ραδιόφωνο, που υπάρχουν που έχουν πρόβλημα, ξανακάνουν το χαρτιά και περάσουν. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι οι μόνιμοι κάρικοι μπορούν να περνάνε ελεύθερη διέλευση μεταξύ Εύρου Ροδόπης και Ροδόπης με την Ξάνθη και η Ξάνθη την Καβάλα. Πραγματικά από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το μέτρο, έκανε κουβέντες και τηλεφωνικές επικοινωνίες και παρουσία στο Υπουργείο την περασμένη Δευτέρα. Και ας πω τα νέα. Πρώτα μίλησα με τον καθήν αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος έχει την ευθύνη των οδικών αξιών της Ελλάδος. Μου είπε ότι αυτό το μέτρο δεν ίσχυε πουθενά στην Ελλάδα παρά μόνο στη δική μας περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ του είπα ότι στη δική μας περιφέρεια ήταν ένα πλεονέκτημα, μια περιφέρεια ιδιαίτερη, για να το έκανε η κυβέρνηση. Κάτι είχε δει. Δεν μπορεί τώρα σε μια νέα σύμβαση, γιατί εφερέθηκε, γιατί δεν προβλέφει. Και μου είπε δεν προβλέφει, γιατί η Εγνατία Οδό δεν είναι μόνο η περιφέρεια μας, ήταν μέχρι τα Γιάννα, αφού δεν υπήρχε στις άλλες, δεν πρέπει να μπει και σε υπόλοιπες περιφέρειες, το και μπήκε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν μόνο εκεί πέρα. Έκανε την περασμένη Δευτέρα συνάντηση με τον καθήν αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αυτός είναι ο επικεφαλής όλων των υπουργείων, με τον κύριο Χρήστο Δήμα, την περασμένη Δευτέρα. Το έθεσα το θέμα, παρακαλώ, για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και μου είπε ότι παρότι είναι δύσκολο, οποιαδήποτε τροποποίηση τη σύμβαση χρήζει ευρωπαϊκή έγκριση, γιατί έχουν παραχωρήσει για 30 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια θέλει και ευρωπαϊκή έγκριση, θα το προσπαθήσει σε μια επικοινωνία με την εταιρεία και τις επόμενες μέρες πιθανόν να έχουμε θετικά νέα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θετικά αντιδραστικά, γιατί πρέπει να το πει υπουργός. Επομένως, δεν μείναμε άπλεγοι. Ούτε πήγαμε και συστηθήκαμε πίσω από μια κυβερνητική απόφαση, όπως τοποθετήκατε στην ερώτησή σας. Θέλω να πω αυτό. Για τη ζήτηση με την Εγνατία Οδό, έχω μιλήσει πολλές φορές με τον διευθύνων σύμβουλο της Εγνατία Οδό. Ήδη στείλαμε προχθές έγγραφο στο Υπουργείο που θέλει έγκριση και μετά να πάμε στην Εγνατία Οδό. Κάθε τι αλλαγή που κάναμε, πάλι περνάει από το Υπουργείο. Γιατί την προγραμματική είναι υπογράψει η νέα Εγνατία με το Υπουργείο και θέλει σύμβουλο της Εγνατίας. Επομένως, για να βγάλουμε μια έξοδο στα δίκαια, αλλά εκεί πέρα, επειδή υπήρχε ο δρόμος του Παραλιακού, την δικαίωμα, το έχω αναφέρει άλλη φορά, ο οποίος ήταν ένας δρόμος ορφανός και έχει έλθει σε δικαιοσύνη της περιφέρειάς μας από το 24 και κάνουμε μελέτη. Να έχουμε έξω τα δίκαια για να μην πάθουμε την παξίλο που λένε και στην καθημερινή, όπως το που έγινε στην Αθήνα κάτω της Αττικής στο Μάτι. Επομένως, αυτό το έστω στο Υπουργείο και προχθές μίλησε, περιμένουν την έγκριση. Όλα τα υπόλοιπα θέματα είναι, επειδή αυτή τη στιγμή η Εγνατία ψάχνουν και αυτά τα πατήματά τους, έχουν κάνει καταγραφή ήδη σε κάποια σημεία, όπως βλέπετε και εδώ στην Ξάνθη, φτιάχνουν σημεία και έχουν να κάνουν 24 ΕΣΕΑ, με στείλουν το πρόγραμμα 24 ΕΣΕΑ που θα γίνουν. Επίκειται και μια συνάντηση, αλλά για τον σκουμί που αναφέρατε δεν είναι αυτή η Εγνατία, γιατί το χέτι μου. Για τον σκουμί ευθυνόμαστε εμείς και το λέω εμείς οι οργανισμοί που προαναφέρω προηγουμένως, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, που ψάχνουν να βρούμε διόδους. Έχω αναφέρει κάθε φορά στο Συμβούλιο ότι πήγαμε να κάνουμε μία έναν κάθετο μπροστά από τον παράλληλο δρόμο που περνάει από τον ευρωφωνιακό σταθμό της Εκκλησίας και από το ξενοδοχείο Μπελέρ, ο οποίος και αυτός ο δρόμος δεν ανήκει πουθενά. Ανοίξει ο ιδιοκτήτης, δεν μπορούσε να κάνει παρέμβαση. Και ψάχναμε τώρα, είμαστε πάλι σε επικοινωνία, να πάμε να μην περάσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο δεν δίνει τη σύμφωνη γνώμη. Κάναμε συναντήσει εδώ και ένα χρόνο. Διοικητή νοσοκομείου, εγώ, νυν πρίτανη, να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουμε περιμετρικό δρόμο, ο οποίο θα γίνει και αυτό, θα γίνει και η μελέτη και αυτή με δική μα πλευρά, για να φεύγουν και τα αυτοκίνητα το μεσημέρι από το νοσοκομείο για να αποσυμβολήσουν τη χειλή. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μελέτη για να φτάσουμε απευθεία από τον. Ένα ρέμα από εκεί πέρα, απευθείας στο ελικοδρόμιο και να μπαίνουμε μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έχει να κάνει το νοσοκομείο με την εγνατιοδό. Η εγνατιοδό το χέτιμο, το τηλεκοντρόλο βάζουμε και συνεχίζουμε. Αυτό που σα είπα για τα δίκαιλα, περιμένουν την έγκριση από το Υπουργείο για να πάει μετά και στη Νέα Εγνατία, δεν έχει πρόβλημα γιατί αμέσως είναι ο σταθμός της Μέστης. Η Νέα Εγνατία, ή όπως λέει την Παραχωρησιούχος, η Γιάκτιανα και η υπόλοιπη εταίρη, έχουν πρόβλημα να πάνε κάτι σε ένα σταθμό αμέσως μετά τα διόδια που θα χάσουν απώλειες. Επομένως δεν έχουν απώλειες, τα δύο θέματα αυτά δρομολογούν.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράξης, ο κύριος Χριστός Ζωστοψίδης, κυρίως για την ελεύθερη διάλευση των επαγγελματιών χωρίς πληρωμή στα διόδια που φαίνεται ότι θα καθυστερήσει αυτό και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που μπήκαν ως ερώτηση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα επίσης που κυριάρχησε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η καταπολέμηση των κουνουπιών από την Ανεξαρτήτη Πρωτοβουλία, όπου ο κύριος Λιμπεράκης είχε κάνει μια καταγγελία για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας ότι η παραλιακή ζώνη, ο Δήμος Νέας του, οι Κρινίδες και άλλες περιοχές βρίσκονται υπό παλιορκία εξαιτίας πρωτοφανών καθυστερήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Η περιφερεια δάνεισε να χρησιμοποιήσει την νομική δυνατότητα για έγκυρους ανεξάρτητους ψεκασμούς, αφήνοντας την περιοχή με ένα πενιχό υπόλοιπο κονδυλιών. Το κρίσιμο κενό στην πρόληψη οδήγησε δεκάδες αγανακτισμένους πολιτές στην εισαγγελέα Καβάλας για έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο, ενώ ζητείται ήδη η κήρυξη του Δήμου Νέσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή την ερώτηση και στις διαπιστώσεις αυτές απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράξης, ο κ. Κώστας Βενετίδης. Να τον ακούσουμε.
3: Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την περιφέρεια και συνεπώς σε ολόκληρη την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Έχουν πραγματοποιηθεί λοιπόν επίγειες δράσεις σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα και ιδιαίτερα στο Δήμο Νέστου. Ξεκίνησαν στις 6 Απριλίου όταν το επέτρεψαν οι κλιματολογικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Και όποιοι νομίζω ότι προσπαθούν πολιτικά να συμμαχήσουν με τα κουνούπια είναι σαν να συμμαχήσουν με ένα φυσικό φαινόμενο. Συνολικά λοιπόν έχουν μέχρι τώρα έχουν γίνει ψεκασμοί περίπου 52.000 στρεμάτων στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους οικισμούς Κέραμο, Τύχα, Λευτό, Μοναστεράκι, Νέα Καριά, Πηγές, Αγίας, Βαρατινό, Χρυσοχώρη, Χρυσούπολη, Λέω Χωριά, του Μήνη της Περιφερειακής, Ποντολίβαδο, Πετρόπου, Γη, Γραβούνα, Πέρνη κτλ. Κτλ. Σήμερα που μιλάμε, ήδη έγινε ξανά ένας αεροψεκασμός προνυφοκτονίας, γιατί ιδιαίτερα η περιοχή της Χρυσούπολης είναι η εποχή που έχουμε τους οριζόνες, άλλο μεγάλο θέμα αυτό το έχουμε εξαντλήσει και βέβαια θα συνεχιστεί και αύριο αεροψεκασμός προνυφοκτονίας. Το πρόγραμμα επανεκτιμάται κάθε εβδομάδα γιατί δρομολογούνται δράσεις ανάλογα με τα εντομολογικά στοιχεία. Βλέπετε, είναι ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο και χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν, και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν των παρεμβάσεων ανακοινώνεται κάθε Δευτέρα στις ιστοσελίδες της περιφέρειάς μας. Είναι λοιπόν γνωστά όλα αυτά. Ευαίσθητες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής κουνουπιών, θεωρούνται περιοχές του Δήμου Νέστου φυσικά, έτσι όπως το Ποντολίβαδο. Που όμως για το 2026, αυτό που είπατε, που ρωτήσατε αν έχει υψηλού κινδύνου και ότι οι κάτοικοι μέσα στον Ιούνιο είδαν ότι και πήγαν και κατήγγυλαν, δεν ξέρω γιατί, και δεν διαπιστώθηκε κανένα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου ούτε από τις παγίδες μας, αλλά ούτε από τα ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αντιπιθυριακής πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κώστας Βενετίτης, για την καταπολέμηση των κουνουπιών, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Οι απαντήσεις που, δεν ξέρουμε αν ικανοποιούν και τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Και θα παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, καθώς η πρωτοβουλία Καβάλας Stop στο διοξείδιο του άνθρακα στο Πίνο διοργανώνει μουσική εκδήλωση στην παραλία της Καβάλας την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στην παραλία της Καβάλας. Θα είναι μια συναυλία ενημέρωσης και κυρίως οικονομικής ενίσχυσης κατά της αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα στο Πίνο. Στην Τουμωτινή μίλησε από την πρωτοβουλία ο Πάνος Λεονταράκης για όλη αυτή την μεγάλη διοργάνωση που κάνουν για την αυριανή ημέρα και μίλησε επίσης για το πού βρισκόμαστε στην υπόθεση της αποθήκευσης του διοξιδίου του άντακα στον Πρίνο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές.
4: Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Από την πλευρά της εταιρείας και του Υπουργείου κτλ. Τα σημάδια δείχνουν ότι το έργο οριμάζει, αυτό που λέμε. Δηλαδή οι απαιτούμενες ενέργειες κτλ. Ή τουλάχιστον αυτό βγάζουν προς τα έξω. Εντάξει, γιατί στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να ξέρει που πραγματικά βρισκόμαστε. Εντάξει, δόθηκε η άδεια αποθήκευσης. Τώρα λένε ότι θα γίνει και το λεγόμενο market test, δηλαδή θα κλείσουν κάποια άτυπα συμβόλαια με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες κτλ. Για να παίρνουν το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα. Λένε επίσης ότι θα παραγγελθεί και η καινούργια εξέδρα, η ΟΜΕΓΑ, η οποία θα μπει ένα χιλιόμετρο περίπου νοτιότερα από το ήδη υπάρχουν σύμπλεγμα εξεδρών στον Πρίνο, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά μπορεί να είναι και επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε δεν έχει βιδωθεί καν η πρώτη βίδα, να το πούμε έτσι, για το έργο, άρα δεν έχει ξεκινήσει και θα αργήσει να ξεκινήσει η φάση κατασκευής. Δεν ξέρω αν ακριβώς τοούνται από την προεκλογική περίοδο. Βέβαια η προεκλογική περίοδος είναι μια καλή ευκαιρία με την αντίδραση του κόσμου να μπορέσουμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τα λοιπά να αναθεωρήσει την άποψή της για το συγκεκριμένο έργο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το έργο δεν είναι αναπτυξιακό σε καμιά περίπτωση. Είναι αναπτυξιακό για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για την αύξηση της κερδοφορίας τους, αλλά δεν είναι καθόλου αναπτυξιακό για την τοπική κοινωνία. Και εμάς μας ενδιαφέρουν οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να έχουν λόγο σε αυτά τα ζητήματα μέσα από έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και όχι να επιβάλλονται απόψεις. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο υποτέλειας. Επί της ουσίας σε αναγκάζει η Ευρωπαϊκή της Πολιτικής Ένωσης να το δεχτείς. Και στο τέλος αυτό που μένει είναι οι μεγάλες αφεντιβαιότητες, οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις και οι περιβαλλοντικές αλλά και στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Από αυτή την έννοια και επειδή γενικότερα το σχέδιο για την περιοχή μας, έτσι για όλη την Ανατολική Μακεδονία Θάκη, ειδικότερα νομίζω, είναι η μετάβαση στο να γίνει ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο και το λένε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε και το LNG στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις ανεμογεννήτριες, τις πλουτές ανεμογεννήτριες στο Θρακικό κτλ. Άλλα σχέδια για LNG και τα λοιπά τα οποία υπάρχουν ή θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Ζούμε σε ένα καθεστώς ενεργειακής και όχι μόνο απεικιοκρατίας και νομίζω έτσι πρέπει να ειδωθεί από τον κόσμο, ότι τελικά όλα αυτά γίνονται για τα συμφέροντα των ξένων κυρίως εταιριών και στις τοπικές κοινωνίες θα μείνουν οι αβεβαιότητες, οι κίνδυνοι, οι επιπτώσεις. Και ειδικά για το θέμα του Πρίνου θα μείνει μια πυρηνταποθήκη, να το πω έτσι, κάτω από τα πόδια μας, την οποία θα τον επομισθούν οι επόμενες γενιές στο διενεκές. Γιατί ξέρετε, η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα θα μείνει εκεί για πάντα. πάντα. Συμμετέχουν τοπικοί καβαλιώτες καλλιτέχνες. Έχουμε δύο ράπερς, μάλιστα ο ένας εκ των οποίων είναι μαθητής 15 χρονών, ο οποίος έχει γράψει και αυτός ένα τραγούδι για το διοξείδιο του άνθρακα και το οποίο θα το ακούσουμε στη συναυλία. Συμμετέχει ένα σχήμα το οποίο έχει κάποια χρόνια ζωής στο Τάσο Καλαφάτης μαζί με την Πολίνα, οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια ζωής και τα λοιπά, και βασικά στο τέλος θα είναι και ο Πρεπόνης με τον Αργύριο Παγκητζή, ο οποίος Αργύριος Παγκητζής ήταν από την πρώτη στιγμή μέσα στον αγώνα της ιστορίας ενάντια στο διοξείδιο του άνθρακα. Και θέλουμε να κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να το δει δηλαδή και από ένα κοινωνικό γεγονός, όχι μόνο το καθαρά πολιτιστικό σκέλος, να έρθει να ενισχύσει δηλαδή τον αγώνα. Και υπάρχει και το πολύ πρόσφατο, ξέρετε, παράδειγμα του νικηφόρου αγώνα κατά της εγκατάστασης του τερματικού σταθμού LNG στο Βόλο, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, είναι πολύ πρόσφατο, αφορά τις προηγούμενες μέρες, τελικά κατόρθωσε να νικήσει. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο, τελικά την απέρριψε και κατοχυρώθηκε μια πολύ μεγάλη νίκη της τοπικής κοινωνίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές και αυτό θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά εδώ η Δήμη και η Περιφέρεια. Η Δήμη εννοώ της Καβάλας, που είναι άμεσα εμπλεκόμενη μαζί την λόγω γυπνίασης με το έργο, και η Περιφέρεια που αφορά άμεσα την, η οποία στην περίπτωση του Βόλου και της Θεσσαλίας ήταν ενάντια πλην του Δημάρχου Βόλου. Έτσι, στη δικιά μας περίπτωση όμως, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν ενάντια, στη δικιά μας περίπτωση μόνο ο Δήμος Θάσου βγήκε δημόσια να εκφράσει την αντίθεσή του και έκανε προσφυγή ενάντια στο συγκεκριμένο. Όλοι οι υπόλοιποι δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες, και φυσικά η Περιφέρεια.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Πάνος Λαγονταράκης από την πρωτοβουλία «Καμπάλα Stop στο διοξείδιο του άνθρακα στο Πυρήνο» για την συναυλία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης αύριο στην παραλία της Καβάλας. Και ακόμα ένα εξαιρετικό τραγούδι, τους στίχους και τη μουσική την έχει γράψει ο εξαιρετικός γιατρός και ένας πολύ δημιουργικός μουσικός, ο Μιχάλης Πρεπόνης. Η ερμηνεία από τον εξαιρετικό Αργύριο Παγκητζή, με τη συνεργασία της παιδικής χοροδίας Οδείου Νεάπολης Καμπάλας. Απολαύστε το αύριο όσοι θα πάνε σε αυτή την συναυλία υποστήριξης και ενίσχυσης. Θα ακούσουν και το τραγούδι και πολλά άλλα τραγούδια που έχουν γράψει από ανθρώπους της τοπικής περιοχής για τις ανησυχίες που έχουν. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.
5: Φεύγει μακριά ο νους, βράχια που φυτρώσανε, έσβησε ο φάρος, προύχοντες επούλησαν.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με τα αθλητικά νέα της περιοχής και όχι μόνο της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Οι αθλητικές ενημέρωσεις που είναι καθημερινά μαζί σας λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη μία περίπου με όλα τα αθλητικά νέα της περιοχής μας που κυρίως είναι ο σχεδιασμός των ομάδων, οι μεταγραφές, οι ανανεώσεις των παικτών που θα αγωνιστούν την επόμενη περίοδο και ο σχεδιασμός των ομάδων γενικότερα. Μια εκπομπή όπου τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος και βέβαια είναι και χρονιά Μουντιάλ Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου είδαμε δύο από τα μεγάλα ονόματα, την Ολλανδία, μάλλον δεν τα είδαμε, μόνο τη Γερμανία είδαμε, γιατί η Ολλανδία ήταν τα χαράματα. Γερμανία και Ολλανδία να μένουν εκτός, με τους Γερμανούς από την Παραγουάη, τους Ολλανδούς από το Μαρόκο και τη Βραζιλία πολύ δύσκολα να περνά από την Ιαπωνία, και έτσι είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες μαζί με τον Καναδά που πέρασαν στη φάση των 16. Πούμε ότι ο Γιώργος Αφρέμιδης ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάνε τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, και ασφαλώς θα ξεκινήσουμε με το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως για τα παιχνίδια που ήταν αρκετά αργά, δεν μπορέσαμε να τα δούμε. Είδαμε μια φλίαρη Γερμανία, η οποία έμεινε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έμεινε το 1-1 και συνέχεια το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι. Και όταν πηγαίνει στα πέναλτι σε παγκόσμιο κύπελλο, όλοι ξέρουν ότι περνούν οι Γερμανοί. Είχαν 4 στα 4 μέχρι τώρα. Κάτι που δεν το ήξερα, όσα πέναλτι είχαν εκτελέσει μέχρι τώρα οι Γερμανοί, είχαν χάσει μόνο ένα από το 82 και μετά. Και αποκλείστηκαν τελικά με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, η οποία πανηγύριζε ασφαλώς πανηγυρισμούς και στους δρόμους όλης της πόλης της Παραγουάης, η οποία πέρασε στους 16, ενώ αντιθέτως η Γερμανία πάει σπίτι της και άρχισε η γκρίνια για αλλαγή προπονητή. Θέλουν τον Κλόπ, από ό,τι διαβάζω, να φύγει ο Νάγκελσμαν, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει. Μια Γερμανία η οποία μετά την κατάκτηση του τροπέου από το 14 και μετά δεν θυμίζει Γερμανία στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ούτε καν στα πέναλτι πλέον, όπου αποκλείστηκε χάνοντας και 3 πέναλτι, και το ίδιο έπαθε και η Ολλανδία σε ένα δραματικό παιχνίδι όσον αφορά την εξέλιξη. 1-1 το τελικό σκορ και 2-3 στα πέναλτι είχαμε τον αποκλεισμό για τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι ναι μεν προηγήθηκαν στο 72 λεπτό, αλλά στις καθυστερήσεις δέχτηκαν την ισοφάριση και στη συνέχεια αποκλείστηκαν στα πέναλτι από το Μαρόκο. Η Βραζιλία ήταν αυτή η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ιαπωνία, κατάφερε να ισοφαρίσει και στις καθυστερήσεις να πετύχει το νικητήριο τέρμα, δεν χρειάστηκε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, να περάσει και αυτή στην φάση των 16. Και αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ναι μεν κάποια συναρπαστικά σε εξέλιξη παιχνίδια, δεν έχουμε δει όμως θέμα, και έχουμε δει δύο από τα μεγάλα ονόματα, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, να μένουν νωρίς έξω. Στη φάση των 32 πέρασαν όλοι, αφού ήταν 48 οι ομάδες και περνούσαν 32. Αλλά τώρα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γερμανία λοιπόν και Ολλανδία δεν θα τις δούμε στην συνέχεια του Μουντιάλ. Θα έχουμε άλλα παιχνίδια σήμερα. Στις 8 καταρχήν η ακτή Ελεφεντεστού θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία, και στις 12 το βράδυ για τους ξενύχτηδες έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, ευρωπαϊκό ντέρμπι, με τη Γαλλία να παίζει με το φαβορή Γαλλία βέβαια, να παίζει με την Σουηδία. Στις 4 το πρωί είναι το Μεξικό Εκουαδόρ, το άλλο παιχνίδι για τη φάση των 32. Και η Αγγλία παίζει μετά αύριο στις 7 το απόγευμα με το Κονγκό, και το Βέλγιο με την Σενεγάλη στις 11. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα το σημερινό για το παγκόσμιο κύπελλο.
Τώρα, όσον αφορά τα ζευγάρια που έχουμε μέχρι τώρα για την φάση των 16, να πούμε ότι η Παραγουάη που πέρασε θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Ο Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο, ενώ έχουμε την Βραζιλία να περιμένει τον νικητή του Ακτήλεφεντος του Νορβηγία. Και μετά θα διαμορφωθούν και τα υπόλοιπα ζευγάρια, όπου πάμε για Πορτογαλία-Ισπανία, αν και εφόσον, ή Κροατία-Ισπανία, όποιος θα περάσει από την Πορτογαλία-Κροατία. Εκεί θα ξεκινήσουν τα κάπως καλά παιχνίδια, όπως και το Μεξικό-Αγγλία, αρκετά καλό παιχνίδι. Αν και εφόσον βέβαια περάσουν και οι δύο, το Εκουαδόρ και το Κονγκό, όπως έχουν δείξει μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα με τις εμφανίσεις της, και η Βραζιλία που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ακτήλεφαντος του Νορβηγία. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, και να έρθουμε τώρα στα δικά μας εδώ που έχουμε διεργασίες και για τη Super League 1 και για τη Super League 2. Σήμερα για τη Super League 1, όπου υποψήφιος για την Προεδρία ήταν ο Χιλέας Μπέος, αλλά τελευταία στιγμή ανακοίνωσε εκ νέου υποψηφιότητα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και έτσι λοιπόν έκανε δήλωση, γραπτή δήλωση ο κύριος Μπέος, ότι είπε ότι αν υπάρχει άλλος υποψήφιος δεν θα συμμετέχω, και έτσι απέσυρε την υποψηφιότητα. Οπότε κατά 99% θα έχουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι αυτός ο οποίος θα είναι πάλι ο πρόεδρος της Super League, σε ένα πρωτάθλημα που αναμένεται να ξεκινήσει εκεί στις 21 μέχρι και 23 Αυγούστου. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, στη Super League 2, όπου έχουμε μια τεράστια κίνηση από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βραζιλιάνο Άλεξ Τεξέιρα, ο οποίος ήρθε τον Δεκέμβριο, άλλαξε μαζί και με τις άλλες μεταγραφές την εικόνα της ομάδος, η οποία πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Δεν τα κατάφερε στη Super League 2 και μάλλον του άρεσε και το κλίμα στις σέρες εκεί στην ομάδα, οπότε υπέγραψε και για την επόμενη χρονιά ένας παίκτης με παραστάσεις από Σακτάρ. Είχε κάνει μεταγραφή 50 εκατομμυρίων στην Κίνα, στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία, στην Μπεσίκτας, στη Βραζιλία, στη Βάσκο ντε Γκάμα, όπου είχε ξεκινήσει και την καριέρα του, και τώρα θα ήρθε στα 36 του χρόνια στο Πανσεραϊκό, έκανε τη διαφορά, χωρίς να μπορέσει όμως να σώσει την ομάδα μαζί με τους παίκτες του, και τώρα θέλει να την επαναφέρει στη μεγάλη κατηγορία. Άλλη μια κίνηση η οποία δείχνει ότι ο Πανσεραϊκός θέλει να είναι πρωταγωνιστής το επόμενο διάστημα. Μεταγραφή και για τον Πανθρακικό, όπου ο τεχνικός διευθυντής ο κ. Λαδάκης αλλά και ο προπονητής ο κ. Γεωργιάδης χτίζουν τον κορμό της ομάδος. Φώτης Γουρής, 24 ετών, τερματοφύλακας, αποκτήθηκε και παραμένουν Παϊτέρης και Τασίδης, θα είναι και ο Νέρος ο Μάντσιος. Έτσι λοιπόν κλείνει η τετράδα των τερματοφυλάκων για την ομάδα του Πανθρακικού μετά και την τελευταία αυτή κίνηση. Πανθρακικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει και κάνει προσεκτικά βήματα όπως βλέπουμε για την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες, θέλει να χτίσει ένα κορμό έτσι ώστε η ομάδα να παραμείνει άνετα στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε την Πέμπτη θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο για τη Super League 2, όπου θα έχουμε και την εγγραφή των μελών, των νέων μελών, των ομάδων που ανέβηκαν δηλαδή. Και για τον Έστω Χρυσούπολης να πούμε ότι ο Δημήτρης Τωμαίδης είναι στα ραντάρ της ομάδος, ενώ αποχωρούν οι Ντοναλντόνι και ο Δούμτσης, ενώ ο Δαλιανόπουλος από τον Έστω πήγε στον Παναξιακό, ο Νέστος ο οποίος δεν θα κάνει, αλλά δεν χρειάζεται και πολλές κινήσεις. Κινήσεις ουσίας θέλει, είχε χτίσει πέρυσι τον κορμό η ομάδα της Χρυσούπολης, έτσι ώστε η ομάδα του Νίκου Τσαχαγιά να μπορέσει για άλλη μια χρονιά να μείνει στην κατηγορία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά της ΓΑΜΑ Εθνικής και με τον μπάσκετ, όπου και εκεί έχουμε αρκετά μεταγραφικά νέα.

Λοιπόν, οι μεταγραφές συνεχίζονται και στην ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί όπου οι ομάδες προσπαθούν να φτιάξουν το ρόστερ, ειδικά όσες ανέβηκαν τώρα στην κατηγορία, όπως ο Ορφέας Ελευθερούπολης, ο οποίος έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Άλλη μια μεταγραφή, το απέκτησε τον Ιώσεφ Κοάν, 22χρονος Βούλγαρος τερματοφύλακας, ο οποίος έπαιζε στο Βίρον Καβάλας, ένας από τους καλούς, από τους καλύτερους τερματοφύλακες στο τοπικό ποδόσφαιρο της Καβάλας. Αποκτήθηκε επίσης και ο Μπαλής από την ομάδα του Ορφέα Ελευθερούπολης, που έχει κάνει αρκετές μεταγραφές στο τελευταίο διάστημα. Ο Μπαλής, ο οποίος ήταν στον Αρπηγόν, τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε και το είχαμε πει και εχθές, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν, προσπαθούν μάλλον να ενισχυθούν και συνεχίζουν τις μεταγραφικές κινήσεις και οι ομάδες του Εύρου και της Θράκης. Τον Ναπολέον Τετασιούλα, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στο Θεσπρωτό και πέρυσι αγωνιζόταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, απέκτησε ο Άρδας Καστανέων, ενώ τον Τσερκέζ από τον Ίασμο πήρε η Αθλητική Ένωση Θράκης, όπως ονομάζεται πλέον, ο Παύλος Μαλιάς Κουτσού. Και έτσι λοιπόν άλλη μια απώλεια για τον Μεγαλέξανδρο Ιάσμο, μετά τον Χρήστο Βάσκο, ο οποίος πήγε στην Φιλία. Τώρα, όπως είπαμε, έχουμε το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων, το οποίο θα διεξαχθεί από αύριο μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Αύριο θα έχουμε και ρεπορτάζ για αυτό. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι παιδες του ΓΑΣ στο τελευταίο παιχνίδι το οποίο έδωσαν ιτήθηκαν από τον Προμηθέα με 56-45 και έτσι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση. Βέβαια, μόνο η συμμετοχή στην τελική φάση, στην τελική οκτάδα στο Πανελλήνιο, είναι μεγάλη επιτυχία. 54-86 τήθηκε από τον Πλάτων στο πρώτο παιχνίδι, 71-45 από το Περιστέρι και 45-56 από τον Προμηθέα. Τώρα έχουμε το Σάββατο τους συμμετελικούς με 10 εκπαιδευτήρια Πλάτων και Ολυμπιακός Περιστέρι. Και αυτό το ζευγάρι θα παίξουν οι νικητές μεταξύ τους και οι τιμένοι στο μικρό και στο μεγάλο τελικό την Κυριακή. Αυτά όσον αφορά και τους παίδες του ΓΑΣ. Για την ανδρική ομάδα του ΓΑΣ να πούμε ότι πήγε και σε μια σπουδαία κίνηση, ακόμη μια σπουδαία κίνηση, μετά τον ΠΕΝ για την περιφέρεια. Ο Αλέξανδρος Πυριδονίδης, playmaker, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελευθερούπολη με παραστάσεις από την Α2, θα είναι από την Elite League, όπως λέγεται. Είναι παίκτης του ΓΑΣ υπό τις υγείες του κ. Λιώγα και την επόμενη χρονιά λοιπόν θα αγωνίζεται στην Κομοτηνή. Και για τους παλιότερους, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ που πέρασαν τα ελληνικά γήπεδα, ο David Ingram, θα βρεθεί σε camp που διοργανώνει η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 6, 7 και 8 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Παρασκευόπουλος, όπου στο κλειστό γυμναστήριο, ο David Ingram. Για όσους παρακολουθούσαν μπάσκετ τη δεκαετία του 80 και του 90, ο David Ingram ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να κοντράρει ευθέως τον Νίκο Γκάλη στο σκοράρισμα, ξεπερνώντας τον μάλιστα αρκετές φορές. Ένας Αμερικανός ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα με τη φανέλα του Ηρακλή στην Ελλάδα, περιφερειακός, εκρηκτικός παίχτης με πολύ καλό σουτ και εντυπωσιακά καρπώματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν θα τον δουν από κοντά μετά από 2,5 δεκαετίες στην Αλεξανδρούπολη να προσπαθεί να δείξει τα μυστικά του μπάσκετ στους μικρούς αθλητές. Αυτά λοιπόν. Αύριο θα έχουμε περισσότερα. Θα έχουμε, όπως είπαμε, και ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο ή μεθαύριο, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων που ξεκινά στην Ξάνθη, όπως επίσης και για το σπίτι της γυμναστικής που ετοιμάζεται να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, ο Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας που είχε, για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικτούρκου του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά συναυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε η δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε τους χαρακτήρες ψεύτες και ανάλγητους. Είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον στους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που δεν εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βάρο των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον τη εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώ έρχονται από την Μύκονο. Επίση, κατηγορούμενοι είναι 25, είναι ακόμη 4. Κατηγορούμενοι εκτός των 19-23 δηλαδή, στο σύνολο 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθυνση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη συγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη, εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΒΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο όμως εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΒΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη,

0: Ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
1: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορεπτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων σε Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
2: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, και η απάντηση απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε. Και έτσι, χθες, όχι χθες έγινε γνωστό στις

0: 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών. Γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
3: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκπληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσίνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στο Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφεί τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέκρισαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομές του Παρασκευού Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, από τη δεκαετία του 50 αυτονολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, τα λύκη, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρας θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ. Ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπα και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να ξεκολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πόσα αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμου Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως η Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκη ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, όπου τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει ή θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία, να πούμε, εδώ στο Δήμο Ζακίνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο, να πούμε, ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας ως τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει Βίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερτ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκη, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγίματος του ελληνικού στρατού μέσολες του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αϊτού, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας Αϊτού. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύσα Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας Αϊτού διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αϊτού προς τους 16 κατοίκους του Αϊτού, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας τις καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς, είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι θα ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βίστον Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές.
3: Να σε
0: ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75% με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το πρώτο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών. Οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60% με 70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Εκεί να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου της ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης, 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη, άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους. Από τους 4, ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη. Ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο όπως αντιλαμβάνεστε στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στο χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των αριθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριτική ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές του Υπουργικού Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμηνου.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
11: δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το

0: 4 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές του διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
1: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
2: Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
1: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
2: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
1: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
4: Εξαχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
3: Ναι, αλλά
4: όμως.
3: Και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
1: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει

0: ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το ΦΛΑΣ, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου 2 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
1: Ακριβώς, σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό συνόδευση σύζυγό του Τίνα Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από 2 μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γασός. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
0: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγιμ.
1: Πριν από 2 μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, με αγορές, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
0: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
4: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
5: Ναι.
4: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό τη λύση θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
0: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
6: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
7: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
6: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα, ποιοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
8: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
5: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
8: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας. Μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν γίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
0: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
10: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
0: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
10: Αν είναι
0: πάλι,
10: το ίδιο είδος.
0: Στο ίδιο είδος. Ναι.
10: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
0: Μάλιστα.
10: Αλλά άμα είναι παπούτσια, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
0: 3 το καθένα.
10: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το
0: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
10: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 ή μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
0: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
10: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
0: Μάλιστα.
10: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
0: Και να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
10: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν.
0: Ωραία.
10: Οι καταναλωτές.
0: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
11: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα κυρίες και κύριοι πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
12: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα τρία είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
13: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί πέντε προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλών, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
14: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι και αυτοί.
0: Έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι τέσσερις άνθρωποι. Τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
15: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους, ανάμεσά τους στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
0: Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία. που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
9: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελλειμματικές παραδόσεις.
0: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
9: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πουλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
0: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος ενός πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης και τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις. Θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επί τόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
0: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
9: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
17: Η απογραφή είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
7: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή,
17: πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
7: Μάλιστα.
17: Πρέπει άπαντες να απογραφούν είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκ των συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
18: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο. Συνολικά από περίπου 40 χώρες έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες. Ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνώμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν, τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία αποκρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρωτώ ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
0: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι, αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
19: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που
0: και το Κουρασάο.
19: Ναι. Αυτονόητο. Το Κουρασάο ήταν αυτονόητο. Mm. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
0: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
19: Όχι. Mm. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο, που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας, ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χθεσινά, τώρα απόψε.
0: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορέας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
19: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσεται και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι οι παίκτες,
0: τον προπονητή. Μάλιστα.
19: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
0: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
19: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεχαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
0: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
19: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και εμείς να το ζήσουμε.
0: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Ακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
20: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
21: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενικέ, τα πατίνια?
20: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
22: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
20: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
21: Για μέσα στην γειτονιά, οφείλει. Λέτε, ας πούμε. Για μέσα στην γειτονιά.
20: Για μέσα στην γειτονιά, αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια. Και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή σε καθολική απαγόρευση.
0: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσων από έπληξη τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
23: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσο, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στον Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τη μαρτυρική πόλη, το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές ξαναχτίστηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηρισμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την Καβάλα να εκπέμπει στους 96,3, τις Σέρες στους 101,5 και την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια μέσα στο παιχνίδι είναι και το Ερτέκο που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι και μάλιστα με ένα καπνισμένο χρώμα, blues χρώμα σήμερα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας, ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό Cajun Moon. Περιλαμβάνεται στο 18ο solo album του Eric Clapton, που το έχει γράψει σε συνεργασία με τον σπουδαίο JJ Cale και φίλο του το 2006. Έχουμε ξανακούσει κομμάτια από εκεί. Λέγεται The Road to Escondido. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Cajun Moon, αποτελεί στην πραγματικότητα σύνθεση και αυθεντική κυκλοφορία του ίδιου του JJ Cale από το δικό του άλμπουμ, το ιστορικό Oki του 1974. Με τον Eric Clapton να ενώνει τις δυνάμεις μαζί του για αυτή τη νέα εκτέλεση, όλος ο δίσκος χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό blues, rock, country και θα έλεγα και ιδιαίτερα έτσι τα blues του Βάλτου που αρέσουν πάρα πολύ στο JJ Cale και με αυτό το ράθυμο στυλ έγραφε και τραγουδούσε. Το άλμπουμ κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ το 2008, ενώ στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν κορυφαίοι προσκεκλημένοι μουσικοί όπως ο John Mayer, ο Derek Trax, Taj Mahal, ο Billy Preston και άλλοι πολλοί. Και άλλη μια συνεργασία θα μας πάει πίσω στο 1951, όταν και ο Johnny Lee Hooker έγραψε το I'm in the Mood. Αλλά εδώ το 1989 κάνει μια συνεργασία με την καταπληκτική Bonnie Wright και την κυκλοφορία αυτή τη συνεργασία στο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ του με τίτλο The Healer. Αυτός ο δίσκος σηματοδότησε και τη μεγάλη επιστροφή του Johnny Lee Hooker στο προσκήνιο, ο οποίος βασίστηκε σε ντουέτα με σπουδαίους καλλιτέχνες, ενώ η συγκεκριμένη εκτέλεση με τη Wright στα φωνητικά και τη slide κιθάρα χάρισε και στους δύο καλλιτέχνες το βραβείο Grammy για την καλύτερη παραδοσιακή blues ηχογράφηση το 1990. Εντάξει, όταν μιλάμε για Johnny Lee Hooker, μιλάμε για έναν από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους των blues, ιδιαίτερα του Delta Blues. Και η Bonnie Wright είναι μια καταξιωμένη τραγουδοποιός και αυτή στα blues και κιθαρίστρια και ιδιαίτερη δεξιοτέχνη στη slide κιθάρα. Και το άλμπουμ στο οποίο συμμετείχαν αυτοί οι δύο και στο οποίο περιείχε το η εκτέλεση του I'm in the Mood. Εκεί λοιπόν συμμετείχαν και ονόματα όπως ο Κάρλος Σαντάνα, η Λος Λόμπος. Κατάφερε αυτό το άλμπουμ να φτάσει μέχρι το νούμερο 62 του αμερικανικού Billboard. Λοιπόν, αυτά και όλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Blue Black. Νομίζω και η μεγαλύτερη επιτυχία και το πιο γνωστό κομμάτι του Kenny Wayne Shepherd, ενός Αμερικανού κιθαρίστα και συνθέτη και τραγουδιστή, περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Trouble Is, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1997. Το κομμάτι το έχει γράψει ο ίδιος ο Shepherd μαζί με τον Mark Selby και την Tia Sillers, ενώ τα κύρια φωνητικά στην ηχογράφηση ανήκουν στο μόνιμο τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Noah Hunt. Ως single το κομμάτι κυριάρχησε στα τσάρτ της εποχής. Έμεινε 17 εβδομάδες νομίζω στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard Mainstream Rock Tracks και αναδείχθηκε ροκ κομμάτι της χρονιάς στα Billboard Music Awards το 1998, ενώ το ίδιο το άλμπουμ έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και έλαβε και υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Ο Kenny Wayne Shepherd, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί θαύμα της κιθάρας, επηρεασμένος βαθιά από τον Stevie Ray Vaughan, επανέλθε στο προσκήνιο με αυτό το τραγούδι και τα επόμενα χρόνια, όταν το hard rock συγκρότημα Five Finger Death Punch το διασκεύασε το 2018 με τη δική του συμμετοχή, του έδωσε την ευκαιρία για μια δεύτερη καριέρα. Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Lie to Me. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός Αμερικανού μπλουζίστα του Johnny Lang και είναι και το ομώνυμο κομμάτι του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1997. Το κομμάτι συνέθεσε ο Lang μαζί με τον παραγωγό David Zedd, ενώ ο δίσκος κυκλοφόρησε μόλις μία μέρα πριν ο Lang κλείσει τα 16 του χρόνια. Και άλλο ένα παιδί θαύμα εδώ,

Ήδη τον βγάζαν στην τηλεόραση ως το παιδί θαύμα της blues κιθάρας και των εκφραστικών βραχνών φωνητικών. Το Lie to Me σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, να μην πω τεράστια, καθώς έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε στο νούμερο 1 του σχετικού καταλόγου με τα άλμπουμ του Billboard και ανέβηκε μέχρι την θέση 44 του Billboard 200 με τη συμμετοχή καταξιωμένων μουσικών της σκηνής της Μινεάπολης, ενώ το ίδιο single έφτασε στο νούμερο 36.

0: get called a week. I'm just craving.
1: Αυτό ήταν ένα ιστορικό blues κομμάτι. Είναι ένα must των blues. Για όποιον ακούει blues, το I Ain't Superstitious πρέπει να το έχει στη δισκοθήκη του. Γράφτηκε από τον εξαιρετικό Willie Dixon, μπασίστα και συνθέτη, και ηχογραφήθηκε το 1961 από αυτόν τον εμβληματικό τύπο, διότι ήταν ο ορισμός και ως τρόπο ζωής ο ορισμός του μπλουζίστα, του Howlin' Wolf. Και εδώ είναι με τη συμμετοχή του κιθαρίστα του Hubert Sumlin και του πιανίστα Henry Gray. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως σίγγλ το 1962 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στη φημισμένη συλλογή Howlin' Wolf, γνωστή και ως The Rocking Chair Album, η οποία συγκέντρωσε μερικές από τις πιο σημαντικές ηχογραφίες του καλλιτέχνη από την περίοδο 1959 μέχρι και το 1962. Ο Howlin' Wolf, με αυτή την χαρακτηριστική βαθιά τραχιά φωνή του και το επιβλητικό του ανάστημα, υπήρξε από τους θεμελιωτές του ηλεκτρικού Chicago Blues, επηρεάζοντας βαθιά την παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια μουσική σκηνή, διότι και η rock είχε επηρεαστεί από την blues κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί, με το συγκεκριμένο μάλιστα κομμάτι να διασκευάζεται αργότερα από σπουδαία rock συγκροτήματα και μουσικούς όπως ο Jeff Beck και η μπάντα του, όπως ακόμα και από τη metal σκηνή, η Megadeth νομίζω το είπανε. Από τα blues ήταν επηρεασμένος και ο Mick Jagger και φυσικά και ο Keith Richards και φτιάξαν τους Rolling Stones. Εμείς από το τρίτο solo του album, του Mick Jagger δηλαδή, με τίτλο Wandering Spirit, θα ακούσουμε το εξαιρετικό Don't Tear Me Up. Το άλμπουμ και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993. Ο Jagger παγκοσμίως γνωστός φυσικά λόγω της πορείας του με τους Rolling Stones. Το κομμάτι το έγραψε ο ίδιος και συνεργάστηκε για την παραγωγή ολόκληρου του δίσκου με τον καταξιωμένο παραγωγό Rick Rubin. Η ηχογράφηση του κομματιού και του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles κατά τη διάρκεια μιας περίοδου παύσης των δραστηριοτήτων των Rolling Stones, και για την ηχογράφηση του χρησιμοποιήθηκε μια κορυφαία ομάδα session μουσικών στην οποία συμπεριλαμβανόταν ο μπασίστας, ο Flea από τους Red Hot Chili Peppers, αυτός που έπαιζε πλήκτρα, ο Benmont Tank από τους Heartbreakers του Tom Petty, και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Jimmy Rip. Το τραγούδι μουσικά κινείται στα μονοπάτια της rhythm and blues μουσικής και αναδεικνύει τα συναισθηματικά φωνητικά του Jagger, ενώ το άλμπουμ συνολικά σηματοδότησε μια επιστροφή του καλλιτέχνη σε αυτά τα ακούσματα που τον είχαν μεγαλώσει, τα blues και το rhythm and blues, και φαίνεται με αυτό το άλμπουμ να ξαναβρίσκει αυτές τις παλιές καλές rock ρίζες που είχε και στην αρχή των Rolling Stones.

Αυτό ήταν το One Becoming Home και περιλαμβάνεται στο 15ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μπλουζίστα και τραγουδιστή και κιθαρίστα Robert Gray. Αγαπημένος και δικός μου τουλάχιστον. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο This Time. Κυκλοφόρησε το 2009. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε είναι το One Becoming Home και το συνέθεσε ο ίδιος ο Gray και είναι μια blues με τζομπαλάντα, με soul στοιχεία μέσα, διότι ο Gray ήταν από τους ανθρώπους που άρχισε να εισάγει και άλλα πράγματα στο blues και ιδιαίτερα προς τη soul, γιατί αυτό ήταν πιο κοντά του. Βασίζεται σε αυτά τα καταπληκτικά δικά του solo στην κιθάρα και τα εκφραστικά του φωνητικά. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον ίδιο σε συνεργασία με τον Steve Jordan. Ο Robert Gray, να θυμίσω ότι γεννήθηκε το 1953 και είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου blues και έχει κερδίσει και 5 βραβεία Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του και έχει συνεργαστεί με θρύλους του στερεώματος όπως ο Eric Clapton, ο BB King, ο Johnny Lee Hooker και άλλοι πολλοί. Όμως αυτό το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με τη σταθερή του μπάντα, τους Robert Gray Band, στους οποίους επίσης συμμετείχαν τότε καταπληκτικοί μουσικοί όπως ο Richard Cousins στο μπάσο, ο Jimmy Pugh στα πλήκτρα, ο Donnie Brown Angel στα τύμπανα και φυσικά με τέτοια παραγωγή, τέτοια φωνητικά, τέτοια τραγούδια και τέτοιους στίχους και τέτοιους μουσικούς. Ήταν λογικό το άλμπουμ αυτό να αποσπάσει υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ το 2010. Θα πάμε όμως πολύ πιο παλιά τώρα και θα φύγουμε και από την Αμερική σε έναν τύπο που αγάπησε τα blues. Θα πάμε και μας έφυγε και νωρίς και άδοξα. Το Bad Penny θα ακούσουμε, έχετε μαντέψει σωστά, από τον γνωστό μεγάλο Ιρλανδό, τον Rory Gallagher. Από το Top Priority που είχε κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 1979, ένας δίσκος που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία όταν είχε κυκλοφορήσει. Περίπου 11 χρόνια πήρε στον κόσμο να συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλα κομμάτια είχε το Top Priority. Το Bad Penny αποτελεί βέβαια σύνθεση του Gallagher και χαρακτηρίζεται από το δυναμικό βασισμένο στα riff παίξιμό του με την εμβληματική του Fender Stratocaster. Είναι γνωστός διότι συνδυάζει το hard rock με τα παραδοσιακά blues στοιχεία ο Gallagher. Είναι γνωστός για τις παθιασμένες ζωντανές του εμφανίσεις με το σχήμα του. Την εργατική του ηθική και την άρνησή του να κυκλοφορεί singles για εμπορικούς σκοπούς. Και μάλιστα αυτόν τον δίσκο, το Top Priority, τον ηχογράφησε στα Dieter Dierks Studio στην Κολονία της Γερμανίας για τις ανάγκες του άλμπουμ, το οποίο σήμανε μια στροφή σε ένα πιο σκληρό και φθηρό ήχο. Τον πλαισίωσαν ο σταθερός του συνεργάτης Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο και ο Τεντ Μακένα στα τύμπανα. Και έτσι με αυτούς έφτιαξε ένα κλασικό power trio με το οποίο πήγαινε και στις συναυλίες και ήταν γνωστοί όλοι αυτοί ως το συγκρότημα του Rory Gallagher. Εσείς όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Δεχόμαστε μηνύματα στο προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες.

Πλησιάζοντας στο τέλος, ακούσαμε τους εξαιρετικούς Doobie Brothers και ξέρετε, όταν είχαν ξεκινήσει πριν βγάλουν το Long Train Running και το Listen to the Music και λοιπά, που χορεύτηκαν στις δίσκο και τους έκαναν πάρα πολύ επιτυχημένους. Αυτό ήταν το στυλ τους, ήταν ένα rhythm and blues συγκρότημα και αυτό το τραγούδι είναι ουσιαστικά απέτησαν ένα φόρο τιμής στον BB King. Λέγεται Dark Eyed Cajun Woman και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο The Captain and Me. Κυκλοφόρησε το 1973 αυτό το κομμάτι και το άλμπουμ και είναι σύνθεση του βασικού τραγουδιστή και κιθαρίστα της μπάντας, του Tom Johnston. Είναι ένα αργό blues και όπως σας είπα αποτείουν ένα φόρο τιμή στον ήχο του BB King. Νομίζω ότι το solo είναι καταπληκτικό, όπως και τα δεύτερα φωνητικά που έχουν ένα gospel χρώμα. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Ted Templeman και οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Warner Bros. Studios στη Βόρεια Καλιφόρνια με τη συμμετοχή όλων των μελών, του Tyrann Porter στο μπάσο, τον John Hartman και του Michael Hossack στα τύμπανα, καθώς και του Malcolm Cecil στα synthesizer. Το 1970 είχαν σχηματιστεί στο San Jose της Καλιφόρνια οι Doobie Brothers και σε αυτό το δίσκο παρουσίασαν μια διευρυμένη μουσική ταυτότητα και δεν ήταν μόνο αυτό το κομμάτι που ήταν έτσι ένα κλασικό blues, αλλά είχαν και country rock στοιχεία και έτσι πιο ροκάδικα στοιχεία. Το κομμάτι όμως αυτό αναδεικνύει την πιο καθαρόιμη blues πλευρά του συγκροτήματος πριν την μετέπειτα στροφή τους προς το soul και disco ήχο. Ξεκίνησαμε με Eric Clapton, οπότε θα έλεγα να τελειώσουμε με έναν Eric Clapton από τα παλιά, ένα τραγούδι που είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια, το Lies. Συμπεριλαμβάνεται στο 11ο studio album του Eric Clapton με τίτλο Behind the Sun. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάρτη του 1985. Ένα έτσι γρήγορο rhythm and blues κομμάτι με έντονη όμως τη χρήση synthesizer και ηλεκτρονικών τυμπάνων, που ήταν στοιχεία που χαρακτήριζαν τον pop ήχο της δεκαετίας του 80. Η παραγωγή του άλμπουμ, εδώ κοιτάξτε τώρα, έγινε από τον Phil Collins, ο οποίος έπαιξε επίσης και τύμπανα και έκανε δεύτερα φωνητικά. Και αυτό το και όλη η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τον Ted Templeman. Για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων στα Townhouse Studio του Λονδίνου, τον Clapton πλαισίωσε μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών, όπως ένας μπασίστας που αργότερα έγραψε και πράγματα και έβγαλε και δίσκο με τον μπάσο να σολάρει, ο Nathan East. Ο κιθαρίστας και ηγέτης των τότε, ο Steve Lukather. Στα πλήκτρα ο Greg Fillinghames. Και φυσικά στην κιθάρα ο Eric Clapton, ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Υπήρξε σε συγκροτήματα όπως η Cream, η Derek and the Dominos. Νομίζω πέρασε και από τους Fleetwood Mac. Παρουσίασε με αυτό το δίσκο μια πιο σύγχρονη και εμπορικά προσαρμοσμένη εκδοχή του προσωπικού του στυλ και συνδύασε τα παραδοσιακά blues solo του με την mainstream τότε παραγωγή, την τότε mainstream παραγωγή. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα είναι και το τελευταίο. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ σε όλους εσάς και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, ωραίο κάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη της πυροσβεστικής. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη είναι όμως φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που κατέρευσε εξαιτίας οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο. 4 αγνοούμενοι, τους οποίους έψαχναν οι αρχές, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, εντοπίστηκαν τελικά τηλεφωνικά και είναι καλά στην υγεία τους. Και οι 4 ήταν εκτός του διαμερίσματός τους όταν κατέρευσε η πολυκατοικία. Μηχανικός και εργολάβος αναζητούνται. Αναζητώνται μεταξύ άλλων και τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα, 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό τους. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Στη διεθνή επικαιρότητα δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία θα είχε επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμένη στα συντρίμμια. 10.000 νεκρικούς σάκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, άνεμοι βόρειοι εντάσεως έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω όρινα και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο μέρος. 3-5-2, δεν το αλλάζουμε το σύστημα. Είπαμε, αν και εγώ προτιμώ το 4-4-2, γιατί έχεις καλύτερη αμυντική λειτουργία. Έχεις δύο center back, έχεις αριστερό δεξί back. Ο Πάουκ δεν έχει τώρα αριστερό back, δεν έχει δεξί back. Όχι, δεξί έχει το Σάντσες. Αριστερό δεν έχει.
1: Έχει και αυτόν, αλλά αγωνίζεται ο Γιώργης, ο Σάντσες με το Μεξικό και ο Μπάμπα Ράχμαν με την Γκάνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι και οι δύο στο Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Άρα έχει ή δεν έχει, για απάντησέ μου εσύ σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί
1: δηλαδή,
0: όταν θα έρθουν, αυτοί θα κάτσουν 12 μέρες όλο και όλο, από ό,τι άκουσα. Αυτοί όλοι που παίζουν στο Μουντιάλ, δηλαδή 10-12 μέρες το πολύ να ξεκουραστούν και μετά πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες τους να παίξουν. Διότι ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, 23 του μηνός νομίζω και 30 έχει αγώνα, ή κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Άρα αν πάει μέχρι τέλος, λέμε, αυτοί οι δύο θα τελειώσουν 20 του μηνός. Πού δεν έχουν 12 μέρες να ξεκουραστούν. Πρέπει να είναι κατευθείαν στην ομάδα να παίξουν. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει έτσι. Αλλά μπορεί ένας παίκτης, όσο νέος και να είναι, να αντέξει σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή να παίζει 80. Και άντε πες στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Στην Αγγλία παίζουν συνολικά μαζί 80-90 παιχνίδια μαζί με τα ευρωπαϊκά. Και τώρα πρέπει να παίξουν άλλα 10.
1: Πάντως αυτό εδώ που λες, εγώ για μένα είναι το επιχείρημα, όταν ακούω περισσότερα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν κουρασμένη ομάδα, και άμα η ομάδα είναι κουρασμένη με 60 παιχνίδια, ας αντιγράψουν το τι ακριβώς κάνουν οι αγγλικές ομάδες που έχουν 80 παιχνίδια. Εντάξει, όχι στο 100%, αλλά ας αντιγράψουν στο 75% τα πράγματα
0: και
1: τα οποία
0: κουράζονται.
1: Κάνουν και δεν κουράζονται. Θα μου πεις τώρα, είσαι και εσύ αφελής. Δηλαδή το παίζεις και λίγο αλαφροίσκιωτος.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες στην Αγγλία, όταν βλέπεις τη δεύτερη τους ενδεκάδα, τη δεύτερη, όχι την πρώτη.
0: Πιο γρήγορα από την πρώτη ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οι αλλαγές των πρώτων είναι πολύ καλύτερες, είναι μόνιμοι πρωταθλητές Ελλάδας. Οποιασδήποτε αγγλικής ομάδας που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος τώρα, ναι, από τις μεγάλες αγγλικές βάζουν.
0: Και άλλωστε.
1: Άρα σου λέει, πάρε 22 ποδοσφαιριστές, φτιάξε δύο ενδεκάδες τις άξιες και να αμέσως έχεις 80 παιχνίδια μια χαρά.
0: Ναι. Αν άλλωστε μπορούσαν
1: αυτό
0: να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, δεν θα παίζαν στην Ελλάδα. Θα παίζαν στην Αγγλία όλοι αυτοί. Σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό, ναι, δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Οπότε τώρα, γιατί μου ανέφερες καλοκαιριάτικα? Καλά είχα ηρεμήσει το θέμα με τα back to back. Δηλαδή είσαι και εσύ φυτίλια βάζει. Δηλαδή.
0: Σύστημα. Εγώ πήγα να αλλάξω το σύστημα σε 4-4-2. Γιατί
1: ο Λύση πάντως νομίζω ότι του αρέσει το 3-5-2.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες, το είδες.
1: Από όλου κιόλα.
0: Σέντερ 2 πήρε.
1: Για φτιάξε με.
0: Ναι, περίμενε αμέσως να τους βρω λίγο γιατί.
1: Α, δεν είναι γνωστή δηλαδή.
0: Όχι, πολύ γνωστή είναι.
1: Πήρε τον Ντεφράι.
0: Ο Ντεφράι πήρε λοιπόν στα σέντερ back.
1: Επίσημα δηλαδή, ανακοινώθηκε.
0: Βεβαίως, και πήρε επίσης και σέντερ 4. Τον τρίτο που συζητούσαμε χθες εκτός αέρα, θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω τώρα ποιος είναι. Γιατί άμα δεν το δω κι εγώ, δεν μπορώ ακριβώς να το. Όχι, για τον Χουάνκαρ δεν το ξέρω. Ο Ράστοντερ.
1: Επιθετικός είναι ο Ράστοντερ.
0: Επιθετικός είναι, βεβαίως. Είναι εννιάρη. Είναι εννιάρη. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε όλες αυτές τις θέσεις. Και ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και να βάλει δύσκολα και στον Τετέι, έτσι. Για να δούμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Άρα θα πας
0: είναι 24 ετών, τον παίρνει για 4 χρόνια.

0: Εξακολουθεί να κάνει
1: εξακολουθεί να έχει, ναι, να έχει δύο χρόνια τώρα προβλήματα τραυματισμών, και το θέμα είναι πόσο μπορεί να μην του βγάλει πάλι πρόβλημα, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτό που έγινε και στο μπάσκετ, ας πούμε, με τον
0: Λεσόρ.
1: Με τον Λεσόρ, ακριβώς. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι αν επανέρχεσαι, πόσο γρήγορα, πόσο μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα. Είδαμε και με τον Σλούκα που έκανε μηνίσκο, έτσι. Και λέγανε ότι σε 20 μέρες είναι πίσω. Ήρθε πίσω, έπαιξε ένα παιχνίδι και ξανά βγήκε, διότι δεν γίνεται, ας πούμε, σε 20 μέρες να γίνεις καλά και να μπορείς να παίξεις σε αυτό το επίπεδο. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι να πεις, θα πάω να παίξω 5x5 με την παρέα το βράδυ. Okay, εκεί μπορεί να μπορέσεις να παίξεις. Αλλά το να παίζεις σε τέτοιο επίπεδο ευρωπαϊκούς αγώνες δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο ο Ντέρσερς μπορεί να το ξεπεράσει. Τέλος πάντων, εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Θυμάσαι παλιά που οι Ολυμπιονίκες, όταν παίρνανε χρυσά μετάλλια, ή τέλος πάντων μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παίρνανε και θέσεις σε ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάθε Ολυμπιακό μετάλλιο παίρνανε και βαθμό. Το θυμάσαι?
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω να καταλάβεις, ο Πύρος Δήμας έφτασε ταγματάρχης. Έφτασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη.
0: Μάλιστα, δεν την ήξερα την, ναι, τη λογική.
1: Η Βούλα, η Πατουλίδου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήραν πολλά μετάλλια, ειδικά τότε τη άρση βαρών. Η Πολοχαγή, η Ανθιπολοχαγή, η Λοχαγή. Κατάλαβες. Μετά καταργήθηκε αυτό.
0: Νομίζω ότι το 2009 με την χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στα προνόμια των αθλητών. Εκεί ήταν που κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα.
1: Στην Ελλάδα ή θα τα δίνουμε όλα ή θα τα κόβουμε όλα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βρούμε ένα μέτρο.
0: Δεν υπάρχει ισορροπία.
1: Αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, σε αυτό που λες. Αλλά το 2009 νομίζω ότι κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν κόπηκε και αυτή η βαθμοδοσία στους αθλητές σαν ένα ευχαριστώ. Κόπηκε τότε.
1: Τότε, και μάλιστα τότε είχαν πει και στους αθλητές αυτούς που είχαν ήδη κατακτήσει τις θέσεις κλπ. Ότι ή θα υπηρετήσετε κανονικά στο στρατό. Δεν έχει δηλαδή υπηρετώ, αλλά δεν υπηρετώ. Είμαι προπονητής σε μια ομάδα ή οπουδήποτε αλλού. Θα έρθεις στο στρατό εάν θέλεις και θα υπηρετήσεις κανονικά. Είσαι βαθμοφόρος, θα υπηρετήσεις σε μια μονάδα. Κατάλαβες,
0: ναι,
1: αυτό, με αυτή την έννοια. Ή προπονητής στην ομάδα του στρατού ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όχι, δεν υπηρετώ καθόλου και απλά μόνο παίρνω τον πιστό από το στρατό. Όταν τελειώσεις με τις αθλητικές σου υποχρεώσεις, στη συνέχεια θα υπηρετήσεις κανονικά, εφόσον θέλεις ή δεν θέλεις. Κάποιοι είπαν όχι και φύγανε τελείως από το στράτευμα. Κάποιοι έμειναν. Δεν μπορώ να σου πω ονόματα τώρα συγκεκριμένα.
0: Μέχρι την αφυπηρέτηση, τη συνταξιοδότηση, με άλλα λόγια δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία γίνεται με τους γνωστούς ελληνικούς όρους, τα 67 με 35 χρόνια υπηρεσίας,
1: ναι,
0: στα 62,
1: ναι,
0: με 40. Τα γνωστά.
1: Τα γνωστά. Τώρα, επανήλθε λοιπόν το μέτρο και ο Εμμανουήλ Καραλής, που πήρε και αυτός μετάλλιο, όπως και κάποιοι άλλοι Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ως ανταπόδοση, όπως είπα, της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και ορκίστηκαν λοιπόν πριν από λίγες ημέρες, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και χτες αυτό. Ορκίστηκε λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος θα είναι μέλος πλέον σημειοφόρος του ναυτικού, στο ναυτικό, στο ελληνικό ναυτικό, και μαζί του εντάχθηκαν στο στρατό ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η Ζωή Φίτσιου από την Κοπηλασία και ο Θοδωρής Τσελίδης από το Τζούντο. Όλοι αυτοί πήρανε μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Μιλένα Κοντού της Κοπηλασίας επίσης στο ναυτικό μαζί με τον Καραλή, και οι κοπηλάτες Αντώνης Παπακοσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στην πολεμική αεροπορία. Αυτοί λοιπόν εντάχθηκαν κανονικά στο στράτευμα πλέον ως μόνιμοι εξωματικοί. Δεν σε ακούω.
0: Ναι. Πάρτε το 0. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν σε ακούμε, Δημήτρη.
1: Δεν σε ακούμε, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω, Θοδωρή, τι περιμένεις να σου πω.
1: Ναι, τίποτα. Μη λες τίποτα.
0: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, να μαλώσουμε. Να μαλώσουμε.
1: Όχι, δεν θα μαλώσουμε.
0: Δεν θα μαλώσουμε. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τα άκρα που έλεγες προηγουμένως. Αυτό ισχύει και για όσους πλέον κερδίζουν πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Όχι, μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για όσους κερδίζουν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Υπάρχουν άλλα μέτρα. Άλλα
0: προνόμια.
1: Θα στα πω μετά στην επόμενη ώρα, γιατί τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τένις.
0: Θα πρέπει να μιλήσουμε για τένις. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει. Ένα μέτρο. Δεν μου αρέσει γενικά να μην μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Αυτό το είχαμε, το ξεφτελίσαμε τότε και το καταργήσαμε επειδή ακριβώς το είχαμε ευτελίσει. Όχι ξεφτελίσει, ευτελίσει. Το είχαμε φθηνίνει πάρα πολύ το πράγμα.

0: από το να το επαναφέρουμε, ας βρίσκαμε κάτι άλλο προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό που τους αρμόζει από την ελληνική πολιτεία. Τιμή,
1: σαν δώρο,
0: δόξα,
1: ναι,
0: χρήματα, εννοείται. Εντάξει, γιατί να μην υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό βαθμολόγιο, προσοντολόγιο, μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο να καλύπτει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στη χώρα τις εξαιρετικές αθλητικές τους επιδόσεις. Και θα πρέπει να μπει δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό ή στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν ο Πύρος Δήμας είναι ταγματάρχης στην πραγματικότητα. Δεν μου αλλάζει κάτι. Ας, ναι, είναι, ας έχουν ένα μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού από τη στιγμή που το έχουμε και όλο στο Υπουργείο Αθλητισμού και εκεί πέρα ανάλογα με την επιτυχία να εντάσσεσαι σε μια κατηγορία η οποία να έχει συγκεκριμένα προνόμια για συγκεκριμένο χρόνο για να μην, ας πούμε, για να γλιτώνουμε και από αστεία πράγματα. Δηλαδή, τι είπανε στον Πύρο Δήμα, έλα σε μια μονάδα στο σουφλί να διοικήσεις, επειδή είσαι ταγματάρχης.
1: Όχι.
0: Ή θα πούνε, ας πούμε, στον Καραλή, όταν θα πάει 40 χρονών και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος πια
1: να κάνει
0: άλλα. Έλα τώρα, ας πούμε, στη φρεγάτα Κίμων να είσαι σημεοφόρος για να ελέγχεις τα τηλεκατευθυνόμενα βλήματα. Δεν θα το πούνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτό λέω ότι το ευτελίζουμε κάποια στιγμή. Τένις.

0: Λοιπόν, ήρθε η αγαπημένη ώρα του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Θα μιλήσουμε για τένις. Και χτες μιλήσαμε αρκετά, βέβαια, οι δυο μας. Σήμερα θα βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Γιάννη Αθαναηλίδη.
1: Τον ρεπόρτερ μας, να τολμήσω να πω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο οποίος καλύπτει Wimbledon, αν το έχω καταλάβει καλά.
0: Ήτανε στο Roland Garros, τώρα είναι στο Wimbledon. Έτσι,
1: είναι
0: κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
2: Είμαι στο Wimbledon, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Μάλιστα. Να ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε.
0: Να ηρεμήσουμε.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Αθαναηλίδη, να δώσουμε λίγο.
0: Έχουμε φωτιά.
1: Επειδή έχουμε μια πυρκαγιά, ένα περιστατικό λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε λίγο το λόγο στην Ελένη Γιατρού να μας πει δύο κουβέντες και μετά θα σας αφήσω με το Θοδωρή έτσι να πούμε τα δικά μας για το τένις. Έλα, Ελένη.
3: Να διακόψουμε γιατί η φωτιά που λέγαμε ότι είναι σε ξεραχόρτα, σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, φαίνεται ότι παίρνει εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις. Θα σας πω ότι μετά το 112 που συζητούσαμε και με το Θοδωρή, το έλαβε και στο κινητό του, όπως και όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής για λόγους ασφάλειας και προληπτικά, μας έλεγε η πυροσβεστική. Αυτή την ώρα η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι εκενώνονται σπίτια στην περιοχή της Λιτής προληπτικά, γιατί κινείται η φωτιά προς δασική έκταση και προς το χωριό, προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ασφάλεια από αέρος. Επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εναέριες, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίγεια επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, όπως και εθελοντές. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο σημείο σπέβδουν και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, οπότε θα έχουμε πολύ σύντομα εικόνα από την περιοχή. Εγώ επιχείρησα και μίλησα με τον ενταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ο οποίος μας έδωσε και την ενημέρωση. Είναι στο πεδίο, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία να μην πλησιάσει η φωτιά
0: στο χωριό.
3: Το δάσος και
0: το
3: χωριό.
0: Δάσος, ναι,
3: και το χωριό. Το ένα είναι δίπλα στο
0: σωστά,
3: άλλο.
0: Ναι.
3: Με το δάσος φοβούνται ότι θα ξεφύγει η κατάσταση, γιατί πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
1: Είτε στους τίτλους είτε στο δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε μια προσπάθεια να τον έχουμε και στον αέρα να μας δώσει τις τελευταίες εικόνες. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς σε τίτλους, σε 5 λεπτά θα σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Αθαναηλίδη, σας ακούμε. Ναι,
0: εντάξει, τώρα πέσαμε σήμερα σε δύσκολη μέρα. Θα τα ξαναπούμε και μετά τους τίτλους. Αλλά θα ήθελα καταρχήν, επειδή είμαστε στο Wimbledon και έκανε μια σπουδαία νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και σήμερα πριν από λίγο και η Μαρία Σάκαρη, η οποία, ας ξεκινήσουμε με τη Μαρία λοιπόν, η οποία έκανε, όπως είπαμε, τη νίκη αυτή πριν από λίγο και κέρδισε στο Wimbledon την Κλάρα Τάουσον, νούμερο 25 στην παγκόσμια κατάταξη, νούμερο 43 είναι η Μαρία Σάκαρη, και τώρα βέβαια με τη νίκη αυτή 6-3-6-3 έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα αντιμετωπίσει την Αγγελίνα Καλίνινα, νούμερο 66, ή την Καμίλα Ρακίμοβα, νούμερο 70, στο δεύτερο γύρο. Το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, το momentum και των δύο αθλητών, και του Τσιτσιπά και τη Σάκαρη, πραγματικά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί εδώ και καιρό και οι δύο είχαν ανάγκη από μεγάλες νίκες στα τουρνουά του Grand Slam. Και η νίκη χθες του Στέφανου απέναντι στον Γκαστόν, το Γάλλο, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, και της Μαρίας απέναντι στην Τάουσον, με την οποία έχει παλιούς λογαριασμούς, γιατί τις προηγούμενες φορές είχε χάσει η Μαρία. Ήταν δηλαδή κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους έπρεπε να κλείσουν και τους κλείσανε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, η συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα, γιατί ο Μέν Στέφανος συναντά τον Τζόκοβιτς και έχουν και έναν παλιό λογαριασμό από τον τελικό του Ρολάν Γκαρός που είχε χάσει ο Στέφανος. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πιστεύω ότι έχει καλή ευκαιρία ο Στέφανος να περάσει. Τώρα η Μαρία απέναντι στην Καλίνα έχει μια πολύ καλή και θετική παράδοση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τουρνουά θα φέρει κάτι καλό και για τους δύο Έλληνες αθλητές.
0: Τώρα, για τον Τσιτσιπά μου έκανε εντύπωση η εύκολη νίκη. Δηλαδή όλα τα τελευταία παιχνίδια που κέρδιζε ήταν 7-6, 7-5, 7-6, 7-5. Και τώρα ξαφνικά σε τρία σετ 6-2, 6-1, 6-4. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενδότερα. Όπως είναι γνωστό, έχει σταματήσει τη συνεργασία με τον πατέρα του. Θέλω να πιστεύω ότι, επειδή τον γνωρίζω, ήταν πάρα πολύ ήρεμος και πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, σε αυτό που ήθελε να κάνει. Και πιστεύω ότι, το είπε και ο ίδιος, ότι είχα καιρό να αγωνιστώ με αυτόν τον τρόπο, και ήταν κάτι από τα παλιά. Δηλαδή ήταν αφοσιωμένος στο παιχνίδι του, δεν είχε, ξέρω εγώ, τις προηγούμενες παρεμβολές, και ενώ φαινόταν εύκολο το σκορ, καθόλου εύκολο δεν είναι, γιατί από μία στιγμή το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει και να πάει διαφορετικά.
0: Έτσι είχε γίνει με τον Τζόκοβιτς από το 2-0 και το... Ναι.
2: 2-0 μπροστά ο Στέφανος στο Ρολάν Γκαρός και μετά τα πράγματα γυρίσανε.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια, πριν κλείσουμε, θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πάλι αγώνες με τον Στέφανο και τη Μαρία. Θέλω να μου λύσετε και το γρίφο της ιαπωνικής αυτής παροιμίας, θρύλου να το πω, που είπε για τον γιο του. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος, λέει, που λέει: αν χάσει το λεωφορείο, ίσως γλίτωσε στο ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος. Αν έφυγαν, ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζει με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη.
2: Λοιπόν,
0: τι ήθελε να πει τώρα ο Απόστολος εδώ?
2: Ο ποιητής τι ήθελε να πει? Ο ποιητής στην προκειμένη περίπτωση αυτά που είπε τα ερμήνευσε ο Στέφανος. Είπε ότι να ασχοληθεί ο Απόστολος με τα αδέρφια μου και με άλλους αθλητές, γιατί μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό το πράγμα, είμαστε τώρα σε διαφορετικούς παράλληλους κύκλους,
0: ναι,
2: σε διαφορετική κατεύθυνση σκέψης. Ο Απόστολος απάντησε φιλοσοφικά και ουσιαστικά ίσως δεν έβαλε και λίγο καβάφι που ήθελε να πει σαν βγει στον πηγεμό για το Μιχάκη να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι. Έδωσε μια ερμηνεία, τώρα αυτά είναι οικογενειακά, υπάρχουν πολλά. Το σίγουρο είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν μιλούσαν καθόλου. Οπότε ήταν κάτι που έπρεπε, ας πούμε,
0: να
2: θεωρώ
0: γίνει.
2: Ότι είναι καλό για το ελληνικό τένις, καλό για τον Απόστολο, καλό για τον Στέφανο, καλό για όλη για την συνέχεια της ιστορίας.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν μας κρατάνε πάντα, μας έχουν εκεί έτσι,
2: ναι,
0: στα οικογενειακά τους, τα οικογενειακά τους μας τα έχουν δημόσια. Δεν...
2: Αυτό είναι καλό για τα μίντια, είναι καλό. Είναι ναι. εδώ ένα, από και ένα κουτσομπολιό για να
0: κλείσουμε,
2: στιγμή,
0: ναι.
2: Ναι, έχουν επενδυθεί εκατομμύρια πάνω στο outfit της Οζάκα.
0: Ναι.
2: Και την καημένη την έχουν κάνει να εμφανίζεται σαν γκέι, σαν οτιδήποτε άλλο. Γιατί από πίσω είναι το marketing και τη βάζουν και φοράει όλα αυτά που φοράει και τα βγάζει μετά.
0: Το είδα, το είδα. Ναι.
2: Το φουρό και όλα αυτά. Είναι το marketing, αλλά είναι καλά, γιατί ασχολείται ο τύπος και ο κόσμος παίρνει έμπνευση.
0: Και το Τζόκοβιτς ήταν με ένα σακάκι και κοντό παντελονάκι.
2: Ναι,
0: λίγο αστείο μου φάνηκε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι πολλά τα λεφτά που είπαν στην ελληνική ταινία, είναι λακώστα από πίσω και πρέπει να πάει το τρόπο.
0: Ωραία, άμα είναι πολλά τα λεφτά, βάλουμε και εμείς κάτι. Ό,τι μας δώσουν θα το φορέσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Λοιπόν, είναι καλό αυτό, είναι και ενδιαφέρον.
0: Κύριε Θαναλίδη, ευχαριστούμε για σήμερα. Θα μιλήσουμε και πάλι στο τέλος της εβδομάδας για να δούμε πώς θα πήγανε και στο δεύτερο γύρο οι Έλληνες αθλητές μας στο Wimbledon. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας. What it is.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Σύχησε το 112, ενώ αυτή τη στιγμή ο Δήμος προληπτικά εκενώνει σπίτια στη Λυτή. Το στοίχημα είναι να μην περάσει η φωτιά από τη χαμηλή βλάστηση στην δασική έκταση της Λυτής. Υποκίνδυνο είναι και το χωριό. Αναστάτωση επικρατεί. Ισχυρές επίγειες και πυροσβεστικές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της κεντρικής Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος από την πρώτη ώρα που μιλάμε είναι στο σημείο του πεδίου, όπως μας λέει, στο χώρο της κατάσβεσης φωτιάς. Κύριε Μοσχοβόπουλε, μας ακούει πολλοί κόσμος της Θεσσαλονικής αγωνιούν. Ποια ακριβώς είναι η εικόνα θα θέλαμε να μας μεταφέρετε?
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι μια φωτιά η οποία εξελίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις 1 η ώρα, από τον οικισμό Ανθούπολη, όσοι ξέρουν γεωγραφικά την τοποθεσία, στο ύψωμα του οικισμού Ανθούπολης. Πέρασε όλο τον ορεινό Αφιένα, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λυτής. Υπάρχουν αέριες και χερσές επιχειρήσεις, υπάρχει ο συντονισμός από τους αρχηγούς της και τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, η πολιτική προστασία, έργα, μηχανήματα έργου, όλοι κατεβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια. Ήρθε και η έκτακτη κλίση.
0: Μήνυμα. Έχετε εκενώσει σπίτια προληπτικά?
1: Ναι, υπάρχει αυτή η ένδειξη, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο πεδίο.
0: Μιλάμε μόνο για τη Λυτή ή και για γύρω
1: μικρότερο οικισμό? Μιλάμε για τη Λυτή, δεν έχει φτάσει ούτε μελισσοχώριο ούτε δρυμό.
0: Στο δάσος προσέγγισε η φωτιά, άρχισε να καίει?
1: Ναι, έχει μπει μέσα στο δασικό δίκτυο της Λυτής και αρχίζει και μπαίνει στα πρώτα σπίτια. Πλησιάζει στις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αυτά λίγο παραπάνω δεν μπορώ να σας πω.
0: Ισχυρή άνεμη στην περιοχή, πνέουν ισχυρή άνεμη στην περιοχή?
1: Ναι, έχει ένα έτσι αεράκι ευνοϊκό για στο να μεταδίδεται εύκολα η φωτιά.
0: Γνωρίζουμε την αιτία, πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια στοιχεία. Υπάρχει το ανακριτικό που θα κάνει τη δουλειά της, δεν ξέρω τι να σας πω. Ξεκίνησε από μια περιοχή η οποία δεν ήταν κατοικημένη περιοχή.
0: Έχει κάψει σπίτια?
1: Όχι, ορίστε.
0: Απειλούνται σπίτια, γλύφουνε σπίτια, οι φλόγες?
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, είμαστε στη... κοιτάξτε, τώρα από ό,τι ξέρω ακόμα πλησιάζει προς τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί είμαι από πάνω μεριά του πεδίου. Ωραία, έχω ενημέρωση από τον πρόεδρο ότι πλησιάζει τα σπίτια. Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Έγινε,
0: καλή
1: δύναμη
0: και εσύ, έκφαση. Ευχόμαστε. Ακούσαμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε εξέλιξη στο μεταξύ φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης, όπως διαπιστώνουμε, επί του πρακτέου πυρκαγιών σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος εντοπίστηκαν σόι όλοι οι ένικοι. Μηχανικός και εργολάβος ανάμεσα στους 5 προσαχθένες συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Στη Βενεζουέλα μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των νεκρών, συνθήκες πολέμου στα νοσοκομεία, καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για κίνδυνο επιδημιών. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματισμένο θέμα να βγάλουμε και για το βόλεϊ, αλλά βέβαια λόγω της επικαιρότητας τώρα σε μια μέρα που απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές, απειλείται το χωριό, η λιτή και σπίτια, εντάξει, τώρα δεν θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά, θα συνεχίσουμε πάλι αύριο, γιατί πραγματικά αυτές είναι δύσκολες ώρες όταν απειλούνται περιουσίες, όταν καίγεται δάσος. Έτσι, εγώ πραγματικά με αυτά έχω πολύ μεγάλη συναισθηματική, έτσι, αξία, το θεωρώ πολύ, πολύ σπουδαιότερο πράγμα. Ο αθλητισμός είναι έπεται όλων αυτών. Mm-hmm. Τώρα,
1: η εικόνα είναι όντως ανησυχητική, γιατί εγώ βλέπω απεικνό καπνό.
0: Και όσοι θέλουν μπορούν να βάλουν R3 να το δουν τηλεοπτικά, όσοι διαθέτουν τηλεόραση.
1: Υπάρχει, ας πούμε, και τηλεοπτική σύνδεση με τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη και μεταδίδει. Εγώ βλέπω δάσος στο βάθος της εικόνας.
0: Να καίγεται.
1: Όχι να καίγεται, το βλέπω να είναι ανάμεσα σε πολύ πυκνούς καπνούς. Δεν βλέπω φλόγα.
0: Φλόγα,
1: αλλά σίγουρα
0: βλέπω.
1: Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι καπνοί έχουν πλησιάσει στο δάσος. Γιατί μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε περίπου στις 4 παρα 20 σε αρχικά περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε γεωργική έκταση δηλαδή, και ταξίδεψε πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να πούμε, για να φτάσει όχι μόνο να απειλεί σπίτια, για να φτάσει εξαιτίας της πυρκαγιάς σπίτια να εκενώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην περιοχή της Λιτής.
0: Είδες,
1: από εκεί που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, όχι απλά αποκτήσαμε πρόβλημα, αποκτήσαμε πολύ μεγάλη ανησυχία σε βαθμό που εκενώνουμε σπίτια.
0: Αυτό λοιπόν που λες είναι αυτό που εγώ πολλές φορές έχω πει, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί για να το σώσεις, λέμε. Γιατί καμιά φορά λένε, αφού το είδες από την αρχή, γιατί δεν πρόλαβες να τη σβήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει φωτιές οι οποίες πραγματικά δεν εξαπλώνονται τόσο γρήγορα, οπότε μπορεί να την προλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε αεροπλάνα, είτε τέλος πάντων να βρεις τρόπο να την σβήσεις. Και υπάρχουν φωτιές οι οποίες μπορεί να εξαπλωθούν με τέτοια ταχύτητα που ό,τι και να κάνεις δεν προλαβαίνεις να τη σώσεις, που λέμε.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι να σωθεί τώρα, βέβαια. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι η πυροσβεστική πλέον έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Η πυροσβεστική, αυτό θα έλεγα και εγώ, Θόδωρε, επιχειρεί
0: για να
1: αυτή
0: σώσει
1: τη στιγμή
0: τα
1: μέσα σε σπίτια.
0: Ξέρεις γιατί, για να έτσι σώσει τα σπίτια. Είχα βρεθεί σε μία ανάλογη φωτιά στο Πανόραμα. Θυμάσαι όταν πήρε φωτιά το Σεϊσού. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχα πάει εκεί.
1: Όχι τώρα, πρόσφατα, πριν από πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι πριν από 25 χρόνια, 30. Ναι. Ήταν εκεί το σπίτι των πεθερικών μου και πήγα. Τότε λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαν να σώσουν τη φωτιά μέσα στο δάσος, τι έκανε η πυροσβεστική? Πήρε θέση παράλληλα με τα σπίτια, ώστε μόλις η φωτιά βγει να προσπαθήσει να σώσει τα σπίτια, και το έκανε. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ήμουν πίσω στο σπίτι και η φωτιά πετάχτηκε από τη χαράδρα με τεράστια ταχύτητα. Υπήρχαν μπροστά 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ξαφνικά πέταξαν το νερό για να σβήσουν τη φωτιά στα δέντρα τα οποία ήταν μπροστά από τα σπίτια. Τώρα προσπαθούν, φαντάζομαι, να κάνουν κάτι αντίστοιχο εδώ.
1: Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιστατικό με φλόγες να έχουν μπει σε σπίτι, να καίγονται δηλαδή σπίτια. Έχουμε όμως προληπτικά εκενώσεις σπιτιών στην περιοχή της Λιτής, να το πούμε αυτό. Έχουμε τους κατοίκους οι οποίοι δεν αποτελούν και την καλύτερη πηγή ενημέρωσης, γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, που λέει ο λόγος εντός πολλών εισαγωγικών, δεν είσαι και πάρα πολύ ψύχρεμος στην πληροφορία που δίνεις, που λένε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν αυτή τη στιγμή, για να μην φτάσει η πυρκαγιά να απειλεί τα σπίτια, να μην φτάσει μέσα στα σπίτια, να μην καταστρέψει τελικά τις περιουσίες των ανθρώπων. Και σε όλους ψυχραιμία, εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε και μια επικοινωνία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούσατε την πρώτη ενημέρωση από τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος εκεί στον Δήμο, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο. Θα ακούσουμε και πληροφορίες από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στους δύο ανθρώπους της R3, τον Κώστα Καντούρη και τον Κώστα Τομπούρη, οι οποίοι ήδη έχουν φτάσει και καλύπτουν τα γεγονότα στην περιοχή της Λιτής.
0: Ο Κώστας Τομπούρης μιλάει τώρα στην R3 στην τηλεόραση, έτσι.
1: Έχει ακροβολιστεί ο συνάδελφος κάπου, φαντάζομαι, πιο ψηλά. Έχει μια έτσι περιμετρική εικόνα της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε κάποια στιγμή και τηλεφωνικά όταν μπορέσει βεβαίως, γιατί οι συνθήκες αυτή τη στιγμή του ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά δύσκολες. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από την πυροσβεστική, από την περιφέρεια, με συγχωρείτε, Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρχική δύναμη της πυροσβεστικής ήταν πάνω από 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. Επίσης μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν. Είναι ενδεικτικό, Θόδωρε, ότι δεν σηκώνονται 5 αεροσκάφη να επιχειρήσουν για ψηλού πίδημα.
0: Πιστεύω πολύ στα εναέρια μέσα.
1: Όλοι πιστεύουν στα εναέρια μέσα, και για να υπάρχουν 7 αυτή τη στιγμή εναέρια μέσα, κάτι σημαίνει για την σημασία που δίνει η πυροσβεστική στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι βέβαια.
1: Ναι, έχουμε και δεύτερη φορά 112.
0: Ναι,
1: η πρώτη, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη λάβει για τη Θεσσαλονίκη, είναι για την πυρκαγιά Δερβαίνη, στη Λυτή.
0: Στη Λυτή, ακριβώς. Βέβαια, τα εναέρια μέσα, όταν η φωτιά έχει μπει μέσα σε ένα χωριό, νομίζω ότι εκεί δεν επιχειρούν. Δεν ξέρω αν ρίχνουν νερό πάνω από κατοικημένες περιοχές και εκεί που μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, έτσι, δηλαδή τέλος πάντων ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι όχι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Ήδη βλέπουμε ότι η πυροσβεστική έχει πάρει θέση μέσα στο χωριό με πολλά οχήματα, έτσι ώστε να αποτρέψει τουλάχιστον την πυρκαγιά σε περιουσίες των κατοίκων, δηλαδή τα σπίτια και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί γύρω.
1: Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι εκτός από πυροσβεστικές δυνάμεις, εγώ θα το πω, υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες πάνε στην περιοχή, και ειδικά όταν μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία απειλεί κατοικημένη περιοχή, είτε σε αγροτική έκταση είτε σε δασική έκταση, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των αστυνομικών προκειμένου να βοηθηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Γιατί μιλάμε για ένα χωριό όπου υπάρχουν δρόμοι, όπου υπάρχει κίνηση, όπου υπάρχουν διάφοροι περίεργοι, όπου υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και τους καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί βλέπουν την περιουσία τους να κινδυνεύει. Υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν και αυτές στο μέτρο που επιχειρησιακά πάντα μπορούν, έτσι, στην διαδικασία κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Δεν συζητάμε για τον καπνό. Ήδη υπάρχει ένα πυκνό πέπλο το οποίο έχει καλύψει τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Το θέμα είναι να μείνει σε αυτό όλη η διαδικασία και να μην έχουμε φλόγα να περνάει το φράχτη, έτσι να το πούμε σχηματικά,
0: βασικό.
1: Και να μπαίνει και σε αυλές και σε κατοικημένη περιοχή.
0: Ακριβώς,
1: κυριολεκτικά.
0: Γιατί η εικόνα βέβαια είναι λίγο τρομακτική, με τον καπνό αυτό έτσι να έχει κυκλώσει το χωριό, αλλά για την ώρα, όπως είπες, είναι μόνο καπνός. Και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα μείνει. Δεν ξέρω
1: και
0: αν...
1: ελπίζω πραγματικά να βρεθεί και ο λόγος και για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί νομίζω ότι απαγορεύεται διαροπάλου πια αυτό που κάνανε παλιά οι αγρότες όταν περνούσαν τα λόνια, θέριζαν, που πήγαιναν στα άχυρα και τα βάζανε φωτιά για να ετοιμάσουν το...
0: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή.
1: Για να ετοιμάσουν το χωράφι τους για την επόμενη σπορά.
0: Ναι,
1: αν αυτό... έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι εγκληματικό αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή, γίνεται Οκτώβρη-Νοέμβρη. Έτσι, τέτοια εποχή, και αφού πρώτα οργωθεί, πρόσεξε πλέον, γιατί τώρα το ξέρω, επειδή εκεί στην Επανομή είναι όλοι οι αγρότες έχουν χωράφια τα οποία έχουν σιτηρά. Αφού οργωθεί και μετά και μείνουν κάποια, τότε αυτά τα μαζεύουν σε μια γωνίτσα και τα βάζουν μια φωτιά για να καεί, αλλά αυτό είναι, πώς θα σου πω, πολύ μικρό και δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή βάλεις φωτιά, καταρχήν δεν έχουν μαζέψει όλα τα στάρια από όλα τα...
1: Ναι,
0: χωράφια.
1: Δεν έχουν ολοκληρώσει.
0: Φυσικά, ναι.
1: Ο θερισμός.
0: Ακριβώς. Αν βάλεις φωτιά αυτή τη στιγμή, βάζεις μπουρλότο. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αγρότης έκανε κάτι τέτοιο.

0: Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα πάμε και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πούμε την καλησπέρα μας στο Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Τεργιάδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά με έτσι την πιο πρόσφατη, θα μπορούσαμε να πούμε, ενημέρωση. Κύριε Τεργιάδη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά. Εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Τέλος πάντων, οι εικόνες που βλέπουμε κάπως μας ανησυχούν. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και εμείς την ψυχραιμία μας με έτσι ένα πέπλο καπνού να έχει σκεπάσει τη λυτή και τις πληροφορίες να λένε ότι οι φλόγες πλησιάζουν έτσι τα πρώτα σπίτια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς θα έχετε καλύτερη εικόνα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει, είναι στην περιοχή της Λυτής, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λυτή, η πυρκαγιά ήταν από τις 2.30 το μεσημέρι. Υπήρξε μια εξέλιξη και πηγαίνει προς το χωριό της Λυτής, δεν έχει φτάσει στην κατοικημένη περιοχή βέβαια. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση εκένωσης, αλλά επίσημα δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα κάτι. Κάποια σπίτια τα οποία είναι πιο κοντά, οι κάτοικοι απομακρύνονται και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από ένα ελικόπτερο έχουμε πάει τώρα και σε 2 αεροπλάνα μαζί με 2 ελικόπτερα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Οπότε έχουμε 4 πτυτικά μέσα, καθώς επίσης έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις, περίπου στα 60 άτομα επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας, υδροφόρα, χωματουργικά και των Δήμων. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Είπατε, μιλήσατε πριν από λίγο για αίσθηση εκένωσης. Γιατί προφανώς η εκένωση, η εντολή για να δοθεί, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν έχει δοθεί.
1: Όχι, σε εμάς δεν έχει έρθει τουλάχιστον αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει επίσημη εκένωση από τον Δήμο πυροσβεστική και να έχει δοθεί εντολή στην αστυνομία για να εκτελέσει αυτή την εκένωση.
0: Μάλιστα. Άρα, ό,τι γίνεται στο μιλητό επιχειρησιακά εκεί, στα πρώτα σπίτια.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, και οι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια δεν μπορούν να τους πεις κάτσε, φύγε, οτιδήποτε, υπάρχουν εντολές ούτως ή άλλως, η οποία πληθεί ο καθένας ανάλογα κατά τον δοκούν, αν θεωρεί επικίνδυνο για, για τη δικιά του ασφάλεια. Αν και εφόσον υπάρξει όντως σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια εντολή επίσημη εκένωση, φυσικά και θα πρέπει οι πολίτες να βοηθήσουν και αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσία για να καταβάσει την πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο άμεσα.
0: Μάλιστα. Ναι, θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η εικόνα δημιουργεί λάθος αίσθηση. Δηλαδή, βλέπεις μια εικόνα ενός σπιτιού το οποίο να το περιβάλλει ένας πυκνός λευκός καπνός και λες καίγεται. Ενώ στην πραγματικότητα η φωτιά μπορεί να είναι 400-500 μέτρα μακριά, ας πούμε, και να μην καίγεται. Πιθανό. Και να μην κινδυνεύει ακόμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, δεν έχουμε εμείς εικόνα ούτε για σπίτια, όπως σας είπα, δεν έχουν φτάσει σε κατοικημένη περιοχή η πυρκαγιά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κοντά στη Λυτή, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λυτή. Πλησιάζει προς το χωριό της Λυτής, από την πίσω πλευρά δηλαδή, της περιφερειακής οδού, να πούμε, Θεσσαλονίκης. Και ισχύει αυτό που είπαμε, ότι είναι κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν όμως πολλές αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από πιο πριν που είχαμε μιλήσει, περίπου στις 3.30. Το οποίο δίνουν την εικόνα ότι λογικά θα πάμε καλά. Δεν έχουμε αυξημένο άνεμο
0: που αυτό να
1: διευκαιρένει τόσο πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Αναμένουμε βέβαια την εξέλιξη.
0: Έχουμε πληροφορία και εικόνα για το τι ακριβώς καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Γιατί ξεκίνησε από χαμηλή
1: βάση. Ναι, ακριβώς. Αγροτική βλάστηση είναι πιο πολύ. Έχει κάποια δασικά είδη ανάμεσα, κάποια πουρνάρια που υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο δάσος αμυγές τώρα αυτή τη στιγμή σε εκείνα τα σημεία. Δασική έκταση, μόνο πάνω στην κορυφογραμμή. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, από όσο γνωρίζω. Είναι αγροτοδασικό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Χαμηλή βλάστηση, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Στεργιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Η ώρα είναι 5 παρα 5 και να σας παρακαλέσω ταυτόχρονα, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, σε 25 λεπτά, να έχουμε μια επικοινωνία, έτσι, όσο το περιστατικό πηγαίνει προς τη λήξη. Εγώ θέλω να το βλέπω αισιόδοξα, θεωρώντας δηλαδή ότι κάποια στιγμή τώρα στα κοντά οι πυροσβέστες θα δώσουν το είτε υπομερικό έλεγχο είτε υποπλήρη έλεγχο, να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο μισάωρο.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι. Θα συμβαίνουν αυτά. Θα τροποποιήσουμε λίγο την εκπομπή.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να πάνε καλά. Δεν έχει εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει και καμιά μεταγραφή, ας πούμε, τώρα και να καθόμασταν σαν αμένα κάρβουνα να έπρεπε να πάμε και στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ, οπότε εντάξει. Μόνο για το αριστερό και το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ.
0: Επίτηδες το κάνεις.
2: Τον Μπάμπα και τον...
0: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω, δηλαδή μέσα στην επόμενη ώρα, να έχω σημάδι ψυχραιμίας και λήξης από τη Λυτή. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον τα μπακ του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα μπακ του ΠΑΟΚ. Άμα έχω πυρκαγιά στην αυλή μου, θα σβήσω πρώτα την πυρκαγιά και μετά βλέπω.
2: Και μετά βλέπω. Αύριο πάλι. Ναι. Αύριο,
0: επίσης η πυρκαγιά θα ανάψει τρελά αν μετά το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εκεί πάλι θα τα πιάσουμε την κουβέντα για τα μπακ του ΠΑΟΚ.
2: Και αυτό επίσης.
0: Πάντως, τι σου είναι ο καπνός, δηλαδή τι εικόνα δημιουργεί η αίσθηση του καπνού.
2: Ο κύριος Στεριάβης τώρα έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα αυτή που είχε δώσει νωρίτερα ο κύριος
0: Μοσκοβόπουλος.
2: Είναι μεν η φωτιά ανησυχητική, πλησιάζει στη Λυτή.
0: Ψυχραιμία.
2: Μέχρι εκεί. Ούτε σπίτια καίγονται ακόμα, ευτυχώς, και ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένα, ούτε αυλή, όχι σπίτι να καεί. Mm-hmm. Και βεβαίως ο αέρας, όπως είπε, ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ανησυχητικός, δηλαδή, ώστε να, για την εξάπλωση φωτιάς. Πάντως, η φωτιά έφτασε στο δάσος. Αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, και το δάσος που καίγεται είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχουμε και τόσα πολλά δάση ώστε να τα αφήνουμε να καίγονται, και ειδικά δάση τα οποία είναι κοντά στα χωριά, τα οποία δίνουν πνοή, ζωή, δροσιά σε κατοίκους, σε ανθρώπους κλπ. Και σε πολλά ζώα ενδεχομένως που μπορεί να βρίσκονται εκεί μέσα και τα οποία μπορεί να καούνε. Αλλά εντάξει, προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτό τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει. Και όπως μας είπε, τώρα είναι 4 τα ένα αέρια μέσα, 4. Όχι 7 που λέγαμε νωρίτερα, 5 και 2. 5 αεροπλάνα, 2.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα, ξέρεις, υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι, δηλαδή, η εντολή που δίνει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, δεν ξέρω και εγώ ποιος δίνει την εντολή, στα επιπρόσθετα εναέρια μέσα να σηκωθούν, μέχρι αυτή η εντολή να φτάσει, να υλοποιηθεί και μετά η πληροφορία να διαχυθεί, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε.
2: Και αυτό επίσης,
0: τώρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσα είναι. Σημασία έχει ότι επιχειρούν και είναι αρκετά.
2: Ναι,
0: είναι πολλά.
2: Ναι. Και ο συντονισμός. Πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, να έχεις, ξέρω εγώ, τώρα είναι 4, ή να έχεις 7, ή να έχεις 10. Θα πρέπει και αυτά να συντονιστούν μεταξύ τους. Πώς θα πηγαίνουν, από ποια μεριά. Μπορεί να έχει καπνό, να μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι, μου φαίνονται, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το πώς θα καταφέρουν, και μπράβο τους.
0: Πάντως, υπάρχει και θερμική κάμερα, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει και drone, το οποίο έχει σηκωθεί από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προφανώς, και από ψηλά η θερμική κάμερα δίνει τα βασικά μέτωπα και το που χρειάζεται ενδεχομένως πληροφόρηση, με άλλα λόγια, για το που χρειάζεται να επικεντρωθούν για να σπάσουν στο μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν εξελιχθεί δηλαδή αρκετά τα πράγματα. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτό που δεν φτάσαμε ακόμα να κάνουμε είναι
0: επιχειρησιακή διαδικασία σε εξέλιξη.
2: Τεχνητή βροχή εκείνη την ώρα που γίνεται η πυρκαγιά, για να μπορούμε να τις σβήσουμε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν στο μέλλον, σε 100, σε 200 ή σε 300 χρόνια θα μπορούν να φτιάξουν και αυτό, δηλαδή να φτιάχνει μια τεχνητή βροχή, ένα αεροπλάνο, κάτι άλλο, ένα διαστημόπλιο που μπορεί να υπάρχει τότε, έτσι ώστε να σβήνει πιο γρήγορα η φωτιά.
0: Πάντως, πιο πιθανό βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα δυο μπακ που μιλούσαμε προηγουμένως.
2: Ας αναγυρίσουμε στην κουβέντα.
0: Έτσι, να κάνουμε και λίγο, να το χαλαρώσουμε
2: με τα
0: δύο
2: μπακ. Ναι.
0: Από το να φτιάχνουμε τεχνητή βροχή εδώ στην Ελλάδα τα επόμενα 10-20 χρόνια, που μακάρι δηλαδή. Γιατί
2: εγώ
0: όχι.
2: Είπα 100-200.
0: Εγώ
2: δεν είπα,
0: το κατεβάζω. Το κατεβάζω.
2: Πολύ το κατεβάζω.
0: Να μην ανησυχούν, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και μια έτσι ευρύτερη ανησυχία. Έχουν ενημερωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν, έτσι, γιατί είναι στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πολύ εύκολα ξεφεύγει και φτάνει. Όχι, δεν ξεφεύγει πολύ εύκολα, δεν φτάνει, γιατί ελέγχεται. Δεν είναι υπό έλεγχο ακόμα, αλλά επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Εμείς φεύγουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Η Ελένη Γιατρού θα έρθει αμέσως μετά με το δελτίο ειδήσεων, θα συνοψίσει όλες τις πληροφορίες που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Θα έχουμε και καινούργια ενημέρωση με τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία απειλεί κάποιες κατοικημένες, κάποιες κατοικίες μάλλον να το πω, στην περιοχή της, της Λιτής, με ψυχραιμία. Όσοι παραμείνετε και ελπίζουμε ότι είστε πολύ στον 102 FM της R3, σύν τις άλλες θα ενημερωθείτε και για αυτό το περιστατικό, για αυτή την πυρκαγιά που έχουμε εδώ και περίπου 2 ώρες εξέλιξη στη γειτονιά μας.
2: Γεια σας για την ώρα. Τα λέμε πάλι αύριο και
0: ελπίζουμε αμιγώς αθλητικά αύριο. Να μιλάμε μόνο για στόπερ και για μπακ.
2: Και να μην υπάρξει τίποτα, κανένα πρόβλημα σε κανέναν άνθρωπο και σε κανένα σπίτι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκενώνεται το χωριό της Λυτής. Πόρτα-πόρτα αδειάζουν τα σπίτια από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες τους. Όλοι τους θα οδηγηθούν στο γήπεδο του χωριού. Η φωτιά πέρασε στο δασικό τμήμα του χωριού και μπήκε μέσα στο χωριό. Καίει ήδη δέντρα. Τα σπίτια τους καταβρέχουν. Οι κάτοικοι που βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Από εδάφους 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες με 16 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει σταλεί ήδη και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο μεταξύ έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση για τις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε σήμερα ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Άριου Πάγου ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μακέλλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος για την Προεδρία. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Εικόνες από ντρόν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμμένη στα συντρίμμια. 10.000 νεκρικούς σάκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ, αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ήχησε πάλι εκ νέου το 112, ζητώντας από τους κατοίκους της Λυτής να εκενώσουν προς το γήπεδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που έχει ξεσπάσει το Δερβαίνι. Στα ευχάριστα τώρα νέα της ημέρας, έχει σβήσει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Ενώ απαγόρευση της κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, τα είχαμε πει από χθες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Και κοίτα να δεις σήμερα που γιορτάζει, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Απόστολος. Έχω στην τεχνική υποστήριξη τον φίλο μου, τον Απόστολο, τον Κοσμόγλου, του οποίου εύχομαι τα καλύτερα, όπως εύχομαι φυσικά τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Τόνι Σουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Η φωνή είναι λίγο διαφορετική, ένεκα του κλιματιστικού. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5. 35 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Ερμού και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά από την Πηλαία, βλέπω, έως και την Τούμπα. Και επειδή εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερς και σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 30 του Ιούνιου, εκτός από τον Απόστολο και την Αποστολία, χρόνια πολλά να πω σε όσους έχουν γενέθλια, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους κοντά μας. Είναι μία ακόμη δύσκολη μέρα από αυτές που δυστυχώς γνωρίζετε κι εσείς και εμείς ότι βιώνουμε τα καλοκαίρια πλέον και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας και γενικότερα, και άλλο κακό να μην μας βρει. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Love Like Blood και φύγαμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα διακόπτουμε κατά τη διάρκεια

0: Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ένα δύσκολο απόγευμα 3ης και έχω στο στούντιο τη δημοσιογράφο, την Έλενα, Έλενα Ιατρού. Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, διότι καταλαβαίνεις, έχουμε ανησυχήσει όλοι. Έχει ηχήσει ήδη το 112 στα κινητά μας ήδη 2 φορές σήμερα.
1: Πρέπει να διακόψουμε εκτάκτως την εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, είναι κατεπήγον και αυτό γιατί το 112 εστάλει, προτρέπει όσους είναι στην περιοχή της Λιτής να αφήσουν τα σπίτια τους προκειμένου για λόγους ασφάλειας να μεταβούν στο γήπεδο του χωριού. Έχουμε λοιπόν το Χαράλαμπο Στεριάδη, το Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεριάδη, καλησπέρα σας και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πόσο επικίνδυνη είναι η φωτιά για το χωριό. Ξέρουμε ότι ήδη έχει γλύψει στην ουσία τις αυλές των πρώτων σπιτιών, έχει κάψει και κάποια σπίτια στα όρια του χωριού. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε?
2: Όπως τα είπατε, υπάρχει μια επικινδυνότητα τώρα, διότι όσο πέρασε η ώρα προχώρησε προς το χωριό η πυρκαγιά. Η περιοχή εκεί πέρα είναι κατάφυτη, υπάρχουν και βλάστηση και δασική, αλλά και αγροτική. Αυτή τη στιγμή

0: που μιλάμε έχει αυξηθεί και λίγο άνεμος. Έχουμε πάει περίπου στα 4 προς τα 5 μποφόρ πάνω στη πιο βόρεια τμήματα του χωριού. Αυτό βοήθησε λίγο την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το χωριό. Υπάρχουν βέβαια αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίτερα. Έχουν διπλασιαστεί στον αριθμό πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν από την
1: 57 για την ακρίβεια, ναι, με 7 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Μέχρι
0: ακριβώς
1: στιγμή,
0: έχουν αυξηθεί και
1: το
0: τα
1: θέμα είναι
0: από
1: κινδυνεύουν. Ακούστηκε κάποιος κάτοικος, είπε μιλώντας στον συνάδελφο στο κανάλι της ΕΡΤΡΙΑ, ότι άκουσε ότι κάηκαν και σπίτια. Εσείς έχετε τέτοια εικόνα?
0: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα για τα σπίτια για να έχουν καεί. Απλά μας έχουν ενημερώσει ότι είναι στα κάτω, στα χαμηλά σπίτια προς του χωριού, ότι είναι κοντά η φωτιά. Τώρα για κάποιο σπίτι δεν έχω ακόμα ενημέρωση κάτι. Θα μεταβούμε και εμείς σε λίγο εκεί πέρα να δούμε ακριβώς τι εξέλιξη υπάρχει.
1: Γνωρίζουμε την αιτία, γιατί αρχικά ήταν σε αγροτική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση.
0: Ακριβώς.
1: Ακουγόταν κάτι διαχειρίσιμο. Πώς ξαφνικά λοιπόν φούντωσε έτσι, διένυσε απόσταση από το Δερβαίνι μέχρι τη Λυτή.
2: Δεν βοηθάνε και οι άνεμοι.
1: Ναι, πνέω πολύ σκληρή άνεμοι, αλλά ξεξερά χόρτα να φτάσει σε δάσος. Ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: Περίπου 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μας ενημέρωσαν το αρχικό σημείο έχει προχωρήσει η πυρκαγιά προς το χωριό της Λυτή. Βοήθησε ο άνεμος που άλλαξε πορεία από ό,τι μας ενημέρωσαν, όπως σας είπα. Στην αρχή δεν είχαμε καθόλου άνεμο στο μεσημέρι. Σιγά σιγά σταδιακά όμως άρχισε μια αύξηση των ανέμων και αυτό βοήθησε έτσι ώστε να υπάρχει μια περαιτέρω ενδυνάμωση της φωτιάς. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Θεωρούμε ότι θα πάει καλά, αν και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα με τους ανέμους, να μην υπάρχει ένταση.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος που
0: πήγε πολλής κόσμος. Είχαμε και στα σύνορα με το Κιλκίς, πολλές δυνάμεις από εκεί μετατέθηκαν και φύγανε να πάνε κάτω στο Δερβαίνι. Από όσο γνωρίζω, είχαμε και πυρκαγιά και ανατολικότερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, περιοχή επανομής. Γενικά υπάρχουν διάφορες πυρκαγιές τώρα τελευταίες δύο μέρες.
1: Ξέρετε τι γίνεται όμως, βλέπουμε στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΡΙΑ συγκεκριμένα, ναι, ότι ο κόσμος, αν και υπάρχει οδηγία, φύγετε μακριά από τα σπίτια σας, δεν είναι ασφαλές να είσαστε μέσα στο χωριό, πηγαίνετε στο γήπεδο για ασφαλή κατάληξη.
2: Τους.
1: Ναι, καταβρέχουν το βιός τους, αυτό θέλουνε. Πόσο ασφαλές όμως είναι αυτό?
0: Όπως λέτε, υπάρχει εντολή της εκένωσης. Η εκένωση βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με βία. Είναι μια συμβουλή, να το πούμε έτσι, προς τους πολίτες. Αν ο άλλος τώρα με δικιά του ευθύνη παραμένει στην οικία του, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να την προστατεύσει, σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Καλό είναι βέβαια να μπορέσουν και αυτοί να
3: καταλάβουν. Να σας διακόψω λίγο, με συγχωρείτε κύριε Στεργιάρη, ναι, μισό λεπτό, γιατί το πυροσβεστικό σώμα με δημοσίευσή του είπε πριν από λίγο στο 6 κατά πάσα πιθανότητα ότι υπάρχει θύμα από την πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Μια σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα στη δασική έκταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα tweet που μας έρχεται από το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα και ενημερώνουμε λοιπόν ότι έχει πάρει ίσως από τις πιο άσχημες τροπές που θα μπορούσε να πάρει αυτή η πυρκαγιά.
1: Και μπορείτε... και έχουμε και δεύτερο στοιχείο. Ένα κάτοικο τη
0: Λυτή
1: μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οπότε καλό είναι να μην παίρνουμε επιπόλαια την οδηγία του 112 για τις πυροσβεστικές, ότι πρέπει να εκενώσουμε. Το ότι υπάρχει σωρός βέβαια μέσα στα
0: τώρα,
1: καμένα.
0: Τα δεν τα ξέρω, δεν μπορώ, ναι, και εγώ σας είπα οδηγάω, πηγαίνω προς το σημείο, δεν έχω εικόνα για αυτό που είπατε. Προφανώς ισχύει για να το γράψανε και από το πυροσβεστικό σώμα. Θα πάμε από εκεί να δούμε λίγο τις αιτίες, ποιος είναι ο λόγος που έγινε το συμβάν και αν έχει σχέση με την πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπουμε να λαμβάνει άσχημες διαστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεργιάδη.
0: Και εγώ.
1: Καλό απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών Ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα της Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Νωρίτερα είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 7 εναέρια μέσα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Στο μεταξύ, έσβησε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη, ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα και σήμερα. Ήδη σας λέγαμε από χθες για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Ήδη έχει ηχήσει το 112 από το μεσημέρι και έπειτα δύο φορές. Πάλι στο στούντιο βρίσκεται η Έλενα η γιατρού, η οποία θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
1: Μας ξεπερνάνε, νομίζω. Είναι τόσο γρήγορες που μας ξεπερνάνε. Λοιπόν, έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρό μέσα σε δασική έκταση της Λιτής. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για έβρεση σωρού μέσα στο δάσος. Στο μεταξύ, η εγκαυματίας που λέγαμε είναι μια 40χρονη γυναίκα, έχει διακομιστεί στο υποκράτιο με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και τους μυρούς. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αναφορές για περισσότερους εγκαυματίες. Επιφυλασσόμαστε να το διασταυρώσουμε και μετά να το δώσουμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον Καθήλυν αρμόδιο, τον Παντελή Τσακίρη, τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, που εδώ και τουλάχιστον μια μισή ώρα, Δήμαρχε, εν αγωνία σας καλώ στο τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι είστε μέσα στο πεδίο, μέσα στη φωτιά και δίνετε μάχη και για την κατάσταση, αλλά και στο πλευρό των δημοτών του Ωραιοκάστρου. Θέλουμε λοιπόν εσείς που είστε στο σημείο να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο χωριό της Λιτής και με τη φωτιά αναφορικά πάντα.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο της Λιτής, εδώ που υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μαζί με τις μονάδες του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Η φωτιά είναι στις παρυφές του οικισμού, είναι ακριβώς πάνω από την σταβόρεια, στο βόρειο τμήμα της Λιτής. Από εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση, ξαφνικά αναζωπηρώνεται, δεν έχει σταματήσει να φυσάει. Φυσάει εδώ πέρα.
0: Αυτό δεν βοηθάει καθόλου.
2: Είναι η αλήθεια. Είναι άπαντες εδώ πέρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου υποδέχονται τον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Στην περιοχή της Λιτής.
1: Έρχεται όμως ο κόσμος, γιατί εμείς τους βλέπουμε να σβήνουν τις φωτιές και να μένουν στα σπίτια.
2: Έχουν
1: και λογικό είναι.
2: Και έρχονται στο πεδίο. Το πεδίο το συντονίζει αποκλειστικά η πυροσβεστική. Ακολουθούμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες τους. Έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Ήδη έχουν έρθει τουλάχιστον 15 πολίτες. Τους παρέχουμε τα πρώτα νερά δροσερό περιβάλλον και συντονίζουμε την κατάσταση από εδώ.
1: Ξέρετε για εγκαυματίες, γνωρίζετε για την
2: εγκαυματία? Γνωρίζω μόνο για μια κυρία 40 ετών, η οποία είναι αυτή τη στιγμή
0: είναι στο υποκράτιο.
1: Η οποία πώς υπέστη τα εγκαύματα, προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά δίπλα από το σπίτι της, ας πούμε?
2: Δεν γνωρίζω, έχουμε επικοινωνήσει με τον διοικητή, είναι σε σταθερή κατάσταση, την κοιτάνε τη γυναίκα, την προσέχουν. Από ό,τι μου λένε εδώ είναι αιμοδυναμικά σταθερή, εκτιμήθηκε και από ρηλά. Σε στενή παρακολούθηση, δεν είναι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αυτό μας λένε.
1: Είναι κάτοικος του χωριού?
2: Είναι κάτοικος του χωριού.
1: Γνωρίζετε για σπίτια που μπορεί να έχουν καεί? Γιατί εμείς το είδαμε και στα πλάνα που έδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και ο Κώστας Καντούρης πριν από λίγο. Ένα σπίτι έχει καεί.
2: Mm-hmm. Ναι,
0: αυτό το είδαμε στην τηλεόραση. Ναι.
1: Ωραία. Ωραία, καθόλου ωραία. Ωραία που το κατανοήσαμε. Είδαμε όμως και δέντρα. Πεύκα, έχω την αίσθηση πως ήταν πολύ ψηλά δέντρα ανάμεσα στα σπίτια. Πίσω από το εκκλησάκι, έχω την αίσθηση πως ήταν ότι η φωτιά είχε φτάσει στο παρκάκι ακριβώς πίσω από την εκκλησία.
2: Είναι δύο οι εκκλησίες. Είναι η Ζωοδόχου πηγή, ακριβώς εκεί είχε φτάσει η φωτιά. Mm-hmm. Και μετά στην έπειρα εκκλησία στον Άγιο Θανάσιο και εκεί πέρα πήγε. Τώρα κατευθύνεται προς τα δυτικά. Είναι όλοι εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλώ φαίνεται να έχει μια σχετική ύφεση. Πετάνε διαρκώς τα εναέρια μέσα, αλλά φυσάει.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο, γιατί προσπαθούμε να το κατανοήσουμε
2: κι
1: εμείς. Ναι, πώς από αγροτική έκταση, ξερά, χαμηλά χόρτα.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό που λέτε. Από μια περιοχή κοντά σε ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή ανάμεσα στο Ωραιόκαστρο και στην Λιτή. Το σύστημα πυροπροστασίας του Δήμου το αντιλήφθηκε στις 2 και 25 ακριβώς. Ενημέρωσε και την εθελοντική ομάδα του Δρυμού, η οποία συνδράμει αποτελεσματικά, και την πυροσβεστική. Και σε χρόνο ρεκόρ έφτασε στις παρυφές του οικισμού. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε σχηματίσει.
1: Γνωρίζετε τα αίτια, έχουμε κάποια υποψία προς κάποια κατεύθυνση?
2: Σας το λέω με επιφύλαξη ότι πρόκειται για μια από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που ενδεχόμενα υπήρξε μια μικρή έκρηξη, να το πω έτσι, μια δυσλειτουργία. Με επιφύλαξη όμως σας το λέω, δεν έχω επίσημη ενημέρωση.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ίσως να έπαιξαν ρόλο και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Είχε και υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έκανε, νομίζω, τη πιο ζεστή μέρα.
0: Είναι και σήμερα και αύριο.
2: Του καλοκαιριού. Mm-hmm.
1: Σας έχει γίνει κάποια αναφορά στο Δήμο ή στην πυροσβεστική για αυτό το θέμα που λέτε, για το φωτοβολταϊκό και τη μικρή έκρηξη?
2: Το άκουσα από τους κατοίκους της περιοχής. Όχι, δεν με έχει ενημερώσει γι' αυτό και σας το λέω με επιφύλαξη. Mm-hmm. Δεν θέλω να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Mm-hmm. Οι κάτοικοι της περιοχής το ανέφεραν. Σίγουρα και το σύστημα της πυροπροστασίας που συντηρεί ο Δήμος και τα παιδιά που ήταν στο κέντρο ελέγχου, νομίζω ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά είναι όλοι τυποδός αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να ελέγξουν να μην υπάρξουν και άλλες αιστείες.
1: Φεύγει από το χωριό ο άνεμος, την κατευθύνει προς άλλο γειτονικό χωριό.
2: Προς τα δυτικά, είναι μια απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων το Μελισσοχώρι, αλλά φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο έξω από το χωριό πηγαίνει τη Λυτή.
1: Πάλι αυτό καλά. Είναι καλό, νομίζω. Έτσι,
0: ναι, αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι καλό.
2: Να φεύγει
0: αυτό
2: από τις κατοικημένες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ότι βαίνει, ας μείνουμε σε αυτό, ότι βαίνει τουλάχιστον καλό στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευελπιστούμε να βοηθήσει λίγο και ο καιρός με τους αέρηδες.
1: Έχουμε κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, διακοπές κυκλοφορίας για όσους μας ακούνε και οδηγούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε.
2: Είναι η τροχέα έξω και η αστυνομία που κατευθύνει τον κόσμο, έχει αποκλείσει οδούς στο κέντρο του χωριού.
1: Άρα δεν γίνεται η πρόσβαση μόνο στο χωριό,
2: ναι.
1: Όχι προς άλλη κατεύθυνση.
2: Όχι, μόνο προς το χωριό, ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Σωρό. Έχετε ακούσει κάτι, δεν σας ρωτήσαμε για τη Σωρό, Δήμαρχε.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν πάει το μυαλό σας.
2: Είναι πυροσβεστική, απλά δεν ξέρω αν ήταν και κάτι παλαιότερο ενδεχόμενα.
1: Ξέρετε που μπορεί να βρέθηκε, πόσο κοντά στο χωριό. Πόσο κοντά στο χωριό βρέθηκε, στο δάσος, αλλά πόσο κοντά.
2: Ναι.
1: Με ακούσατε, Δήμαρχε.
2: Ναι, σας άκουσα.
1: Ναι,
2: δεν ήταν κοντά στο χωριό, ήταν στο μέσο του βουνού.
0: Και μπορεί να ήταν και παλιότερα, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος.
2: Ίσως να ήταν και παλιότερο, αυτό μου λένε τα παιδιά από εδώ. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, σας αφήνουμε
2: καλά.
1: Να συνεχίσετε
0: τα έργα. Καλή, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Ναι.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Sweet Love is like Oxygen, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα στις 30 Ιουνίου του 1949 είχε γεννηθεί ο Βρετανός μουσικός και τραγουδοποιός Andy Scott. Στην Ουαλία υπήρξε κιθαρίστας του συγκροτήματος των Sweet, τους οποίους και εγκατέλειψε το 1975 για σόλο καριέρα. Τη δεκαετία του 80 εργάστηκε σαν παραγωγός για πολλά συγκροτήματα, δημιούργησε το group Pandy Goes to Holyget. Γίνεται σήμερα 77 ετών και τον ακούμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 σε ένα ακόμα δύσκολο απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα για τη μεγάλη φωτιά στη Λιτή, εκενώνονται τα σπίτια, συνεχίζει η διαδικασία κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Αυτό που ευελπιστούμε όλοι είναι να βοηθήσει λίγο καιρός, οι αέριδες, οι άνεμοι και να σταματήσει σύντομα η φωτιά. Τώρα αυτή τη στιγμή στην R3 βλέπουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της Λιτής. Σας θέλουμε να μας ενημερώσετε αν είστε εκεί. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω μουσικά με Sex Pistols και Sid Vicious, διότι σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία η διασκευή του τραγουδιού My Way. Φυσικά το πρώτο τραγούδισε ο Frank Sinatra το 1969. Μεγάλο μέρος των στίχων είχαν αλλαχτεί από το Sid Vicious, όχι για να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στο τραγούδι, αλλά γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τους στίχους κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

0: Ελένη, σήμερα μαζί κάνουμε εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις.
1: Τιμή μου και χαρά μου, αλλά για πιο ευχάριστα πράγματα, Βρετόνια.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: θέλουμε.
1: Να σε ταξιδέψω μέχρι την Λυτή, που πολύ ωραία θα ήταν εκεί στο ωραίο τον όγκο, κάτω από τα μεγάλα πεύκα, τα δέντρα, να καθίσουμε.
0: Έχω
1: να ζώη στη Λυτή,
0: έχω συγγενεί στη Λυτή, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι στο γήπεδο, είναι στα σπίτια του. Στην τηλεφωνική μα γραμμή είναι ο συνάδελφο, εξαιρετικό συνάδελφο, που από το πρωί είναι στη μάχη τη ενημέρωση και δεν έλειψε, εννοείται, και δεν λείπει και αυτή την ώρα από την Λυτή, από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε ως μια φωτιά σε πολύ χαμηλή βλάση ξερά χόρτα στο Δερβαίνι, και οι άνεμοι την έσπρωξαν, τη φούντωσαν και έφτασε στη Λυτή. Κώστας Καντούρης λοιπόν. Κώστα, να μας περιγράψεις έτσι όπως εσύ είδες την κατάσταση.
2: Ακόμη τη βλέπω αυτή την ώρα. Έχει φύγει από το δάσος που βρισκόταν πίσω από την εκκλησία της, εδώ της Λυτής, και έχει φτάσει κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παναγιώτη από την άλλη πλευρά. Η ζωοδόχου πηγής δηλαδή έφυγε εκεί, ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, ότι έπεσε στο δάσος τη ζωοδόχου πηγής η φωτιά, και τώρα αυτή την ώρα βρίσκεται έχει πάει στο δάσος της, εκεί κοντά στον Άγιο Θανάσιο. Είναι συνεχής η ρήψη νερού από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, Ελένη και Χρήστο. Τα βλέπω τώρα βλέπω δηλαδή τα πεντετέλη.
1: Τόνια, Κώστα. Τρία. Κώστα, δηλαδή τη πρόχνει προς μελισσοχώρη ο άνεμος στη φωτιά.
2: Ναι, προς μελισσοχώρη.
1: Που είναι στα 5 χιλιόμετρα όμως, έτσι δεν είναι, κοντά είναι μακριά.
2: Είναι κυρίως είναι κοντά στο. Είναι κοντά στο. Ο άνεμος είναι κοντά. Η φωτιά είναι κοντά στον. Είναι στη Λυτή. Είναι στην Λυτή, την περιοχή, την κατοικημένη περιοχή της Λυτής. Δεν έχει πάει η φωτιά στο. Δεν έχει πάει αλλού. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά,
1: αλλά δεν τη σπρώχνει προς τα μέσα, προς το χωριό, αλλά προς τα έξω, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι, αυτή την ώρα είναι ακριβώς στο χωριό.
1: Μάλιστα,
2: είναι
1: ακριβώς στο χωριό. Έχει δηλαδή κάψει σπίτια, Κώστα, έχει τέτοια πληροφορία, ότι ο δήμαρχος πριν από λίγο.
2: Κάποιοι είπαν ότι έχει γλύψει κάποια σπίτια, αλλά εμείς βλέπουμε ότι την περιορίζουν τα εναέρια. Τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα. Μπράβο. Την περιορίζουν τα εναέρια στο. Στις παρυφές, δηλαδή στο δάσος που περικλίνει το χωριό.
1: Βέβαια, ο δήμαρχος πριν από λίγο, να σου πούμε, ο κύριος Τσακίρης, μας είπε πως επιβεβαιώνεται, έχουμε μια καμένη κατοικία, ελπίζουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Έχεις ακούσει κάτι για τη σωρό που βρέθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική μέσα στο δάσος της Λυτής?
2: Όχι, γιατί όχι, δεν είναι στο δάσος της Λυτής. Από ό,τι μάθαμε είναι κοντά, περισσότερο κοντά στο Δερβαίνι. Δεν έχουμε εδώ, ο κόσμος από την πλευρά της Λυτής δεν γνώριζε για αυτή τη σωρό. Mm-hmm. Εμείς βέβαια έχουμε μετακινηθεί λίγο προς το κέντρο της Λυτής, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θανασίου, και έχουμε φύγει από εκεί που ήταν στην αρχή η φωτιά.
0: Κώστα, ο δήμαρχος εδώ, Τόνια Χρήστος, ο δήμαρχος μας είπε νωρίτερα ότι μπορεί και αυτή η σωρός που βρέθηκε να μην έχει σχέση με τη σημερινή φωτιά στη Λυτή. Δηλαδή ακόμα δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν μας ακούς.
2: Ναι, δεν σας ακούω.
1: Ο κόσμος αφήνει τα σπίτια ή συνεχίζει να δίνει τη μάχη της κατάσβεσης? Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εκδόθηκε 112, εξέπεμψε το 112 να πάνε στο γήπεδο. Ήδη κάποιοι συγκεντρώνονται. Κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να συνεργαστούν.
2: Είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε εικόνα της φωτιάς. Είναι αλήθεια όμως ότι η αστυνομία έχει εκενώσει αρκετά σπίτια προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο κόσμος και τους έχει μετακινήσει στο γήπεδο.
1: Mm-hmm. Ακόμα και δια της βίας ή δια της επιμονής, να το πούμε έτσι, υπάρχουν κάτοικοι που δεν θέλουν να τα αφήσουν.
2: Δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι κοντά μέσα στα σπίτια τους. Απλώς πρέπει να διακόψουμε, Ελένη, για να συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Καντούρη, για όλη την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. Ειδήσεις.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών ειδοποίησεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών από εδάφους και αέρος. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτό το τραγούδι μας το είχε ζητήσει χθες ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Βέβαια, σήμερα είναι λίγο μια δύσκολη ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Κοντά μου είναι η δημοσιογράφος, η Έλληνα Ιατρού, και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, το Φέδωνα το Μόσογλου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή της Λυτής. Φέδωνα, καλώς ήρθες.
1: Μάχη με τις φλόγες για μία ακόμη φορά, στο πεδίο της μάχης, επιτόπου στο ρεπορτάζ. Φέδωνα, ποια εικόνα επικρατεί αυτή την ώρα στη Λυτή?
2: Καλό σας απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι θυμίζεται για αυτήν την άσχημη εικόνα που μας προσφέρει, με τις πυρκαγιές και με τα χιλιάδες στρέμματα που καίγονται στην χώρα μας. Βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή έξω από τον οικισμό της Λυτής, στο δάσος, το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο, τον οπερατέρ, τον Βαγγέλη Μουτούλη, και καταγράφουμε, όσοι συντονίζονται στην ΕΡΤΡΙΑ μπορούν να δουν φυσικά και την εικόνα. Καταγράφουμε αυτή τη στιγμή το δάσος, το οποίο πραγματικά έχει καεί ολοσχερός, ενώ αναβλύζουν από το χώμα οι φλόγες και οι καπνοί. Είναι πολύ δύσκολη η εικόνα εδώ. Με δυσκολία μπορούμε και εμείς να αναπνεύσουμε. Είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση που έχει στηθεί από την πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες που συνδράμουν αυτή τη στιγμή. Και αν βέβαια σε αυτούς προσθέσουμε και τους εθελοντές, που είναι πάρα πολλοί, είναι τόσο από αυτό το χωριό όσο και από τα διπλανά χωριά, που έχουν φτάσει εδώ από πολύ νωρίς, προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούν να συνδράμουν και να κατασβέσουν αυτή τη φωτιά. Είδαμε ανθρώπους που έχουν έρθει με τα σκαπτικά τους μηχανήματα. Τουλάχιστον δύο έχουμε δει εμείς στην έκταση των 200 μέτρων όπου βρισκόμαστε, που είμαστε βέβαια στα όρια με το δάσος, γιατί ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τα απαραίτητα αναχώματα για να μην πηδήξουν οι φλόγες εντός των σπιτιών. Οι κάτοικοι φυσικά είναι αναστατωμένοι. Υπάρχει μια επιχείρηση σε εξέλιξη από την αστυνομία να φτάσουν όλοι οι κάτοικοι με ασφάλεια στο γήπεδο της Λυτής. Βέβαια, αρκετοί είναι εκείνοι που αρνούνται να αφήσουν τις κατοικίες τους και προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να τις προστατεύσουν, ρίχνοντας δηλαδή νερό στις αυλές των σπιτιών τους, προκειμένου όταν φτάσει η φωτιά να μην απειλήσει τα χόρτα αυτά.
1: Έχεις πληροφορίες για την εγκαυματία της 40χρονη, εάν πρόκειται για κάτοικο που ενδεχομένως να επιχειρήσει να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της?
2: Δεν έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το σημείο που βρισκόμαστε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει σωρός ενός ατόμου προς την ζωοδόχου πηγής, προς την εκκλησία και πιο ψηλά από την εκκλησία. Ακριβώς προς τα εκεί. Είναι βέβαια κοντά στον οικισμό της Λυτής. Επίσης να σας πω ότι εμείς είδαμε και ένα ασθενοφόρο το οποίο χρειάστηκε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του και χρειάστηκε βέβαια την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Φέδω να λέμε ότι είναι καλύτερη σε σχέση με λίγο νωρίτερα η κατάσταση.
2: Από το σημείο που είμαστε, νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά.
0: Οι αέριδες βοηθάνε τώρα.
2: Αργά βήματα. Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που γίνεται, είναι η συνδρομή με τα εναέρια μέσα. Ναι. Αν δεν είχαμε τα εναέρια μέσα, θα κάναμε μια δυστυχώς διαφορετική κουβέντα. Ήταν άμεση, όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ, η συνδρομή και των εναέριων. Έφτασαν από αρκετά νωρίς, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, παρότι βέβαια επεκτάθηκε και λόγω των ανέμων, οι οποίοι να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
0: Ωραία, αυτό.
2: Τα πράγματα βελτιώνονται με αργά βέβαια βήματα, να το πούμε αυτό, και με κάθε επιφύλαξη. Γιατί καταλαβαίνετε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά, σιγά σιγά όμως.
1: Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν.
0: Και Φέδωνα, και επίσης να πούμε, Φέδωνα, συγγνώμη λίγο, ένα τελευταίο για την σωρό, για τον νεκρό. Μας είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι από τη σημερινή φωτιά στη Λυτή.
1: Μπορεί να είναι ένα
0: άσχετο
1: συμβάν.
0: Δηλαδή,
2: αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τον εντόπισε η πυροσβεστική. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Ποια είναι τα αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού που βρέθηκε νεκρός. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όμως ότι κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης, κοντά σε ένα σπίτι, το δικό του σπίτι, εντοπίστηκε αυτός ο άνδρας.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε και είμαστε σε καλό δρόμο στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευτυχώς δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους που αυτή τη στιγμή να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: την λεπτομερή
0: περιγραφή της κατάστασης. Να είσαι καλά.

0: Και οι Κασάμπιαν βρίσκονται εδώ, στην παρέα του Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε και νωρίτερα, και βλέπω τώρα τις εικόνες στην ΕΡΤΡΙΑ και τον Φέδωνα τον Τομόσογλου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε νωρίτερα για τη φωτιά στη Λιτή, που μας είπε και ο Φέδων ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αέριδες, το οποίο είναι θετικό, και επίσης από ό,τι φαίνεται βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης. Και για να μας μιλήσει περισσότερο και εκτενώς, έχω στο στούντιο τον δημοσιογράφο, τον Δημήτρη τον Κουγιουμτζόπουλο. Δημήτρη, έχουμε κάτι νεότερο? Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα, τον οποίο τον βλέπω τώρα, τον Τομόσογλου, στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλησπέρα, Τόνια.
0: Καλησπέρα,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρη,
1: είναι ένα δύσκολο απόγευμα.
0: Απόγευμα.

0: Για τη Θεσσαλονίκη, έχοντας αυτό το περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής, θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που έχουμε μέχρι στιγμής, δίνοντας ταυτόχρονα και κάποιες εικόνες, περιγράφοντας και κάποιες εικόνες για τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εξκαφείς, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, να προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να γλιτώσουν έτσι κάποια κομμάτια της Λυτής από ό,τι φαίνεται από τις φλόγες. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤΡΙΑ, οι οποίοι βρίσκονται στο ρεπορτάζ, λένε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάπως η κατάσταση φαίνεται ότι είναι ελάχιστα καλύτερη, και αυτό κυρίως επειδή οι άνεμοι έχουν κοπάσει.
1: Αυτό ακριβώς λέγαμε.
0: Αυτό το κρατάμε,
1: λέγαμε νωρίτερα,
0: το
1: και κρατάμε
0: στα θετικά έτσι. Και υπάρχει και πλέον τεράστια κινητοποίηση, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη, αλλά όσο το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη και δεν υπήρχε κάποιο ευτυχές γεγονός όπως μια οριοθέτηση ή μια ενημέρωση της πυροσβεστικής ότι έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, τόσο οι δυνάμεις αυξήθηκαν.
1: Υπήρξαν και εθελοντές, μας έλεγε ο Φέδων, και από τα γύρω χωριά υπήρξε συνδρομή κατευθείαν, βοήθεια, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ήθιστε αυτό να συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά, και οι όμοροι δήμοι πάντα σπέβδουν να βοηθήσουν με υδροφόρες, αλλά και υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, έτσι μεταξύ είναι. Των κατοίκων των χωριών που γνωρίζονται, γιατί τα διοικητικά όρια είναι απλά γραμμές τραβηγμένες σε ένα χάρτη και μπορεί να είσαι σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, να έχεις οικογένεια στο άλλο χωριό, που δεν σημαίνει τίποτα. Θα έρθουν οι άνθρωποι προφανώς να σε βοηθήσουν, και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπουμε από κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εξαιτίας του πολύ πυκνού καπνού που είχαμε και δημιούργησε και το πρόβλημα στις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, να είναι μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία για να δουν πού μπορούν να κάνουν και τι μπορούν ακριβώς να κάνουν. Τώρα, αν μπόρεσα και διέκρινα καλά,
1: ήταν
0: κάτω από τη μάσκα,
1: ναι, ο
0: κάτω
1: ο
0: από τη μάσκα ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο οποίος δεν θέλησε βεβαίως να κάνει κάποιες δηλώσεις on camera στο συνάδελφο που βρισκόταν εκεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες. Γρήγορα επεκτάθηκε και ταξίδεψε μάλλον γρήγορα εξαιτίας του αέρα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να φτάσει στα όρια της Λυτής και να έχουμε πλέον τη μεταφορά της και στα δάση, στα αλσίλια που υπάρχουν περιμετρικά διαφόρων χωριών, όπως υπάρχει και στην
1: Δημήτρη,
0: Λυτή.
1: Ξέρουμε τα αίτια, γιατί κάτι μας ανέφερε νωρίτερα ο Δήμαρχος για τα φωτοβολταϊκά ή κάτι παρόμοιο.
0: Αυτό
1: αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: Του Δημάρχου σίγουρα είναι πολύ καλύτερη πληροφόρηση. Έχει ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής από ό,τι μπορούμε να έχουμε εμείς οι οποίοι είμαστε στο ρεπορτάζ. Αλλά να υπενθυμίσω εγώ με μια μικρή επιφύλαξη που δεν κάνω λάθος, αλλά ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, ότι συνήθως το ανακριτικό της τροχέας αναλαμβάνει να διερευνήσει τα αίτια όταν το περιστατικό πλέον έχει εξελιχθεί
1: αυτό,
0: και βρίσκεται υπομερικό έλεγχο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί σε κάθε περίπτωση το τι ακριβώς έφτεξε είναι κάτι το οποίο σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς το λέει η πυροσβεστική υπηρεσία εκ των υστέρων. Πολύ δύσκολα δηλαδή με εξέλιξη να έχουμε και τα αίτια. Από τις περίπου 4:30, όχι 4:30, από τις περίπου 3:30-4:20 που ξεκίνησε αυτό το περιστατικό, είχαμε διαδοχικά μηνύματα από το 112, τα οποία προφανώς και στάλθηκαν σε όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί το 112 χρησιμοποιεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας και δεν υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεν έχει το κάθε χωριό μια δικιά του κεραία. Χρησιμοποιείται τεχνολογία η οποία καλύπτει πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, και σε κάθε περίπτωση ήταν καλό που έφτασε σχεδόν σε όλους τους Θεσσαλονικείς αυτό το μήνυμα, έστω και με κάποια καθυστέρηση, προκειμένου να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του Δερβενίου. Κάναμε και εμείς μια έκκληση νωρίτερα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή να την επαναλάβουμε τώρα, ότι επειδή μιλάμε για το Δερβένι, επειδή μιλάμε για την περιφερειακή οδό, επειδή μιλάμε για την έξοδο ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης προς Καβάλα, αν έχει διατηρηθεί, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω, αυτός ο πυκνός καπνός, καλό θα ήταν οι φίλοι οδηγοί, παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, να είναι κάπως πιο προσεκτικοί
1: και προετοιμασμένοι,
0: προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως αυξομοιώσεις στην κίνηση των, των οχημάτων. Και από εκεί και πέρα είχαμε καινούριο μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν προς το γυμναστήριο, προς το γήπεδο, προς το γήπεδο της Λυτής. Η Λυτή, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι ένα κεφαλοχώρι το οποίο έχει περίπου 4.000 κατοίκους. Δεν το λες και μικρό.
1: Όχι, έτσι, όχι, δεν
0: είναι,
1: το λες
0: είναι αρκετά έτσι μεγάλο, και αυτό ενδεχομένως να εντείνει και κάπως την, την ανησυχία. Μάθαμε ότι οι φλόγες έγλυφαν ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του χωριού, ναι. Και εκεί βεβαίως έχει και καμιά ώρα, περίπου μια μισή ώρα, που μάθαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία με μήνυμά της στο Twitter, μάλλον στο X, πρώην Twitter, πρώην για να είμαστε Twitter. Και σωστοί, ναι. Ανακοίνωσε ότι έχουμε και την ανέβρεση μιας σωρού.
1: Που δεν είναι επιβεβαιωμένα από τη φωτιά, μας είπε και επίσης.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Συνδέθηκε.
1: Είναι...
0: Ναι. Να σου πω κάτι και τόνια, και είναι και σχετικό. Δηλαδή, στο νήμα της ενημέρωσης για την πυρκαγιά μπήκε και αυτό, βρέθηκε στο αλσίλιο,
1: ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: είναι λογικό,
1: λογικό
0: κάπου λογικό, να συνδέεται, βέβαια. Αλλά ισχύει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι για το αν είναι εξαιτίας της πυρκαγιάς ή όχι, το ανακριτικό της τροχιάς όταν
1: θα
0: το περιστατικό
1: θα μας ενημερώσει, ναι. Είπαμε και για την εγκαυματία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
0: και η κατάστασή της φαίνεται ότι είναι, σταθερή, ναι. Ας πούμε, της έκαναν κάποιες εξετάσεις, έχει από ό,τι λένε οι πληροφορίες εγκαύματα σε χέρια, πόδια και, ενδεχομένως στο, στο πρόσωπο σε ορισμένα σημεία,
1: αλλά είναι σταθερή η κατάσταση,
0: αλλά είναι σταθερή της,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως να μπορέσουμε να διακινδυνεύσουμε λέγοντας ότι δεν εμπνέει κάποια ανησυχία για την ζωή της, η κατάσταση της υγείας
1: αυτό
0: της αυτή τη στιγμή. Προφανώς βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Βλέπουμε κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, πάνω από 100 πλέον, πάνω από 110 οι πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να πούμε για τα πτυτικά μέσα, μόνο να επαναλάβουμε ότι ήταν αρκετά. Βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κάποια και ενισχύθηκαν συνέχεια, και ενδεχομένως ενισχύθηκαν με το δεδομένο ότι από τη στιγμή που πέσει το σκοτάδι δεν θα μπορέσουν να επιχειρούν.
1: Φυσικά.
0: Οπότε όσο προλάβουν να ρίξουν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, τόσο καλύτερα για αυτή τη μία-μιάμιση, δύο ώρες που έχουν ακόμα στην διάθεσή τους. Βλέπω τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μία κινητοποίηση με πυροσβεστικά οχήματα με ασθενοφόρα. Προφανώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της κατάσβεσης σε ένα χωριό το οποίο έχει πληθυσμό 4.000 κατοίκων. Είναι λογικό, να πω εγώ, άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά
1: φυσικά,
0: προβλήματα, και κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Αυτό που επίσης να πω, και είναι κάτι το οποίο εγώ το είδα σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς, όχι δασικής, αστικής πυρκαγιάς, εδώ σε ένα συνεργείο πριν από περίπου ένα μήνα, ότι ο εθελοντισμός προφανώς και βοηθάει η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, προφανώς, και είναι πάρα πάρα πολύ καλή
1: μα
0: σε ώρες,
1: για...
0: αλλά η περιέργεια, και όταν δυσκολεύεις με την παρουσία σου τα πράγματα, τότε ουσιαστικά δεν βοηθάς.
1: Φυσικά,
0: έτσι, και
1: ναι,
0: τα κάνεις χειρότερα. Επομένως, ας το έχουν αυτό στο μυαλό
1: στο
0: τους
1: μυαλό μας,
0: όσοι θα θελήσουν να κατευθυνθούν προς εκείνη την περιοχή για να βοηθήσουν, ότι θα πρέπει να υπακούν και σε κάποιες εντολές όταν αυτές δίνονται, για το καλό τους θα δοθούν, και να μην κάνουμε, έτσι να το πω και λαϊκά, του κεφαλιού μας, γιατί δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πάντως, και... που είπες για αλληλεγγύη, και επειδή το θυμάμαι, γιατί πάλι μαζί ήμασταν εδώ σε αυτή την εκπομπή πριν 15 μέρες για το συνεργείο, αμέσως συγκεντρώθηκαν χρήματα με την προβολή μιας ταινίας,
0: ναι,
1: και δόθηκαν στον άνθρωπο του οποίου είχε καεί ολοσκερός
0: στο
1: συνεργείο.
0: Γιατί ο θερινός κινηματογράφος ήταν στο διπλανό στενό ουσιαστικά,
1: ναι,
0: και η γειτονιά,
1: ναι, ναι,
0: ανταποκρίθηκε. Ναι. Ελπίζω να κρατήσει λίγο ο καιρός, και πραγματικά οι άνεμοι οι οποίοι κόπασαν.
1: Ευτυχώς που κόπασαν οι άνεμοι.
0: Να μην έχουμε εκ νέου ισχυρούς ανέμους, γιατί η ισχυρή άνεμη σημαίνει ότι θα οδηγήσει και αναζωπήρωση.
1: 9
0: και...
1: παρά 2 ήλιος, οπότε ευελπιστούμε νωρίτερα να έχουμε έτσι
0: 6,5,
1: πιο...
0: 7,5, 8,5, ένα γεμάτο δίωρο ακόμα,
1: ναι,
0: κυρίως για τα Καναντέρ, τα Πεζετέλ, και τα πυροσβεστικά. Είναι δύο τύποι πυροσβεστικών αεροσκαφών και ένας τύπος πυροσβεστικών ελικοπτέρων, από ό,τι είδα τουλάχιστον στα πλάνα, γιατί εγώ δεν βρέθηκα στο σημείο της πυρκαγιάς. Τα Έριξον να μπορέσουν με ρήψεις να κάνουν καλά τη δουλειά τους, και ενδεχομένως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτό που έχω δει είναι επίσης ότι η πυροσβεστική υπηρεσία φαίνεται να έχει ως προς την δική της ενημέρωση οριοθετήσει τη φωτιά με το drone το οποίο έχει σηκωθεί, με τη θερμική κάμερα, οπότε ξέρει πού είναι το μέτωπο, πόσο ένταση έχει το μέτωπο. Πολύ υπάρχει σωστά. Δηλαδή αυτή η πληροφόρηση, άρα έχουν εικόνα για το τι γίνεται και παρακολουθούμε βεβαίως όλους. Θα δώσουμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος του 102 FM της L3 και το λόγο στους συναδέλφους.
1: Τώρα οι έχουμε τίτλους ειδήσεων. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: πάμε σε
0: τίτλους
1: ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκε πιθανόν από βολταϊκό σταθμό που υπέστη βλάβη και έγινε μικρή έκρηξη, όπως είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια κάτοικος της Λυτής διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο χωριό της Λυτής έφτασε πριν από λίγο και ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγέ στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ακού να δεις τον 102.3 απόγευμα Τρίτης 30 του Ιούνιου. Σας λέμε όλη την ημέρα, σας ενημερώνουμε εδώ στον 102 για τη φωτιά στη Λυτή. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Κοντά μου στο στούντιο έχω την δημοσιογράφο, την Έλενα Ιατρού. Έλενα.
1: Τόνια, άκου να δεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας της Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλια, ο οποίος από την πρώτη ώρα είναι στο πεδίο της κατάσβεσης της φωτιάς. Κύριε Τόλια, έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εσείς πώς το ζείτε από μέσα, εκ των έσω?
2: Σε σύγκριση με την εικόνα που υπήρχε πριν.
3: Και αυτή πώς πέρασε?
2: Έχει περιοριστεί η φωτιά, ωστόσο συνεχίζουν οι ενέργειες και πήγες ρήψης μέχρι τη τελική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Νωρίτερα μας έλεγε και ο Φέδωνο το Μόσογλου από την ΕΡΤΡΙΑ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, έχουν κοπάσει κάπως οι αερίδες. Πάει πολύ καλά η διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Έχει βελτιωθεί η εικόνα.
1: Έχει φύγει ο κίνδυνος από το χωριό, από τη Λυτή. Απομακρύνονται δηλαδή οι φλόγες.
2: Δείτε, στη παρούσα φάση με τις υπάρχουσες συνθήκες θα σας πω ναι, έτσι.
0: Ωραία.
2: Αλλά όπως και όταν ξεκίνησε η φωτιά, οι άνεμοι πνέανε σε διάφορες κατευθύνσεις, σε κλάσματα δευτερολέπτου, άλλαζε η ρηπή του αέρα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα, οπότε...
1: Πρόεδρε, επειδή εμείς δεν είμαστε και λίγο να μας ξεκαθαρίσετε, το αλσίλιο μέσα στη Λυτή κινδύνευσε ή περιφερειακά το δάσος στα όρια του χωριού?
2: Ο οικισμός της Λυτής η κοινότητα φτάνει μέχρι και τα όρια της δασικής έκτασης. Mm-hmm. Οπότε κατεβαίνοντας η φωτιά στα όρια της κοινότητας, καταλαβαίνετε ότι κινδύνευσαν και τα σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε και ένα καμένο σπίτι, όπως μας είπε ο Δήμαρχος.
2: Ναι, το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
0: Μέσα στο δάσος, mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τελικά το αλσίλιο μέσα στο χωριό φτάσαμε μέχρι εκεί οι φλόγες. Το κάψανε ή όχι?
2: Έφτασαν μέχρι εκεί. Ευτυχώς ήταν, πόσο λέμε, μπορείς, και είχε παρέμβει η πυροσβεστική και οι εθελοντές αρκετά γρήγορα την άλλαξαν, πώς το λένε,
1: κατεύθυνση.
2: Και το, αυτό, και ο Δήμος με τις υδροφόρες ήταν πάντα όσο μπορούσε μπροστά.
1: Και πολλοί εθελοντές από εσάς, Δημαρχέ, έχουμε μια γυναίκα εγκαυματία επίσημα πλέον, είναι στο Ιπποκράτιο, αιμοδυναμικά σταθερή, με εγκαύματα σε χέρια, πρόσωπο και στα πόδια. Ήταν εγκαυματίας που προσπαθούσε να σώσει, μια γυναίκα του χωριού 40χρονη, προσπαθούσε να σώσει το σπίτι της, έτσι προκλήθηκαν τα εγκαύματα.
2: Δεν έχω εικόνα για τον, πώς το λένε, για τον εγκαυματία, για την εγκαυματία.
0: Γνωρίζετε
1: αν υπήρχαν και άλλοι?
0: Αν υπάρχουν,
1: γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε τουλάχιστον 4 εγκαυματίες.
2: Αυτό όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε.
1: Την αιτία της φωτιάς την ξέρετε? Πώς προκλήθηκε?
2: Ξεκίνησε, εγώ ενημερώθηκα γύρω στις 2,5 ώρα από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ότι υπάρχει φωτιά από το Δερβαίνη με κατεύθυνση προς Λυτή. Κινητοποιήθηκε άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου με γκρέιντερ, υδροφόρες και το μικρό πυροσβεστικό. Οπότε μπόρεσε να ελεγχθεί ως ένα σημείο, αλλά οι ρηπές του ανέμου ήταν...
1: Ισχύει αυτό που λένε για τον σταθμό των φωτοβολταϊκών, ότι εκεί υπήρξε κάποια βλάβη, mm-hmm. και είχαμε κάποια έκρηξη.
0: Ενδεχομένως είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά έτσι μας είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος.
1: Σας το έχουν αναφέρει κάτοικοι σας αυτό?
2: Ξεκίνησε από εκείνο το σημείο. Το mm-hmm. αν προκλήθηκε από κάποια έκρηξη και τέτοια, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκείνο τα σημεία ξεκίνησε η φωτιά.
1: Πάντως είναι τιτάνιες οι προσπάθειες που γίνονται. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής με 13 αεροσκάφη και ελικόπτερα από αέρος και περισσότερα από 110 πυροσβέστες και ξέχωρα τι έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εθελοντές,
0: από ελληνική γενικότερα,
1: από ιδιώτες.
2: Έχουμε υδροφόρες του Δήμου, γκρέιντερ, εθελοντική ομάδα Δρυμού που έχει συνδράμει και με υγειονομική κάλυψη και με τα πυροσβεστικά. Πώς το λένε, το αυτοκίνητο του Δήμου, το remote care που έχει συνδράμει και αυτό, έχει μεταφέρει.
1: Πάντως
2: νερά.
1: Έχετε κυκλώσει με αναχώματα όλο το χωριό, γιατί έρχεται και νύχτα. Πέφτω σκοτάδι, τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν να κάνουν ρήψεις. Τι προβλέπετε για το βράδυ?
2: Δείτε τώρα, αν μπορέσει, αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τώρα όσο φαίνεται, ευτυχώς η μέρα είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι, μια παράδειγμα.
2: Και να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό θα είναι ευχής έργο, γιατί μετά τα επίγεια μέσα μπορούν να συνδράμουν και το βράδυ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και τέτοια. Οπότε ευελπιστούμε στο καλύτερο.
0: Ωραία, κρατάμε το γεγονός ότι είναι safe εσύ και οι άνεμοι και ότι πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία της κατάσβεσης. Μένουμε με τα θετικά, αν μου επιτρέπετε, και ευελπιστούμε μέχρι και τις 9 παρα 10 παρα 5 που δει σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου ο ήλιος
1: να έχει
0: ολοκληρωθεί, εκτονωθεί
1: η
0: κατάσταση.
1: Να πούμε ότι είναι τουλάχιστον υπομερικό έλεγχο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εγώ θα έλεγα να είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Α, έτσι
1: το ευχόμαστε. Αυτό θα
0: και
1: θέλαμε.
0: Εμείς το ίδιο θέλουμε.
1: Μέχρι τότε στο γήπεδο παραμένει κάτοικοι ο καθένας στο σπίτι του και κάνει καταβρέξεις.
2: Στο γήπεδο μεταφέρθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι που χρειάστηκε να γεννώσουν τα σπίτια που ήταν ακριβώς στο όριο του οικισμού με το δασίλειο της Λυτής. Κάποιοι ηλικιωμένοι για να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Θα παραμείνουν εκεί φαντάζομαι μέχρι να τεθεί.
2: Όχι, ήδη έχουν έρθει τα συγγενικά τους πρόσωπα και τους έχουν
1: πήραν. Άρα απομακρύνθηκαν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.
2: Είναι 3 ασθενοφόρα στο γήπεδο, σε τη φυλακή και σε το προσωπικό.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Τόλια. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Paper Roots, Arios of Fire, εδώ είμαστε και νομίζω ότι είναι και η στιγμή να ενώσουμε δύο εκπομπές, το 352 στον 102 και το Άκου να δει σε μία εκπομπή. Εξάλλου ξέρω, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ποιο σας βάζει τις μουσικές σας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Πάμε να πούμε ένα ευχαριστώ έμπρακτα και να σου κρατάμε παρέα φέτος το καλοκαίρι στις μοναξιές.
0: Να μου κρατήσεις συντροφιά, μιας και είμαι μόνη μου πλέον. Και...
1: Οπότε όποτε πραγματικά
0: νιώθω μοναξιά,
1: αισθάνεσαι μοναξιά,
0: θα σου λέω να μείνεις μαζί μου.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Δώσαμε χέρια, να ξέρετε, οπότε μεγαλύτερη έτσι επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα και νομίζω ότι οι μουσικές που ακούμε και στο 352 στον 102, αυτό το διάστημα τουλάχιστον, είναι περισσότερο επηρεασμένες από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη 2026 και φυσικά το παρακολουθείτε από τη δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ, και γι' αυτό μου έχεις επιτρέψει το τελευταίο διάστημα να βάζω λίγο έτσι διαφορετικά άσματα.
1: Εντάξει τώρα, μην είσαι υπερβολική, εγώ δεν έχω επιτρέψει σε κανέναν τίποτα. Ανέκαθεν είχες αυτό που λένε οι Γάλλοι carte blanche. Το είπα σωστά.
0: Έτσι,
1: λευκή,
0: έτσι,
1: επιταγή.
0: Λευκή επιταγή.
1: Λευκή επιταγή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με όλη την εκπομπή. Μιλάμε φυσικά για τη φωτιά στη Λυτή. Νωρίτερα μας ενημέρωσαν για τα ευχάριστα τα νέα της ημέρας ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς αυτή τη στιγμή. Βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μικρό. Γιατί όπως και πάρα πολλοί άλλοι Θεσσαλονικείς, έχω χωριό.
0: Εγώ οποίο... έχω συγγενή στη Λυτή. Έχω πάει στη Λυτή με το ποδήλατο από το Λαγκαδά και έχω ξαναγυρίσει πίσω ως παιδί.
1: Α, θα σε ρωτούσα τώρα στα κοντά.
0: Όχι, στα κοντά. Άμα πάω να το κάνω αυτό, θα φτάσω ούτε καν έξω από το Λαγκαδά. Δεν θα μπορέσω.
1: Εντάξει, υπερβολές. Επειδή οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν χωριό ή ας πούμε αγαπάνε πάρα πολύ οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική, οπότε έχουν κάποιο εξοχικό. Αυτό το περιστατικό που είναι σε εξέλιξη τώρα στην Λυτή με την πυρκαγιά να φτάνει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια,
0: ναι,
1: αναδεικνύει ίσως την σημασία που έχει όλη αυτή η πρωτοβουλία η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως κάθε χρόνο τέτοιο καιρό περί καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί και για τις δηλώσεις των ακαθαρίστων που είχαν πάρει παράταση με αυτό το σκεπτικό της πυροπροστασίας.
1: Ήταν μέχρι τις 22.
0: Ναι, ήταν αρχικά μέχρι τις 15 και πήγε μετά στις 22 Ιουνίου. Και το πόσο σημαντικό είναι, όχι επειδή μας το λένε και επειδή πρέπει.
1: Επειδή τώρα.
0: Επειδή...
1: Αν υπήρχε, ας πούμε, ένα ακαθάριστο οικόπεδο
0: που
1: η αγριάδα θα είχε φτάσει μέχρι το λαιμό. Ενδεχομένως αυτό το σπίτι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέω, είναι και κάπως παρακινδυνευμένο, αλλά εγώ θα το πω, δεν θα κρυφτώ, ενδεχομένως αυτό το σπίτι να καιγόταν αυτή τη στιγμή. Και για ποιο λόγο? Επειδή κάποιος δεν είχε καθαρίσει την αγριάδα από την αυλή του.
0: Πες μου εσύ τώρα που εγώ έχω σπίτι στο βουνό και το έχω καθαρίσει και ο διπλανός μου είναι true story αυτό,
1: ναι,
0: δεν το έχει καθαρίσει το σπίτι του. Και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία καταγγελίας.
1: Όχι, δεν θα μπει σε διαδικασία καταγγελίας.
0: Έχω πιάσει το γείτονα να του πω.
1: Έτσι, αυτό.
0: Και κάθε,
1: ξανά και ξανά και ξανά.
0: Κάθε χρόνο μου λέει δεν με αφορά εμένα αυτό. Άρα μετά.
1: Ενδεχομένως άλλη μία έτσι με μία ενημέρωση.
0: Είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός μας.
1: Επίσης αυτό δεν αφορά μόνο τους εμάς ως ιδιώτες που το σχολιάζουμε. Έτσι. Αυτό αφορά ας πούμε και τις δημοτικές αρχές. Γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή από έναν από τους πολλούς καλεσμένους που βγάλαμε εδώ στον 102 ότι ήταν σε ένα ασύλιο το οποίο έγιναν κάποιες εργασίες, κόψανε ξύλα και δεν το καθάρισαν καλά. Ό,τι ακούμε και δεν καθαρίστηκε καλά σημαίνει φερτή ύλη, σημαίνει πρώτη καύσιμη ύλη, σημαίνει στην πυρκαγιά θα γίνει πάρτι.
0: Να σου πω και
1: οι φλόγες θα θεργέψουν σε χρόνο ντετέ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το παίζουμε εμείς έξυπνοι.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Κάθε καλοκαίρι το βιώνουμε.
0: Και κάτι άλλο, Δημήτρη, ήδη λέγαμε από χθες ότι και μέσα από εδώ, από τον 102, ότι και σήμερα αλλά και αύριο, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, είναι από τις πιο ζεστές μέρες. Και ότι ήταν υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Τολμώ να πω ότι αν έχεις κάποιες τέτοιες ενέργειες και μπορείς να τις αναβάλεις τουλάχιστον π.χ. για αυτές τις δύο μέρες, αναβαλέ τις.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς, δηλαδή,
0: για να
1: γιατί
0: μην φτάσουμε
1: και
0: στο σημείο
1: περιστατικά
0: που έχουμε φτάσει.
1: Εγώ συνηθίζω να λέω πολλές φορές για άλλα περιστατικά ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνομαι γραφικός, θα συνεχίσω να λέω αιμονικά κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας και με τα ίδια λόγια. Με συγχωρείτε, όταν σου λέει ο μετεωρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα έχω 40 βαθμούς, μην το κάνεις τον barbecue, ρε φίλε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό
1: τι θέλεις, ρε, εσύ, Αποστόλη, ποιος παίζει αύριο, Αγγλία, Σενεγάλη, ας πούμε, και θες να κάνεις barbecue, παρήγγειλε πίτσες.
0: Ο Αποστόλης, ας πούμε, γιορτάζει σήμερα, να το ξαναπούμε,
1: ναι,
0: και χρόνια,
1: χρόνια πολλά.
0: Πολλά,
1: ναι. Όχι, δεν θα έκανε ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως δεν θα έκανε barbecue.
1: Αλλά δηλαδή τώρα θέλεις αυτές τις μέρες, μην το κάνεις τον barbecue.
0: Νομίζω είναι σαφές το μήνυμα, Δημήτρη, προσπαθούμε.
1: Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε και για κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Θρυνούμε, θα σε πάω και αλλού. Πάνω από 300 θύματα πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες. Είσαι, πίνεις το κοκτέιλ σου στην παραλία, καλά κάνεις και το πίνεις. Έχει λίγο το μάτι σου. Δεν σου ζητάω να το παίξεις ναυαγοσώστης. Σου ζητάω να έχεις λίγο το μάτι σου να πεις στο ναυαγοσώστη. Ξέρεις κάτι, βλέπω δύο χέρια εκεί. Κινούνται περίεργα, ρε παιδί μου. Βλέπω κάτι να επιπλέει που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Πες το.
0: Και σε μια χώρα που λούζεται από το νερό, που όλοι ξέρουμε να κολυμπάμε, έτσι, ή θα έπρεπε να ξέρουμε να κολυμπάμε. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα είναι το γεγονός ότι ναι, φυσικά υπάρχουν οι αρμόδιοι, αλλά πρέπει και εμείς, ο κάθε ένας από εμάς, mm-hmm. ατομικά, να προσέχει για να έχει. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ελπίζω πάντως αυτή, επειδή ήταν, είναι από τις εικόνες, εγώ αυτό που κρατάω, επειδή μάλλον τα παιδιά είναι σε απόσταση ασφαλείας και πολύ καλά κάνουν, έχω δει ελάχιστα πλάνα με φλόγια. Έτσι. Αυτό που έχω δει όμως πάρα πολύ έντονο είναι ο πολύ έντονος καπνός. Και εδώ σε αστικό περιβάλλον, επειδή ήμασταν στην Πυρκαγιά,
0: ναι,
1: ακόμα μυρίζει.
0: Στο συνεργείο, ναι.
1: Ακόμα
0: ναι,
1: μυρίζει. Όλη η γειτονιά μυρίζει ακόμα καμένο.
0: Ήταν σοκαριστικό.
1: Ελπίζω αυτό. Όταν με το καλό τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, εκεί τότε το αεράκι θα είναι ευεργετικό να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα. Γιατί βλέπω ότι τώρα έχει καθίσει, μάλλον.
0: Έχει καθίσει,
1: η κάπνα.
0: Ναι. Και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά δημιουργεί αυτή την απόκοσμη εικόνα, η οποία είναι και κάπως αποκαρδιωτική. Γιατί είναι σαν να σου λέει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Βέβαια τώρα διαβάζω. Στην ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή, αν συνδεθείτε, ότι είχε και το 112 στο Κιλκής. Στον Ακρίτα Κιλκής.
1: Για
0: από
1: να δούμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο ένα Google Maps, να δούμε
0: Μέχρι
1: Ακρίτας
0: να ανοίξουμε
1: που είναι.
0: Google Maps, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, το 112 στο χωριό Ακρίτας
1: στο
0: Κιλκής δεν σχετίζεται
1: όχι
0: με την πυρκαγιά στη Λυτή, δεν έχει καμία σχέση το ένα μέρος με το άλλο.
1: Απλά
0: σχετίζεται όμως με μια πυρκαγιά η οποία είναι από τις 12 το μεσημέρι σε εξέλιξη σε περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας και επειδή είναι ακριτικό, εξού και το όνομά του Ακρίτας.
1: Ακρίτας,
0: έτσι,
1: ναι, στα σύνορα,
0: είναι στα σύνορα
1: ναι,
0: αυτό το χωριό.
1: Έτσι,
0: είναι η πυρκαγιά που καίει στη Βόρεια Μακεδονία η οποία έχει οδηγήσει τους υπεύθυνους να εκδώσουν το μήνυμα του 112. Δεν σχετίζεται με το περιστατικό στη Λυτή. Λοιπόν, χάρηκα. Θα ξανάρθω.
1: Εγώ τώρα πρέπει καλά να έρθω στο 352 στον 102.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα
1: ενθουσιαστεί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Με τον οποίο ξέρεις, κάθε καλοκαίρι κάνουμε διαγωνισμό ποιος έχει κάνει τα περισσότερα μπάνια. Πώς όταν ήμασταν παιδιά μετρούσαμε μπάνια και παγωτά κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Και περιττώ να σου πω ότι πάντα με κερδίζει και υπάρχει έτσι ένα μπιφ μεταξύ μας. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής έχει φτάσει στα 30 μπάνια ήδη. Να ξέρεις, το λέω σαν tip για την αυριανή σας εκπομπή.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα.
1: 30-0.
0: Ούτε στο τένις τέτοια. στο τένις υπάρχει 30-0. Μια χαρά υπάρχει.
1: Τώρα
0: στο
1: που είπες 30-0 και τέτοια. Θέλω να μου πεις αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα κλείνοντας για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν θέλω να το λέω Μουντιάλ γιατί δεν είναι σωστό.
0: Ναι, ωραία.
1: Προτιμώ να λέω παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Αν υπάρχει κάποια ομάδα που προτιμάς.
0: Εγώ είμαι με τα outsider συνήθως.
1: Ωραία.
0: Είμαι με τα outsider, αλλά επειδή είδα το πόσο έπαιξαν καλά χθες και πραγματικά σκύλιασαν για να κερδίσουν και τα κατάφεραν, κάπως βλέπω με έτσι μια λίγο περισσότερη συμπάθεια πλέον τη Βραζιλία.
1: Τη Βραζιλία.
0: Πλέον τη Βραζιλία.
1: Γιατί παλαιότερα ποιος σου είχε συμπάθεια.
0: Τα outsider.
1: Τα outsider.
0: Θα ήμουν με το Μαρόκο, με τη Ιαπωνία, με
1: μάλιστα
0: την Ασία γενικά.
1: Και ποιος βλέπεις να κερδίζει, λέμε τώρα, αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, γιατί είναι μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Ο δρόμος πάντως, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι στρωμένος εύκολα για την Αργεντινή. Δηλαδή φτάνει στον τελικό,
1: ναι,
0: σχεδόν μέχρι τον τελικό, χωρίς να αντιμετωπίσει μεγαθύριο.
1: Νομίζω δεν μας κάνει έκπληξη αυτό.
0: Λες ο Μέση να τα ξανακαταφέρει.
1: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και το Θόδωρο το Χατζηπαντελή. 31 μπάνια αύριο.
0: Έλα αύριο. Λοιπόν, για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον εορτάζοντα Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη όπως και τη Ζωή Τίκου Τελοπούλου. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Έρχεται ο Θανάσης Βικόπουλος και φυσικά έρχονται και οι ειδήσεις στις 7. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η αγωνία στην περιοχή της Λιτής για τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη ώστε να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός άνδρας στην καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλει στις 4:20, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο στις 5:20 καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Μήνυμα από το 112 ήχησε και στο Κιλκής για προειδοποιητικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς μέχρι τις 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, ένα της ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Διακόπτουμε την κανονική ροή για να Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Μοσκοτόπουλο για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Μοσκοτόπουλε.
2: Καλησπέρα, αλλά σας ακούμε πάρα πολλές διακοπές. Μ' ακούτε?
1: Ναι κύριε Μοσκοβόπουλε.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει κύριε Μοσκοτόπουλε, έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούνται εναέριες ρήψεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια έτσι ύφεση της πυρκαγιάς.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρούμε ότι είναι τώρα, θα είναι υπό έλεγχο σε λίγη ώρα. Απλώς είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες από τον ορεινό ύψωμα του Δερδενίου στον οικισμό Ανθούπολη, πέρασε όλο τον ορεινό βραχίωνα, κατέληξε στο βασόκτημα της Λιτής και έχει φτάσει ήδη στις αυλές των πρώτων σπιτιών στη Λιτή.
1: Πώς πήρε τόσο μεγάλη έκταση τόσο σύντομα?
2: Βοήθησε πάρα πολύ στις συνθήκες ο αέρας.
1: Ήταν απροετοίμαστος και ο Δήμος?
2: Όχι, γιατί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική έγινε άμεση επέμβαση. Απλώς ήταν τόσες άσχημες συνθήκες ο αέρας που η ταχύτητα της φωτιάς ήταν ραγδαία.
1: Για τη σωρό άνδρα που εντοπίστηκε γνωρίζετε κάτι?
2: Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει επίσημη πληροφορία αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί είμαι ακριβώς στο πεδίο τώρα.
1: Σύμφωνα με την πυροσβεστική.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω, ειλικρινά σας μιλάω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ μόνο το μόνο πρόβλημα είναι τώρα να μην έχουμε αναζωπηρώσεις αυτό.
1: Γνωρίζετε.
2: Θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα.
1: Γνωρίζετε αν
2: υπάρχει έντονος καπνός.
1: Ναι.
2: Υπάρχει συνεχής ρήξη εναερίων.
1: Γνωρίζετε αν υπάρχει κι άλλη εγκαμβατίας, κάποιος άλλος τραυματίας εκτός από τη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο?
2: Με έχουν μεταφέρει ότι υπήρχε μια τραυματίας.
1: Η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα οριοθετηθεί σύντομα η πυρκαγιά?
2: Θεωρώ πως ναι, απλώς είναι να άμα κοπάσει και ο αέρας, οι έντονοι αέρες που είναι εδώ στην περιοχή, ναι, θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Κύριε Μοσκοβόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
2: Είστε καλά.
1: Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου εκτελούσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχοι αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 7.30.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα, με τον Θανάση Βικόπουλο.
11: Από τις 4 παρά 20 παλεύουν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, με τη φωτιά στην περιοχή της Λυτής. Καλησπέρα σας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο απόγευμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ πιο εύκολο βράδυ. Η εκπομπή μας θα μεταδοθεί μεν κανονικά, αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε από τώρα πως οποτεδήποτε χρειαστεί αναγκαίο θα υπάρχει και η απαραίτητη διακοπή. Τόσο ίδιος αναπόφευκτα και υπαίνοντος φυρηλατήθηκαν με τις αγώνες του ψυχάρι για την ελληνική γλώσσα. Ήταν μέλος μιας γενιάς που συμμετείχε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους με τους Βαλκανικούς πολέμους, μιας γενιάς που βίωσε με τρόπο τραγικό τη συντριβή της μεγάλης ιδέας με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Στρατής Μυριβίλης, ο άνθρωπός μας για σήμερα, έδειξε από τα πρώτα του έργα το δέσιμό του με την παράδοση, από την οποία δεν αποσπάστηκε ποτέ. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τη δημοσιογραφία ζούσε κυρίως, χρονογράφος. Ήταν ένα από τα πιο ζωηρά και μαχητικά πνεύματα της γενιάς του. Το έργο του «Νησίδα γραφικής επαρχιακής ζωής» μέσα στην αστοκρατούμενη πεζογραφία της γενιάς του 30, όπως έχει επισημανθεί. Ωστόσο, η προσωπική του ζωή και κυρίως η μεταστροφή σε επίπεδο ιδεών επρόκειτο να πληγώσουν ανεπανόρθωτα αυτούς τους ανθρώπους της γενιάς του.

Και πάλι καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα παιδιά εκείνου του κόσμου γράψαν υπέροχη ποίηση, φίλες και φίλοι, και αυτά θα μας συντροφεύσουν μουσικά στη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με Εμπειρίκο και την Εχεμήθεια, ένα υπέροχο ποίημα το οποίο μελοποίησαν χρόνια αργότερα οι αδελφοί Κατσιμίχα. Ο στρατής Μυρβίλης γεννήθηκε ως Ευστράτιος Σταματόπουλος στην Σικαμινέα της υποοθωμανική κατοχή τότε Λέσβου στις 30 Ιουνίου του 1890, να και η ημερομηνία μας, νωρίς, και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Χαράλαμπου Σταματόπουλου και της Ασπασίας Γεωργιάδη. Ο πατέρας του Έμπορος είχε και το αξίωμα του Δημογέροντα του χωριού, όσο για τη μητέρα προερχόταν από οικογένεια διανοουμένων. Τελειώνοντας το 1903 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αστική Σχολή Σικαμιάς, συνέχισε στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου της Μυτιλίνης, από όπου θα αποφοιτήσει το 1909 με πάρα πολύ καλό βαθμό απολυτηρίου, συγκεκριμένα 8,84 στα 10. Τι θα πει η αστική σχολή, έτσι ονομάζονταν τότε τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων. Το 1910 ο Μυρβίλης εργάστηκε ως δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο του Μανταμάδου, χρονιά κατά την οποία έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα. Συγκεκριμένα δημοσίευε κείμενά του στο περιοδικό Νεώτης της Σμύρνης, κυρίως λυρικά πεζά. Μάλιστα το 1911, βραβεύτηκε σε ένα διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιοδικό για το διήγημά του «Το άσπρο στεφάνι». Σε αυτό το διαγωνισμό υπέγραψε για πρώτη φορά με το επώνυμο Μυρβίλης. Έτσι έλεγαν την πλαγιά του βουνού πάνω από το πατρικό του σπίτι, Μυρβίλη, και έκτοτε με αυτό το όνομα θα ζούσε. Το 1912 αποφάσισε να συνεχίσει για ανώτατες σπουδές πλέον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί όπου παρακολούθησε μαθήματα στην Φιλοσοφική και την Νομική Σχολή. Παράλληλα εργαζόταν για τα Προστοζήν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πατρίς. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κατετάγει εθελοντικά στο στρατό και πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι από δύο σφαίρες στην θρυλική μάχη του Κιλκής Λαχανά. Με την επιστροφή του από τον πόλεμο, ο Μυρβίλης εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μυτιλίνη, όπου συνεργάστηκε με την τοπική εφημερίδα Σάλπινγκς, κρατώντας την καθημερινή στήλη του χρονογραφήματος. Το 1915 θα εμφανιστεί πλέον με το πρώτο βιβλίο του, τη συλλογή

βρήκες του τραγικού τέλους του. Σε 7 κόκκινες ιστορίες είναι μαζεμένα όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά και η πρώιμη τότε μεστή έκφραση του Μυριβίλη, που με το καλημέρα γίνεται πλέον για πάντα επίκαιρος και πάντα διαχρονικός. Διότι πάντα θα υπάρχει κόσμος. Πάντα μια κόκκινη παπαρούνα θα φυτρώνει ολομόναχη σε κάποιο ματωμένο βράχο ενός πολεμικού χαρακώματος. Πάντα η ζωή θα συνεχίζεται, αλλά και θα χτίζεται από τις στάχτες της. Πάμε στο Μεγάλο Σεφέρι, πάμε στη συλλογή ποίηματα του 1938, πάμε στον γυρισμό του Ξενιτεμένου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, με την Μέμη Σπυράτου και τον Λάκη Χαλκιά.

Σεφέρης, ο γυρισμός του ξενιτεμένου, φίλες και φίλοι, ένας μεγάλος σταθμός στην ελληνική ποίηση, βέβαια και στην ελληνική δισκογραφία. Το 1916 ο Μυριβίλης συμμετείχε στην έκδοση της εφημερίδας «Ελεύθερος Λόγος», οργάνου τότε του κόμματος των Φιλελευθέρων, όντας ένθερμος υποστηριχτής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πόλεμος όμως ξαναχτυπά την πόρτα μας και μάλιστα αυτός ήταν ο πρώτος παγκόσμιος. Ο Μυριβίλης κατετάγει στο 4ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους με το βαθμό του 19 και πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο, συμμετέχοντας μάλιστα στην επιχείρηση της προκάλυψης του μοναστηρίου. Από αυτήν την εμπειρία του, φίλες και φίλοι, στα χαρακόμματα θα γεννηθεί το πασίγνωστο βιβλίο του «Η ζωή εν τάφο». Το «Η ζωή εν τάφο», αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της γης και να μπει σε όλα τα σχολιά του κόσμου. Κάθε μήνα οι μαθητές να εξετάζονται γραπτός και προφορικός μόνο πάνω στα νοήματα που το βιβλίο φέρει και κανένας μαθητής να μην περνά την τάξη εάν δεν ξεπερνά το 7 ως βάση με άριστα το 10. Και θα δούμε το γιατί. Οι στρατιώτες συγγραφείς στα χρόνια εκείνα προσπάθησαν να αποδώσουν τη σκληρότητα και τον παραλογισμό ενός σύγχρονου εκμηχανισμένου πολέμου σε ένα κοινό που δυσκολευόταν ή αρνούνταν να τη συλλάβει, αμφισβητώντας τις αξίες που οδήγησαν στον πόλεμο, δηλαδή τον ηρωισμό, τον πολιτισμό, την πίστη στην πρόοδο, την ελευθερία των λαών. Ταυτόχρονα, κάποιοι αμφισβητούσαν τα είδη λόγου που υιοθετούσαν αυτές τις αξίες, δηλαδή το απομνημόνευμα, τις βιογραφίες, όλες τις προγενέστερες λογοτεχνικές και ιστοριογραφικές περιγραφές των πολέμων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα να καταθέσουν οι στρατιώτες τη μαρτυρία τους. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, δημιουργείται μια κρίση της αναπαράστασης που συνδέεται με την αναζήτηση ενός αξιόπιστου τρόπου απόδοσης της πρωτοφανούς εμπειρίας του πολέμου. Ο λόγος της μαρτυρίας αναδύθηκε λοιπόν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως η αδιαμεσολάβητη απόδοση του ιστορικού βιώματος από έναν απλό άνθρωπο αυτή τη φορά, με μόνη εγγύηση την ειλικρίνεια και το ηθικό καθήκον του μάρτυρα να παρουσιάσει όσα βίωσε και υπέφερε. Μέχρι τότε η μαρτυρία λειτουργούσε εμπλαισιωμένη σε θεσμούς όπως της δικαιοσύνης ή της θρησκείας. Στην περίοδο της νεωτερικότητας, ο μάρτυρας διεκδικεί την αυτονομία της μαρτυρίας και έρχεται σε σύγκρουση με θεσμούς και πλαίσια λόγου που καθορίζονται από αυτούς. Η εμπειρία του ακραίου κακού καθιστά τον στρατιώτη έναν ηθικό μάρτυρα και διαφοροποιεί πλέον τη μαρτυρία του από άλλες αφηγήσεις πολεμικού χαρακτήρα. Δώστε λίγο βάση στο τρίτο τραγούδι της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα και αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε σε έναν άλλο στίχο. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος δεν στηρίζεται στον ρεαλισμό. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος στηρίζεται καθαρά στον ηρωισμό. Σε έναν στίχο που θέλει να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα για να καταλάβουμε, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Το μόνο ρεαλιστικό σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο τίτλος. Μας χωρίζει ο πόλεμος από τον υπέροχο Μιχάλη Σουγιούλ και την υπέροχη Σοφία Βέμπο.

Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην γυλίσει του χωρισμού μας το πικρό το ραφιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί. Είναι στιγμές που κι αγάπη

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά στη Λυτή με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκε σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τη Λυτή. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγή στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήριξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Στρατή Μυριβίλη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Στέλιο, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν, όπως επίσης δεν μας ξεχνά ούτε η Πατρίτσια ούτε και η Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία, όπως επίσης και στη Λιάνα. Ακούσαμε κατά κάποιο τρόπο την ηρωική πλευρά την οποία μπορεί να έχει μέσα για λόγους καθαρά εθνικούς, ενίσχυσης του αισθήματος κτλ. Κυρίως κατά τη διάρκεια ενός πολέμου τον οποίο θα βρούμε και μπροστά μας το κείμενο. Εμείς όμως επιστρέφουμε στη ζωή εν τάφο. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, διαβάζουμε τα γράμματα που έγραφε προς την αγαπημένη του ο Μυτιλινιός Λοχίας Αντώνης Κοστούλας. Μέσα από αυτά, ή ακόμη καλύτερα και μέσα από αυτά, ο Μυριβίλης μας φέρνει αντιμέτωπους με το χειρότερο παιδί του ανθρώπου, τον πόλεμο. Η κάθε επιστολή είναι και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για την ηρωική διάσταση του πολέμου, αλλά για μια φρικιαστική πραγματικότητα. Είναι η φρίκη των χαρακομμάτων όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας. Το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου αναδεικνύεται μέσα από την ομότητα της ρεαλιστικής περιγραφής που χρησιμοποιεί τη φρίκη ως μέσο απόθυσης και εξισώνει όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, κατά από το βάρος της συντριβής της ανθρώπινης ύπαρξης. Προσοχή όμως, ο Μυριβίλης δεν αφήνει τον αναγνώστη ολομόναχο μες στη φρίκη, ένας άνθρωπος που γράφει γράμματα, φίλες και φίλοι. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένας άνθρωπος που αγαπά και από τη στιγμή που αγαπά ελπίζει και γίνεται το μόνο αντίδοτο, η μόνη ελπίδα απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου. Μεγαλειώδες έργο, το «Ζω εν τάφο», μόνο που η συνέχεια του Μυριβίλη σε κοινωνικό επίπεδο και κυρίως ιδεολογικό δεν συνάδει με τα γραπτά του. Ο Μυριβίλης που ταυτίστηκε αμέσως με την αντιπολεμική λογοτεχνία από το 1938, στα μέσα δηλαδή της μεταξικής δικτατορίας, διορίζεται υπάλληλος στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Και σε αυτό σαφώς κάποιος δικαιολογημένα μπορεί να πει κάπου πρέπει να εργαστούμε. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να απαντήσει στον ύμνο υπέρ του καθεστώτος με τον τίτλο «Ο ύμνος της εργασίας», τον οποίον έγραψε ο Μυριβίλης για να αποθεώσει το μεταξικό καθεστώς, ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» το 1939. Το αντικομμουνιστικό κλίμα δεν θα αλλάξει στη χώρα μας ούτε μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στις αρχές του 1948, ο ήδη καταξιωμένος Μυριβίλης δίνει διάλεξη στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας με θέμα «Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα». Πρόκειται για μια μνημειώδη από πολλές απόψεις διάλεξη, καθώς καταφέρει να συμπυκνώσει τον γεωστρατηγικό εθνοφιλετικό χαρακτήρα του εγχώριου αντικομμουνισμού και να δικαιολογήσει τα αντίμετρα του καθεστώτος, όπως αυτό των παιδουπόλεων της βασίλισσας Φρυδερίκης. Κυρίως όμως επιχειρεί να εντυπωθεί στο κοινό αίσθημα η ταύτιση του κομμουνισμού με τον προαιώνιο αγώνα της φυλής ενάντια στους αλόφιλους, ιδίως εναντίον των Σλάβων. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Μυριβίλης έδωσε αυτήν τη διάλεξη, το έκανε ως ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ένωσης Λογοτεχνών. Σύμφωνα με τον Μυριβίλη, για να μπει ένας φραγμός στην εγκληματική, όπως την χαρακτήρισε, ιδεολογία, δηλαδή τον κομμουνισμό, πρότεινε, από βήματος παρακαλώ, μία μεγάλη, όπως είπε, μία πανελλήνια οργάνωση της Μακρονήσου για τα δηλητηριασμένα νιάτα, σαν αυτή που αυτοσχεδίασε και τόσο άξια έφερε εις τέλος ο στρατός μας, όπως θα καταλήξει χαρακτηριστικά.
Ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Μυριβίλης ξεπέφτει πια, χάνει την επαφή του με όλον εκείνο τον κόσμο που, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή πολιτικής τοποθέτησης, είχε κάνει τόσο τον ίδιο αλλά κυρίως το έργο του σημαία ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο διαχωρισμό, ενάντια στα βασανιστήρια. Ήταν η στιγμή που ο Βάρνελης, εξοργισμένος, στέκεται κάποια στιγμή και λέει: «Ο Μυριβίλης, ένα κοράκι της δεξιάς». Πάμε να ακούσουμε Κώστα Βάρνελη, φίλες και φίλοι, μιας και το αναφέραμε. Σε μουσική Μίκη Θοδωράκη και εκτέλεση Γρηγόρη Μπηθηκότση, πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα του Αντρίκου.

0: Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο στο μέτωπο της πυρκαγιάς, φίλες και φίλοι, εδώ στη Λιτή Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο Χρήστο Χατζημής, ο οποίος θα μας ενημερώσει με τη βοήθεια βέβαια του αγαπημένου Στέλιου Νικητόπουλου που βρίσκεται επί τόπου. Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θανάση. Είναι ναι, καλύτερη εικόνα. Βεβαίως η πυροσβεστική ακόμα δεν μπορεί να μας δώσει ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, είτε υπό μερικό είτε υπό πλήρη έλεγχο. Την δίνει τη φωτιά σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Στέλιο Νικητόπουλο που βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Στέλιο, καλησπέρα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Χρήστο, Θανάση, κυρίες και κύριοι. Και δικαιολογημένα η πυροσβεστική δεν δίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς. Είναι βελτιωμένη βέβαια η κατάσταση, αλλά βλέπουμε πολλούς καπνούς εδώ που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε? Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στη Λιτή και στον Υπηαγωγείο, τα οποία είχαν απειληθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τώρα. Αυτό όμως που μένει είναι ότι δυστυχώς χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, είναι το θύμα αυτής της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του μέσα σε δαστική έκταση στα όρια με τη Λιτή, ενώ και απεγκλώβησαν και μία γυναίκα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο σπιτιού, τη μετέφεραν σε ασφαλή σημείο και παραλήφθηκε από αισθονοχώρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Στέλιο, έχει διευκρινιστεί αν είναι μόνο ένα άτομο με εγκάβματα?
2: Κοιτάξτε, ένα άτομο με σοβαρά εγκάβματα, η γυναίκα η συγκεκριμένη. Κατά τα άλλα είδαμε και μπροστά στα μάτια μας άνδρες του Ερυθρού Σταυρού να περιθάλπουν έναν εθελοντή πυροσβέστη βάζοντας του γάζες στα χέρια, είχε κάποια εγκάβματα στα χέρια, όχι σοβαρά. Ευτυχώς. Αυτό που δίνεται δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκαυματίας η οποία και νοσηλεύεται όπως είπαμε πριν.
1: Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το χωριό? Έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος?
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος, αλλά επειδή το αλσίλιο, το δάσος που είναι περιμετρικά του χωριού έχει καπνούς και συνεχίζονται οι ρήψεις, δεν μπορεί να δοθεί λήξη συναγερμού, όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει πλέον το χωριό. Με την κατάσταση που είναι τώρα υπάρχει βέβαια ένας άνεμος, η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνη, επεκτάθηκε σε περιοχή ανάμεσα σε Ωραιόκαστρο και Ληστή, απειλήθηκε η Λιτή, ήχησε το 112 στις 4:20 στα κινητά των κατοίκων, τους καλούσαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
0: Ναι, μετά ήταν και το δεύτερο μήνυμα να οδηγηθούν στο γήπεδο.
2: Στις 5:20 που καλούσε τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν το χωριό και να πάνε προς το γήπεδο, να βγουν από τα σπίτια τους. Εμείς βρήκαμε τους αστυνομικούς εδώ να χτυπούν πόρτα-πόρτα, να βγάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι νεότεροι βέβαια μείνανε στο χωριό για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Αντισκαπτικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και δρόμους για να περνάνε τα πυροσβεστικά. Πολλές ρήψεις από
1: 11 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα.
2: Ναι, ακριβώς. Μεγάλες δυνάμεις, περισσότερο από 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δροσκομάτων.
1: Τώρα καθώς πλησιάζει και η νύχτα, ποια είναι η εκτίμηση, Στέλιο?
0: Τώρα δεν θα υπάρχουν και αεροπλάνα, έτσι, μετά τη δύση του ηλίου, η ρήξη σταμάτων.
2: Κοιτάξτε, όσο εμείς βλέπουμε τους καπνούς, δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να ρίχνουν νερό. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Αυτό τώρα που κάνουν εδώ, που προσπαθούν και κάνουν οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, είναι να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε το βράδυ να μην υπάρχει πρόβλημα και να ρίξουν όσο γίνεται περισσότερο νερό εδώ στο αλσίλιο που καπνίζει ναι, συνέχεια,
1: ναι.
2: Γιατί βρίσκονται σπίτια δίπλα. Δεν φαίνεται προς το παρόν να κινδυνεύουν. Η κατάσταση είναι επαναλαμβάνουμε, θεαματικά καλύτερη από ό,τι λίγες ώρες
1: αυτό πριν, είναι το σημαντικό.
0: Στέλιο, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε
0: για το ακριβές ρεπορτάζ και μακάρι να μην σε ξαναχρειαστούμε ή μόνο για την λήξη συναγερμού. Ευχαριστούμε βέβαια για τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Χρήστο Χατζημίση, για την παρέμβασή του.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

και εμείς επιστρέφουμε στις σελίδες των έργων του Στρατή Μυριβίλη, φίλες και φίλοι, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει πληγώσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο με τη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν τραγικό για έναν αντιμιλιταριστή λογοτέχνη να ζητά ουσιαστικά τη λειτουργία της Μακρονήσου να απογειώνει ένα πραγματικό κολαστήριο. Λογοτεχνικά είχε προηγηθεί ένα ακόμη γνωστό έργο του, στο οποίο αρχίζει ουσιαστικά να κάνει αυτές τις πρώτες αντικομμουνιστικές αναφορές. Το Δεκέμβρη του 1931, μετά από την επιτυχία της έκδοσης «Τη ζωή σαν τάφο», ο Μυριβίλης αρχίζει να γράφει στη Μυτιλίνη «Τη δασκάλα με τα χρυσά μάτια», κατά παραγγελία της Καθημερινής. Εκεί δημοσιεύθηκε από τις 20 Δεκέμβρη του 1931 μέχρι και το Μάιο του 1932. Σε βιβλίο εκδόθηκε το 1934. Στο έργο «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», ο Λεωνής Δρύβας, έφεδρος αξιωματικός, επιστρέφει τραυματισμένος στο νησί του από το μέτωπο. Αναλαμβάνει να παραδώσει τα προσωπικά αντικείμενα του συμπολεμιστή του Στρατή Βρανά, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη Μικρά Ασία, στη χείρα του, τη δασκάλα Σαπφό. Ανάμεσα στο Λεωνή και τη Σαπφό γεννιέται ένα ερωτικό πάθος, το οποίο σκιάζεται από ενοχές, από το σεβασμό στη μνήμη του νεκρού φίλου και τα κοινωνικά ταμπού. Ο Μυριβίλης καταδικάζει εκ νέου τη φρίκη του πολέμου. Φέρνει στο προσκήνιο το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής. Αποτυπώνει την ψυχολογική απογοήτευση, την οδύνη της ήττας και την αίσθηση του εθνικού ξεριζωμού που βιώνουν οι ήρωες. Ασκεί κριτική στην υποκρισία της κοινωνίας της επαρχίας. Ο έρωτας λειτουργεί ξανά ως καταφύγιο και λυτρωτική δύναμη, αλλά είπαμε, ο Μυριβίλης εκφράζει ανοιχτά πλέον τις πολιτικές του θέσεις, ασκώντας έντονη κριτική στον κομμουνισμό. Με την δασκάλα με τα χρυσά μάτια κλείνει, φίλες και φίλοι, ο κύκλος της Μυτιλίνης και ανοίγει εκείνος της Αθήνας. Ο Μυριβίλης παρουσιάζει το πράσινο και το γαλάζιο βιβλίο, δηλαδή συλλογές διηγημάτων του. Παρά τη μονοχρωμία του τίτλου, όπως θα γράψει και ο κριτικός Αντώνης Καραντώνης, τα θέματα της συλλογής στο πράσινο βιβλίο είναι πολύχρωμα. Διηγήματα ιδεών, αλλά με κοινωνική θέση, πολεμικές αφηγήσεις, αλληγορικά πεζογραφήματα. Το γαλάζιο βιβλίο πάλι είναι συλλογή 14 διηγημάτων αφιερωμένη στην κόρη του, τη Δροσούλα, που κυκλοφόρησε το 1939 από τις εκδόσεις Πυρσός. Το γαλάζιο βιβλίο είναι μια άρτια επίδειξη του ελληνικού ρεαλισμού, μια μορφή τέχνης που άρχισε με τον Καρκαβίτσα και, πλουτισμένη από τον Μυριβίλη και την λυρική του διάθεση, φτάνει σε σελίδες που συγκροτούν πλέον πνευματική ζωή.

Ο Μερυβίλης εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1958 μετά από 6 υποψηφιότητες που είχαν απορριφθεί. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Λογοτεχνών της Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών και τιμητικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών. Είχε ακόμη προταθεί από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ως υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1963, όπως είχε προταθεί και τα προηγούμενα χρόνια, το 60 και το 62. Το 1959 το απονεμήθηκε ο σταυρός του ταξιάρχη του Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου. Αυτή η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων θα πεθάνει από βροχοπνευμονία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου του 1969, αν και ήδη από το 1962 ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι του, χτυπημένος από καρκίνο, που τον οδήγησε σε φυσικό αλλά και πνευματικό μαρασμό. Ο Θεός δεν τον ελυπήθηκε, έγραψε χαρακτηριστικά τότε ο Ηλίας Βενέζης στο περιοδικό Νέα Εστία.

Πόσο περίεργο, φίλες και φίλοι, και πόσο πικρό. Ο μεγαλύτερος αντιμιλιταριστής λογοτέχνης αυτού του τόπου, υποτακτικός του μιλιταριστή Μεταξά, ένας αφάνταστα λυρικός συγγραφέας, ημνητής της Μακρονήσου, μοιάζει τελικά πολύ η ζωή του με εκείνη του George Orwell, που ήξερε να μας μιλάει για την καταπίεση μέσα από τη φάρμα των ζώων, αλλά έδωσε στεγνά στη Βρετανική αστυνομία τη λίστα με τα ονόματα πρώην κομμουνιστών συντρόφων του, οι οποίοι δεν ξαναείδαν το φως του ήλιου. Μπορούμε άραγε να ξεχωρίζουμε το έργο από τη ζωή ενός ανθρώπου, ή τελικά θυμώνουμε γιατί νιώθουμε ότι κάποιος εν τέλει μας κορόιδεψε? Εγώ πάντως, φίλες και φίλοι, το λόγο μου πίσω δεν τον παίρνω για τη ζωή εν τάφο. Θα πρέπει να διδάσκεται παντού. Όσο για τη στάση του ίδιου του συγγραφέα, το λόγο έχει μόνο η ψυχιατρική. Όπως και να έχει, και όπως έγραψε με την ποίησή του ο Νίκος Γκάτσος, εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό, για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι. Ο Ξαρχάκος το μελοποίησε και η υπέροχη Βίκη Μοσχολιού το απέδωσε. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ μία γυναίκα 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα σε χέρια και πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνη και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμμια. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μια απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6 έναντι 3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα ουσιαστικά καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Στην Ντόχα βρίσκονται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθεία συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει προγραμματιστεί τις προσεχείς ημέρες, πρόσθεσε. Ξεκίνησε από την 3η 30 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Θέατρο τη Ρώμα,
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης, 30 Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ στον 102 στις 10. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε πριν απ' όλα στη φωτιά στη Λυτή που έχει αφήσει πίσω της ήδη ένα θύμα. Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολη κατάσταση στη Λυτή. Μόνο αρχικά για αυτό που είπες, ένας νεκρός, ένας 67χρονος δάσκαλος και η σύζυγός του, από ό,τι μάθαμε, με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια έχει περιοριστεί αυτή την ώρα, Παναγιώτη, το μέτωπο της φωτιάς χάρη της διαρκής, της συνεχής, συγγνώμη, ρήψης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ήταν σε κάποια στιγμή στον αέρα 4 καναντέλ, 3 πεντετέλ και 2 και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν ρήψεις εκεί στο δάσος της Λυτής, όπου κατέληξε η φωτιά από το Ρεδερβένι, από εκεί ξεκίνησε, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε κάποια στιγμή και είχε συνέπεια να φτάσει στο δάσος της Λυτής, πρώτα κοντά στην περιοχή της εκκλησίας, δηλαδή στο δάσος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πίσω από αυτό, όπου εκεί ήταν και το σπίτι που καταστράφηκε, όπου βρέθηκε νεκρός ο 67χρονος, και στη συνέχεια λίγο πιο δυτικά κατευθύνθηκε το μέτωπο λόγω των ανέμων, πάλι όμως στο δάσος της Λυτής, κινήθηκε δηλαδή στις παρυφές του οικισμού, με συνέπεια να σημάνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό, Παραγιώτη, ότι η αστυνομία με περιπολικά συνεχώς ενημέρωνε τον κόσμο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να φύγουν, γιατί κινδύνευαν αν η φωτιά επεκτηνόταν εκείνα τα σημεία.
0: Έβλεπα εγώ και στα πλάνα, πόρτα-πόρτα ήταν η εντολή της αστυνομίας. Να περνούν από τα σπίτια που είναι κοντά στο δασάκι, πόρτα-πόρτα, και να χτυπούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Γενικά ήταν πολύ δύσκολες.
1: Και μακρύτερα, Παναγιώτη, και μακρύτερα απομακρύνθηκε κόσμος. Και μάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν, που δεν δέχτηκαν να φύγουν. Κάποιους άντρες τους άφησαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσβεση. Ήταν όλοι με λάστιχα στα χέρια και κατέβρεχαν, και είναι ακόμη δηλαδή, και καταβρέχουν ακόμη και τώρα. Καταβρέχουν τις αυλές τους, τις σκεπές, το σπίτι τους, τείχους από τα σπίτια, προκειμένου να σώσουν κάτι, έτσι όπως σκέφτονται. Βέβαια η εικόνα τώρα είναι καλύτερη μετά τις ρήψεις νερού από τα εναέρια, αλλά και τις επεμβάσεις των επίγειων δυνάμεων και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και πολλών εθελοντών. Πολλοί ήταν οι εθελοντές οι οποίοι μπήκαν στη μάχη, έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, εκεί ειδικά την πρώτη, στη βασική εστία, πριν τη μεγάλη κινητοποίηση των εναέριων μέσων, και γλίτωσαν πολλά. Ανησύχησαν οι κάτοικοι, κάποια ζωάκια μέσα σε σπίτια τα οποία σώθηκαν βέβαια, αλλά τα ζωάκια κάποια είχαν τραύματα, τα περιέθαλψε η κτηνία τους εκεί της Λυτής, κάποια ήταν τρομοκρατημένα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και ο τραυματισμός της συζύγου του 67χρονου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα.
0: Κώστα, και μπορεί η εικόνα τώρα να είναι καλύτερη, ωστόσο πέφτει το σκοτάδι. Αυτό σημαίνει ότι τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν, κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση τη νύχτα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι εκείνο το δασάκι της Λυτής, που είναι κατάφυτη, και αν δεν υπάρξει βοήθεια από αέρος μέσα στη νύχτα, τα πεζοπόρα τμήματα θα δυσκολευτούν να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Μακάρι να βγούμε ψεύδες και μέχρι να πέσει το σκοτάδι και να σταματήσουν τα εναέρια, να δώσει η πυροσβεστική την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Το μόνο ευχάριστο που έχω να πω σε αυτό, Παναγιώτη, είναι ότι το τελευταίο διάστημα που ήμασταν εκεί είχε μειωθεί η ένταση των ανέμων, δηλαδή είχαν σχεδόν κοπάσει σε κάποια στιγμή εντελώς, και αυτό ήταν μια εικόνα καλή και για την κατάσβεση και για την επιχείρηση της κατάσβεσης της πυροσβεστικής, προκειμένου να μπορεί να περιορίσει ευκολότερα τη φωτιά. Αλλά βλέπαμε σε κάποια στιγμή, όταν πολύ μικρές ρηπές ανέμου σηκώνονταν, είχαμε κατευθείαν αναζωπήρωση. Όπως έλεγαν κάποιοι κάτοικοι, πολλοί ήταν αυτοί που έκοβαν κομμάτια από το δάσος, δέντρα, κλαδιά, και τα άφηναν εκεί, με αποτέλεσμα αυτό είναι από μόνο του πολύ επικίνδυνο για την επέκταση της φωτιάς. Άλλοι κάτοικοι μας είπαν και θέλω να το επισημάνω ότι μέσα στο χωριό, μέσα στον οικισμό, αυλές πήραν φωτιά γιατί πετάχτηκαν κουκουνάρια. Γιατί εκεί είχε πεύκα στην περιοχή και τα κουκουνάρια, τα φλεγόμενα, πετάχτηκαν σε αυλές που αν δεν ήταν καθαρές, όπως επέβαλε ο τελευταίος νόμος, μπορεί να είχαμε και προβλήματα μέσα στον οικισμό, στο εσωτερικό, πολύ, πολύ πιο μέσα στον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη εκεί που βρίσκεσαι. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί πολύ πολύ σύντομα υπό έλεγχο αυτή η φωτιά που κατατρόμαξε όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
0: Fade out. Fade out.

Και σαν να μην έφταναν οι πυρκαγιές οι δικές μας, έχουμε και εισαγόμενες. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένεται στα σύνορα Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας, κοντά στη λίμνη της Δοϊράνης, στο πάνω από το χωριό Ακρίτα. Ακρίτας ξέσπασε το πρωί εκεί στα σύνορα των δύο χωρών. Οι άνεμοι ωστόσο άρχισαν να την στέλνουν προς την ελληνική πλευρά. Υπάρχουν εκεί πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής που από το πρωί είναι σε επιφυλακή, υδροφόρες του Δήμου, εθελοντές και δημοτικοί υπάλληλοι. Πριν από λίγο μίλησα με τον Δήμαρχο Κιλκής, τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, ο οποίος είπε ότι από το πρωί βρίσκονται εκεί και δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, και παρόλο που η φωτιά έχει φτάσει περίπου 200 μέτρα από τα σύνορα των δύο χωρών, είναι καθησυχαστικός. Εκτιμά ότι δεν πρόκειται να περάσει τα σύνορα και δεν θα κινδυνεύσουν κάτοικοι των περιοχών, ιδιαίτερα του χωριού Ακρίτας, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό στα σύνορα, στη Μεθόριο, με ηλικιωμένους κατοίκους.

0: Καλησπέρα, πάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής με τη Λία Χριστάρη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του 102 με τον Χρήστο Χατζημίση. Λία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία εξ αρχής, αυτό μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ότι στο σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος διαμένει το γιος του, 16 ετών. Από την ώρα λοιπόν εκείνη που ξέσπασε τη ραγιά μέχρι και πριν από λίγο μαθαίνουμε ότι δεν βρέθηκε κάπου το παιδί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι. Μπορεί να ξέφυγε, μπορεί να είναι κάπου μόνο του, μπορεί χίλια δυο πράγματα να συμβαίνουν και να είναι όλα καλά. Επειδή όμως η κατάσταση συνεχίζεται και στο σημείο, δηλαδή εμείς τώρα είμαστε μέσα του για να καταλάβετε, και πηγαίνουμε προς το σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι. Το σπίτι είναι στα όρια του χωριού, μέσα σε δαστική περιοχή. Αν και κάτι και εδώ μου λέγαν και ο πρόεδρος του χωριού που τον γνωρίζουν, ότι υπήρχε τρόπος διαφυγής. Ο δρόμος, δηλαδή, δρόμος υπήρχε. Τώρα, τι συνέβη, αν έμεινε εκεί για να ίσως προφυλάξει το σπίτι του, κανένας δεν το γνωρίζει. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ σύντομη επίσημη ενημέρωση, επαναλαμβάνω, για ένα παιδί ανήλικο που είναι της οικογένειας και το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί. Να είναι καλά κάπου, δηλαδή, και να τον εντοπίσουν γρήγορα σοκ αυλαβές. Από εκεί και πέρα ξεχνάμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ζει αυτή τη ζωή του 65 ετών περίπου και μια γυναίκα 40 ετών, μια τραυματία στο Ιπποκράτειο, στο νοσοκομείο, το κράτος της Θεσσαλονίκης, με γκάματα στο μυρό, στο πρόσωπο και στα χέρια. Είμαστε σε διαβουλεύσεις πάντως για να πλησιάσουμε λίγο το σπίτι, να δούμε τι γίνεται. Αλλά επειδή εδώ η περιοχή, στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, ακόμα επιχειρούν τα εναέρια μέσα, γι' αυτό δεν μας επιτρέπουν λίγο να πλησιάσουμε. Υπάρχουν εδώ διαβουλεύσεις. Γενικά πάντως το θετικό είναι ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Σχεδόν οριοθετήθηκε, δεν ανησυχεί τόσο, ας το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, νύχτα είναι μπροστά μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Ξέρετε ότι όλοι είναι επιποδός αυτές τις περιπτώσεις.
2: Να δούμε τι θα γίνει με το ανήλικο τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι έχει προλάβει να βρει καταφύγιο κάπου εκεί κοντά και να είναι καλά το παιδί.
1: Εννοείται, εννοείται. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί μόλις 16 ετών. Αν μάθαμε σωστά την ηλικία του, αυτό μας είπαν. Πάντως και ο άνθρωπος ήταν γνωστός, αγαπητός, δάσκαλος εδώ της περιοχής. Τον γνώριζαν οι περισσότεροι. Έχει πέσει ένα πέπλο, δηλαδή, πένθους ήδη στην περιοχή. Εντάξει, είναι νομίζω λογικότατο και κατανοητό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Άφρια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά της Λιτής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση στη Λιτή. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο. Αγνοείται ένας ανήλικος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. 5 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος κάψωνα. Στην Ντόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στη σχιά αυτής της φωτιάς στη Λυτή που έχει κατατρομάξει όλη την πόλη. Ακόμα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες για να τη θέσουν υπό έλεγχο και μετά να ψάξουν στα αποκαίδια να βρουν τι έφτεξε και έφτασε μέχρι τα σπίτια η φωτιά αυτή. Στο μεταξύ θα παραμένουμε online με τους συναδέλφους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Στο μεταξύ έχουμε σε εξέλιξη και Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ακτής ελεφαντοστού Νορβηγίας και το σκορ είναι 0-0. Σήμερα έχει τα μεσάνυχτα και το Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ από την ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι για να τους δείτε. Φαντάζομαι θα είδατε χθες τα δύο πατατράκ των φαβορί Γερμανίας και Ολλανδίας που δεν μπόρεσαν να περάσουν την επόμενη φάση. Στη ΔΕ Γερμανία μάλιστα έχει γίνει και ο κακός χαμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στρέφονται κατά του προπονητή και της ομάδας ζητώντας άμεσα αλλαγές και μάλιστα ορισμένα από αυτά να απαιτούν τον Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Η Εθνική Γερμανία, ο αποκλεισμός της μάλιστα παίρνει ιδιαίτερο χαρακτήρα αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Γερμανία χάνει διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Μέχρι σήμερα μετρούσε το απόλυτο 4 στα 4 έχοντας αποκλείσει Γαλλία το 1982, Μεξικό το 86, Αγγλία το 90 και την Αργεντινή το 2006. Στις προηγούμενες διαδικασίες και στις 4 είχε εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι αστοχώντας μόλις μια φορά το 1982 όταν ο Γάλλος τροματοφύλακας είχε αποκρούσει πέναλτι. Απέναντι στην Παραγουάη ωστόσο οι Γερμανοί έχασαν 3 από τα 6 πέναλτι που εκτέλεσαν και γνώρισαν τον αποκλεισμό. Ήταν η πρώτη ήττα της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 50 χρόνια από τον τελικό του Euro του 1976, τότε που είχε εκτελέσει το θρυλικό του πέναλτι ο Αντωνίν Πανένκα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Με αυτά και με αυτά δεν σας είπα, δεν σας υπενθύμησα και τον αριθμό Viber στον οποίο περιμένουμε τα μηνύματά σας, αν και θα έπρεπε μετά από τόσο καιρό να το γνωρίζετε απ' έξω, ασχέτως που αν εγώ δεν τον έχω μάθει ακόμη. 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας. Η Νορβηγία έκανε το 0-1 πριν από λίγο στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού, και μιας και λέγαμε για το χθεσινό αγώνα, όπως όλοι οι αγώνες που κρίνονται στα πέναλτι, έχει και έναν ήρωα. Και ως συνήθως σε αυτούς τους αγώνες οι ήρωες είναι οι τερματοφύλακες. Ο Ορλάντο Χιλ, τερματοφύλακας της Παραγουάης, πέρασε στην αιωνιότητα σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς ήταν αυτός που έπιασε 2 πέναλτι των Γερμανών και έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στον επόμενο γύρο. Η Παραγουάη αναδείχθηκε 1-1 ισόπαλη με την Γερμανία και μάλιστα κατέριψε το μύθο που λέει ότι στο τέλος νικούν πάντα οι Γερμανοί, και πέρασε αυτή στο τελικό. Για τον ήρωα αυτού του αγώνα λοιπόν, ο δρόμος προς τη δόξα δεν ήταν καθόλου εύκολος. Με το που ξεκίνησε να κάθεται κάτω από το δοκάρι της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, δέχτηκε μεγάλη κριτική και σκληρή από τον θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας, τον Χωσέ Λουίτσι Λαβέρτ. Όσοι δεν τον ξέρετε, ανατρέξτε στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Ένας θερματοφύλακας ο οποίος, εκτός από πολύ καλός θερματοφύλακας, ήταν και πολύ καλός σκόρερ. Ναι, καλά ακούσατε, εκτελούσε πέναλτι και φάουλ. Και αυτό γιατί στην αρχή ιτήθηκε η Παραγουάη με 4-1 από τις ΗΠΑ και δέχτηκε τη σκληρή κριτική. Ωστόσο, στη συνέχεια πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα τη χθεσινή. Και όπως αποκάλυψε η ίδια του η σύζυγος, όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, είναι 25 χρονών, ο γιος του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας όταν γεννήθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος, και ενώ έπαιζε σε πολύ μικρότερες εθνικές, σε πολύ μικρότερες εθνικές κατηγορίες στη χώρα του, αναγκάστηκε να πουλήσει πολλά από τα εξαρτήματα του εξοπλισμού του που είχε ακόμα και ως ενθύμια με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα έξοδα που είχε να αντιμετωπίσει λόγω της ασθένειας αυτής του γιου του. Τελικά το γιος του φαίνεται ότι ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας και φαίνεται ότι εκτός από αυτά η εξέλιξη του Χίλ είναι ραγδαία και πως δεν, με το τέλος του Μουντιάλ, δεν θα παραμείνει στην ομάδα που παίζει μέχρι τώρα.

0: Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου, γιατί υπάρχουν και να μην υπάρχουν, είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση κατάσβεσης εκεί στη Λυτή. Φέδωνα.
1: Ναι, πράγματι, και έχουμε ενδεχομένως και τις τελευταίες ρήψεις από αέρος αυτά τα λεπτά που διανύουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να έχουμε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη βλέπουμε μικρές εστίες ενεργές, υπάρχουν μικροαναζωπυρώσεις στο δάσος έξω από τον οικισμό της Λυτής. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και όλο αυτό το μαύρο νεύος το οποίο βλέπαμε ακόμη και από την τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ακόμη εντονότερο και στην περιοχή αυτή. Να πούμε ότι χρειάστηκε να συνδράμουν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 10 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Αν βάλουμε μέσα σε όλους αυτούς τους εθελοντές και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν, μιλάμε για δυνάμεις που ξεπερνάνε συνολικά τα 300 άτομα. Πραγματικά είδαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους κρατικούς, που παρότι είχε το 112 δις και τους προέτρεπε όλους να πάνε προς το γήπεδο της Λυτής, δεν το έκαναν οι κάτοικοι. Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν κοντά στην φωτιά, πλησίασαν τη φωτιά, πλησίασαν το δάσος, προκειμένου και εκείνοι από το δικό τους μετερίζει να προσπαθήσουν να κατασβέσουν τη φωτιά, να οριοθετήσουν. Είδαμε και σκαπτικά μηχανήματα από εθελοντές που προσπαθούσαν να φτιάξουν τα αναχώματα, να μην περάσει η φωτιά, να μην πηδήξουν οι φλόγες προς τον οικισμό. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η κατάσταση βελτιώνεται.
0: Από ναι, αλλά
1: και στα άσχημα να περάσουμε.
0: Αυτό,
1: τώρα,
0: νομίζω ότι η αγωνία όλων επικεντρώνονται πλέον στις έρευνες του αγνοούμενου παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι μια πληροφορία η οποία μας ήρθε πριν από περίπου μία ώρα και αυτή τη στιγμή ερευνάται, καθώς φαίνεται να αγνοείται σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα νεαρό αγόρι 12 ετών σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Ελπίζουμε να έχει καλό τέλος όλη αυτή η υπόθεση. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι έρευνες τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την αστυνομία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου το παιδί. Ξαναλέω, είναι υποδιερεύνηση, δεν είναι σίγουρο ότι αγνοείται ή όχι. Αυτό εξετάζει αυτή τη στιγμή η αστυνομία και η πυροσβεστική. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και ένα νεκρό, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην δασική περιοχή έξω από το χωριό της Λυτής, και μια εγκαυματία η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Επίσης, χρειάστηκε να έρθει και ασθενοφόρο για να παράσχει πρώτες βοήθειες και σε πυροσβέστες που ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, καθώς εμείς τουλάχιστον καταγράψαμε με τον οπερατέρ μας, τον Βαγγέλη τον Μουτούλη, έναν πυροσβέστη ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
0: Φέδωνα, όπως το βλέπεις, εκτιμάς ότι ακόμα και να σταματήσουν τα εναέρια μέσα να ρίχνουν, μπορεί η φωτιά έχει ελεγχθεί? Δηλαδή, εντάξει, το βράδυ είναι γεγονός ότι θα είμαστε σε επιφυλακή όλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει ανησυχία που υπήρχε νωρίς το μεσημέρι.
1: Δεν θα υπάρχει ανησυχία και φαίνεται ότι ο άνεμος κοπάζει. Ωστόσο, εγώ από το σημείο που βρίσκομαι μπορώ να διακρίνω ένα καντιλάκι. Αν και σε άλλα σημεία τα οποία δεν μπορώ να τα δω εγώ με γυμνό μάτι υπάρχουν καντιλάκια και δεν ελεγχθούν αυτά άμεσα, μπορεί να έχουμε νέες αναζωπυρώσεις και νέο κύκλο κατάσβεσης, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι τις νυχτερινές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε, ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτό διότι είναι εδώ πολύ ισχυρές δυνάμεις, έχουν προχωρήσει την κατάσβεση σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο και περνούν διαρκώς από όλα τα σημεία, τα ελέγχουν 2 και 3 φορές και επιχειρούν όπου χρειάζεται με τις μάνικες, με τα σκαπτικά, με οτιδήποτε για να σβήσουν αυτές οι μικροεστίες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει πάντως ενεργό μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, να το πούμε έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακριά. Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

προφανώς έτρεχε για δουλειές, αλλά και πάλι ακούει, είναι συντονισμένη εδώ στον 102 και καλά κάνει. Παραμείνετε και συντονισμένοι. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ η γυναίκα του 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα στα άνω και κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται το παιδί του ηλικιωμένου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά στην ελληνική πλευρά, 2 μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργο συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε μειωμένες τιμές του πετρελαίου και θα τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ολοκληρώνει σήμερα την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης προς οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά με στόχο την οικονομική τους ανακούφιση. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες, που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μία απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6 έναντι 3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα αυτό καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Fade out δεύτερη ώρα στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και να σας πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση ότι θα υπάρξει νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού για τις ανάγκες των εργασιών του flyover. Αυτή την φορά θα είναι την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, θα είναι 24ωρος και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 πύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην οδό Ανθέων. Και μπορεί να μην μας αρέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως όταν έχουν να κάνουν με τον περιφερειακό που υπάρχει πρόβλημα, αλλά όλο και κάτι μας αρέσει σε αυτή την πόλη. Και αν θέλετε να διατρανώσετε τι σας αρέσει σε αυτή την πόλη, δεν έχετε να κάνετε παρά μια επίσκεψη στην περιοχή των Λαδάδεκων, όπου έχει στηθεί ένας μαύρο πίνακας. Όσοι πηγαίνατε σχολείο παλιότερα, αρκετά παλιότερα, θα τον θυμάστε. Δεν είναι αυτός ο διαδραστικός που υπάρχει τώρα, αλλά ο παλιός κλασικός μαύρο πίνακας, ο οποίος έχει στηθεί από μια σχολή φιλοσοφίας που προωθεί τον πολιτισμό, και μπορείτε να γράψετε εκεί τι αγαπάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι αγαπάτε εσείς στη Θεσσαλονίκη? Θα σας διαβάσω ορισμένα από αυτά που έχουν γράψει όσοι έκατσαν εκεί για να δουν, να γράψουν τι τους αρέσει στη Θεσσαλονίκη, και μερικά από αυτά είναι φυσικά το σύμβολό της, ο Λευκός Πύργος, η Μπουγάτσα, τα φεστιβάλ, τα κάστρα με τη θέα, τη ζεστή ατμόσφαιρα, το μετρό όταν λειτουργεί, τα στενά της Ανοπόλης, τα χαλαρά καφεδάκια, τα νοσταλγικά ηλιοβασιλέματα, τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία, τα στενά της Ανοπόλης, τα λαδάδικα, τον κόσμο, το στυλ των ανθρώπων, τα φαγάδικα, την ιστορία, το χαρακτήρα, το ΔΠΑΕ, έχει γράψει ένας, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο, και ένας πιο κλασικός, ρετσίνα κόλλα. Βέβαια, άμα δεν πηγείς ρετσίνα κόλλα στη Θεσσαλονίκη, πού θα πηγείς?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στον Τάνο, ο οποίος μας τρολάρει, καθώς ενώ λέγαμε για τα ηλιοβασιλέματα και την παραλία της Θεσσαλονίκης, μας στέλνει μια φωτογραφία από το μπαλκόνι του στην Καβάλα με ένα μπουκάλι ουίσκι και μάλιστα είναι και ψηλά και φαίνεται πιάτο ολόκληρη η Καβάλα αμφιθεατρικά. Και εμείς ζηλεύουμε, έλα σε περιμένουμε λέει και πολύ θα το ήθελα, πίστεψέ με. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ 0-1 παραμένει η Νορβηγία μπροστά όσον αφορά την ακτή ελεφαντοστού και εμείς θα σας πούμε 8 θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που δεν κατέκτησαν ποτέ αυτό το πολυπόθετο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Ρομπέρτο Μπάτζιο, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ο Ιταλός Σταρ συμμετείχε σε 3 παγκόσμια κύπελα, 90-94-98, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το σηκώσει. Το 90 αποκλείστηκε από Diego Armando Maradona, το 94 έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι, το 98 αποκλείστηκε στα προημιτελικά πάλι στα πέναλτι. Μισελ Πλατινί, και όμως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Γαλλία, πήρε 3 φορές τη χρυσή μπάλα, δεν κατέκτησε ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Γιόχαν Κρόιφ, ο υπτάμενος Ολλανδός, στο μοναδικό Μουντιάλ που αγωνίστηκε με την Ολλανδία, έφτασε μέχρι τον τελικό, γνώρισε την ήττα από τους Γερμανούς. Φέρεντς Πούσκας, και όμως ο στρατηγός, ο πρώτος σούπερστάρ του ποδοσφαίρου, δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Το 1954, όταν ο Πούσκας ήταν αρχηγός της Ουγγαρίας, έφτασε στο τελικό με την Γερμανία και έχασε. Λεβ Γιασίν, η μαύρη αράχνη του ποδοσφαίρου, ίσως ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, δεν σήκωσε ποτέ Μουντιάλ, παρόλο που συμμετείχε σε 4 με τη Σοβιετική Ένωση. Πάολο Μαλντίνι, ο εμβληματικός αρχηγός της Σκουάντρα Ατζούρα, έφτασε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994. Η Ιταλία ιτήθηκε από την Βραζιλία. Λούκα Μόντριτς, ο αρχηγός, ο αιώνιος της Κροατίας με μεγάλη καριέρα. Το 2018 η Εθνική Κροατίας έφτασε τελικό με τη Γαλλία και έχασε. Και Κριστιάνο Ρονάλντο έχει παίξει σε 6 παγκόσμια κύπελα, δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο.

0: Στο στούντιο Χρήστος Χατζημίσης, γιατί έχουμε καλά νέα, τουλάχιστον από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αισιοδοξία που υπήρχε και από πριν, Παναγιώτη, συνεχίζει να υπάρχει, διότι φαίνεται ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Λίας Χριστάρα πριν από λίγο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Η πυροσβεστική τη δίνει ακόμα σε εξέλιξη, βεβαίως πρέπει να είναι σίγουρη, ξέρεις, για να πούν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι τι γίνεται με το αγνοούμενο αγόρι αυτή τη στιγμή. Γίνονται έρευνες. Η Λία βρίσκεται εκεί, σε λίγο θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει, όπως είναι φυσικό.
0: Έχει πέσει το σκοτάδι.
1: Ακριβώς. Και οι επήγειες δυνάμεις παραμένουν εκεί, προσπαθούν να σβήσουν όποια καντιλάκια υπάρχουν για να μην έχουμε αναζωπηρώσεις.
0: Και θα παραμείνουν και όλο το βράδυ εκεί.
1: Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το βάρος τώρα πια πέφτει σε αυτό το παιδί που αγνοείται. Εκεί πρέπει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, να δουν αν τελικά το παιδί είναι καλά, μακάρι να είναι καλά και να έχει βρει καταφύγιο κάπου και να εντοπιστεί τις επόμενες ώρες ο και αυλαβή. Εκεί επικεντρώνονται πλέον όλες οι προσπάθειες. Μακάρι να έχουμε ένα αίσιο τέλος και σε αυτή την περίπτωση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά της Λιτής, με πήγες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός ηλικιωμένου άνδρα σε δασική έκταση στη Λιτή. Η γυναίκα του υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο. Αγνοείται το παιδί του. Συνεχίζει η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με το Κιλκής. Μήνυμα του 112 στην περιοχή Ακρίτας, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο στη Βενεζουέλα, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς. 5 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. Στην Ντόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: one thing well to make it in this world.
1: Ξαναπάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί, ωστόσο αγωνία υπάρχει για το αγνοούμενο παιδί. Λία Χριστάρα.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη αγωνία δυστυχώς, γιατί ακόμα αγνοείται, 12 ετών. Θα σας πω τώρα ότι μπορέσαμε και μάθαμε τις τελευταίες στιγμές. Πρόκειται για τον γιο της 40χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Φαίνεται δηλαδή ότι η γυναίκα, αφού έφτασε στο Ιπποκράτειο, ενημέρωσε την αστυνομία ότι πίσω στο σπίτι, γιατί είναι η γυναίκα του 60χρονου, έχει αφήσει τον γιο της και τον άντρα της. Τώρα, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νέο. Η νύχτα πέφτει. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίως στην περιοχή του σπιτιού. Τώρα, ας ελπίσουμε το πιθανό σενάριο να είναι να έχει φύγει κάπου, να τρόμαξε, να υπάρχει κάπου μέσα στο βουνό και να είναι καλά το παιδί. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός. Αυτό που μου λένε εδώ ο κόσμος είναι ότι υπήρχαν τρόποι διαφύγης και εμείς βλέπουμε, δηλαδή, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι, αν και δεν μας αφήνουν ακόμα να πλησιάσουμε. Υπάρχουν τρόποι διαφυγής. Τώρα τι ακριβώς συνέβη δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όσον αφορά πάντως τη φωτιά, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πριν είχαμε μια αναζωπήρωση, αλλά ευτυχώς ήταν τελευταίες ρήψεις πριν πέσει το φως των εναέριων μέσων. Οπότε έσβησε και αυτή η αναζωπήρωση ήταν πολύ κοντά σε σπίτια. Έχει σχεδόν οριοθετηθεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση κατά διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, όλοι είναι υπατμόνοι, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Έχει πάρα πολλές πηγές δυνάμεις, υπάρχουν οι εθελοντές, ο κόσμος. Αλλά πήραν μια πολύ μεγάλη ανάσα. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα χωράφι και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Δηλαδή, στην αρχή ήταν όλοι καθυσυχασμένοι ότι γρήγορα θα τη σβήσουν. Δυστυχώς όμως, λόγω των ανέμων, πολύ γρήγορα πήρε έκταση και πέρασε φανταστική έκταση και είχαμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο είδαμε, το οποίο ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με το πόσο μεγάλο ήταν. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να έχουμε νέα για το 10χρονο παιδί.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία σε απάντηση του Ντάνου που μας έστειλε φωτογραφία από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα, μας στέλνει λοιπόν και η ίδια φωτογραφία από το μπαλκόνι, γράφοντας άμα είναι να δείχνουμε θέα από μπαλκόνι, ορίστε, αστικό τοπίο, κεντρικό θέμα, το πόδι. Καλησπέρα και απόψε, καλησπέρα λοιπόν Έφη, καλησπέρα σε όλη την παρέα λέει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Με 8-7 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, η ακτήλεφαντος του ισοφάρισε την Νορβηγία και είναι στο 1-1 ο αγώνας αυτός. Και επειδή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μετά το σεισμό που προκάλεσε η φυγή, η συμφωνία για παραχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, σήμερα έχουμε άλλον έναν σεισμό και αυτό έχει να κάνει με τον βασιλιά. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Lakers, αλλά συνεχίζει στο NBA. Και πλέον τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το ποια ομάδα μετά από 8 χρόνια στους λιμνάνθρωπους θα είναι ο επόμενος προορισμός του βασιλιά. Και αυτό γιατί ο βασιλιάς, όσο ετών και να είναι, 41 είναι για την ιστορία, θα κάνει διεκδικητή του τίτλου μια ομάδα η οποία θα έχει το κατάλληλο support. Και σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του NBA, Sam Saranya, τρεις ομάδες είναι επικρατέστερες για να πάει ο LeBron James. Πρώτη είναι οι Warriors, που με τα φιλαράκια του εκεί, τον Steph Curry και τους υπόλοιπους, σκοπεύει να διεκδικήσει ένα δαχτυλίδι ακόμη, και γιατί όχι να το πάρει, καθώς υπάρχει η φημολογία ότι θα διεκδικήσουν να πάρουν και τον Anthony Davis οι Golden State Warriors. Ο δεύτερος σταθμός είναι οι Cavs, η πρώτη ομάδα του LeBron James, και εκεί έχει δυνατούς συμπαίκτες, θα έχει εφόσον πάει, οπότε θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και η τρίτη είναι πια άλλη, η Miami Heat, εκεί όπου με Bam Adebayo και φυσικά Γιάννη Αντετοκούμπο μετατρέπει το Miami σε διεκδικητές του τίτλου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λίγο προλαβαίνει να χαρεί η εκτελέφαντος του. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε το 1-2 πριν από λίγο και πλέον βαδίζουμε στις καθυστερήσεις με 7 λεπτά από αυτές να απομένουν. Και επειδή έπεσε βαριά η σκιά της φωτιάς σήμερα, λίγο να σας χαλαρώσουμε λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν, σας προτείνουμε λοιπόν 10 ελληνικά νησιά για διακοπές και χαλάρωση. Και όταν λέμε χαλάρωση, εννοούμε χαλάρωση. Δηλαδή να πας και να ξεχάσεις ότι έχεις αυτόν τον κόσμο της πίεσης και του άγχους όλο τον χρόνο. Λοιπόν, αρκεί στο Ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Πάτμους και Λιψούς, είναι αυτό που θα έλεγες χωριό με θάλασσα. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία μεγάλα, ούτε οργανωμένες παναλίες, μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά με προστατευόμενους κόλπους όπου φτάνουν τα ιστιοπλοϊκά και εκεί βρίσκουν αγκυροβόλιο. Αν πας χωρίς σκάφος, πας και με πλοίο από Πάτμου και Λιψούς. Αντικήθυρα, άλλο ένα νησί για απομόνωση. Το νησί έχει εκκλησίες, μια χούφτα ταβέρνες και ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον επισκέπτη μέχρι να καταλάβουν ότι ήρθες να νιώσεις τον τόπο με την καρδιά. Ο Θονή είναι το βορειοδυτικότερο σημείο της Ελλάδας, στα διαπόντια νησιά. Ταυτίζεται με την τοπική παράδοση, στην τοπική παράδοση με την Ογυγεία, το νησί της Καλυψούς. Υπάρχουν λίγες ταβέρνες και η σπηλιά της Καλυψούς, αν θέλετε να περιηγηθείτε. Το Μαθράκι, το τρίτο από τα 3 διαπόντια νησιά, ο Θονούς, Ερικούσα και το Μαθράκι, το τελευταίο είναι και το πιο ήσυχο, ελάχιστη μόνιμη κάτοικη, αργή ρυθμή, ακτογραμμή μεγάλη, πάρα πολύ γαλάζιο και πράσινο. Ψέριμος, αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι, τι άλλο θέλεις για να περάσεις το καλοκαίρι σου, τις διακοπές σου. Τέλενδος, ένα μικρό εναλλακτικό σύμπαν. Εδώ οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια και η θάλασσα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Γάβδος, φυσικά το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της νότιας Ευρώπης. Έχει μερικά ενοικιαζόμενα, φούρνο, βασικές υποδομές, ένας μικρός αυθεντικός οικισμός. Η Ερικούσα πήρε το όνομά της από το Ρίκι, το ανθίζει όλο το φθινόπωρο το Ρίκι στην Ερικούσα και δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα, αμμουδιά, πράσινο και αργή ρυθμή. Καστός, ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, ο Καστός ζει ήρεμα. Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από το λιμάνι με πέτρινα σπίτια και μικρές ταβέρνες. Οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα πόδια και βάρκα, ελαιώνες, χαμηλή λόφη, δαντελωτή ακτογραμμή. Και τέλος, η Θήμενα είναι μέρος του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών απέναντι την Ικαρία και τη Σάμο. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα και την Αλία, μικρές παραγωγές του τόπου και φυσικά θάλασσα και καλό φαγητό. Εκεί να πάμε να χαλαρώσουμε.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια και σήμερα το καλύτερη απογευματινή παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ στο 693-0078-228. Θα τα διαβάσει αυτό στα μηνύματά σας. Κάπου εδώ ένα άκρευνος επίκαιρο και ακολουθώντας αναγκαστικά τη φωτιά στη λιτή fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Ζαβίδη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Έρχεται ο Βασίλης Μαξούρας να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα ανήλικο αγόρι αγνοείται τις τελευταίες ώρες στη λιτή Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σωρός του ηλικιωμένου πατέρα του σε δασική έκταση στα όρια με τη λιτή. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβησαν τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ πυροσβέστες και οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Νωρίτερα, και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεσμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό η σημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ο Ιούνιος φεύγει, φεύγει επεισοδιακά όμως, κρατούσε τα χειρότερα για το τέλος. Μια μέρα γεμάτο ειδήσεις, με κυριότερη την κατάρρευση της πολυκατοικίας Απετράλων αλλά και τη φωτιά στο Ρόκαστρο, με ένα νεκρό, μια σοβαρά τραυματισμένη και ένα παιδί που αγνοείται. Η σκέψη μας πάει μόνο στη θετική έκβαση της υπόθεσης. Δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο. Ελπίζουμε να βρεθεί και σύντομα κιόλας για να τελειώσει και η αγωνία και της μητέρας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Πάμε λοιπόν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Δερβαίνι, στο ωραίο κάστρο. Ξεκίνησε γύρω στις 2.30, λίγο πριν τις 2.30 σήμερα, από χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση. Όλα έδειχναν πως θα οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξή της. Μάλιστα, επιχείρησαν και πυροσβεστικά πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν εκεί και εθελοντές. Όταν άρχισε η φωτιά να δυναμώνει, πετάξε και πυροσβεστικά αεροπλάνα. Όμως έχουμε τραγικές ειδήσεις από εκεί. Ένας άνδρας 66 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε δασική έκταση. Η σύζυγός του 40 ετών έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο δεξί πόδι και στα άνω άκρα και αυτή τη στιγμή αγνοείται και ο 12χρονος γιος τους. Η 40χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν τη γυναίκα από εξωτερικό χώρο οικίας και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί αισθητά και η εικόνα της πυρκαγιάς θλιτή βελτιώνεται. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να την έχουν υπό έλεγχο. Σημασία έχει να βρεθεί το παιδί που αγνοείται και να είναι θετικά τα νέα. Δεν θέλουμε, το είπαμε και πριν, να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο, γιατί θα μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Ειλικρινά, αν σήμερα κάποιος σεναριογράφος έγραφε μια ταινία και έπρεπε να περιγράψει τη σημερινή μέρα, τέτοια γεγονότα δεν θα έβαζε μέσα. Τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατέρευσε το μεσημέρι στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονική οικοδομή. Και λέμε πιθανότατα γιατί ακόμα δεν μας έχουν πει οι ειδικοί πώς έγινε το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία περιλάμβανε, όπως είπαμε, 7 διαμερίσματα, κατέρευσε υπό συνθήκες όπου παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκτελούνταν εργασίες σε γειτονική οικοδομή. Κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες από την περιοχή, είναι συγκλονιστικές. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με το περιστατικό στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και της πρώτης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Έψαχναν να βρούνε κόσμο κάτω από τα συντρίμια. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς. Παράλληλα, δόθηκε εντολή στις όμορες μονάδες της ΕΜΑΚ να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Όπως είπαμε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εγκλωβιστεί κανείς κάτω από τα συντρίμια. Είχαν βγει εγκαίρως και οι περισσότεροι λείπανε. Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 5 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων του ιδιοκτήτη του ανέγερση κτηρίου, που ήταν ακριβώς δίπλα, του εργολάβου και του επιβλέποντος μηχανικού της γειτονικής οικοδομής. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι ακουγόταν κάποιοι περίεργοι θόρυβοι, ότι υπήρχαν κάποιες ρογμές. Μια μητέρα τηλεφώνησε στην κόρη της και είπε ότι παρατήρησε μια περίεργη ρογμή στην πολυκατοικία που έπεσε. Η ίδια αυτή η κόρη είπε ότι ένας από τους παρευρισκόμενους μηχανικούς έκανε μια δήλωση που, αν ισχύει, είναι εξοργιστική όντως. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος, φέρεται

είπε ο συγκεκριμένος μηχανικός, και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Μόνο που η πολυκατοικία αυτή έπεσε. Είναι σίγουρο ότι τα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε το τι και το πώς. Φτάσαμε σε αυτή την συγκλονιστική εξέλιξη, δηλαδή να φεύγεις το πρωί για τη δουλειά σου και το βράδυ που γυρνάς, πιο βράδυ, το μεσημέρι που γυρνάς στο σπίτι σου, να είσαι άστεγος. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά χάσαν το σπίτι τους. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Δήμος Αθηναίου, ότι κάπου θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το σπίτι σε αυτή την πολυκατοικία. Σημαντική κίνηση. Σημασία έχει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αν υπάρξει εμπλοκή και είναι ανθρώπινο λάθος, να δούμε επιτέλους και ποινές.

Δυστυχώς τα νέα δεν είναι και τόσο καλά. Νέα τραγική εξέλιξη έχουμε στη φωτιά του Ρεοκάστρου. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Υπάρχουν φόβοι ότι είναι το παιδί που αναζητούσαν. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα πολύ σύντομα. Θα έρθει και ο Βασίλης να σας πει τίτλους ειδήσεων. Παρακολουθούμε το θέμα. Οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταδώσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στο σπίτι που κάηκε στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο Ιπποκράτειο θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα επιστρέψουμε στα Πετράλωνα και την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοκαρισμένη από την κατάρρευση, δηλώνει τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το διπλανό υποανέγερση κτίριο, αλλά και για την κατεδάφωση του προϋπάρχοντος διόροφου κτίσματος στο ίδιο οικόπεδο. Υπερασπίστηκε τις υπογραφές που έβαλε. Σύμφωνα με την ίδια, την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο σημείο δεν υπήρχε ένδειξη υποχώρησης του εδάφους. Όπως λέει χαρακτηριστικά, όταν είχα πάει την τελευταία φορά δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος, ήταν στο φυσικό έδαφος όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα, άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόρυφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Έτσι είπε, υπογράμμισε η τοπογράφος. Είναι σίγουρο ότι θα δοθούν απαντήσεις και οι υπεύθυνοι, αν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, ξαναλέμε, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Πετρινή μας λέει: είναι φοβερά όσα συμβαίνουν, Γιάννη. Ας ελπίσουμε πως τις επόμενες μέρες οι ειδήσεις θα είναι πιο ευχάριστες. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για ένα δημοσιογράφο στις 10 το βράδυ που έρχεται για να σας συντροφεύσει προς τη χαλάρωση και προς τον ύπνο σας. Τις τελευταίες ώρες της μέρας να πρέπει να μεταδίδει τέτοιες ειδήσεις. Η Δέσποινα μας εξυμνεί για την ωραία μουσική που παίζουμε, την κάνουμε παρέα την ώρα της καθαριότητας. Και η Χρυσάνθη μας ρωτάει μήπως φέτος, λέει, τα κουνούπια έχουν πάθει κάτι. Ενοχλήθηκε η Χρυσάνθη. Όντως φέτος τα κουνούπια είναι παραπάνω από το κανονικό ενοχλητικά. Δεν τα πιάνουν πια ούτε τα αντικουνουπικά και δεν έχει και πολλές μέρες που σας είχα πει μια έρευνα ότι τα αντικουνουπικά πλέον, αυτά που φοράμε στο σώμα μας, μεταδίδουν άλλα σήματα στα κουνούπια από αυτά που μετέδιδαν παλιά. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα κουνούπια που όταν μυρίζουν το αντικουνουπικό καταλαβαίνουν ότι είναι το γεύμα τους. Τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Μας λέτε ότι δεν φυσούσε πάρα πολύ το πρωί που ξέσπασε η φωτιά στο Ρόκαστρο. Δεν έχει πάντα σημασία το αν υπάρχουν άνεμοι. Είναι και το είδος της βλάστησης που υπάρχει. Γι' αυτό μερικές φορές παίρνει πάρα πολύ γρήγορα, δυναμώνει πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Το σίγουρο είναι ότι η πυροσβεστική αλλά και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής έδρασαν πάρα πολύ γρήγορο. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι κακές ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από πολύ πρωί. Ένα πτώμα βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλο, πολύ γνωστό, σε 20χρονο άντρα, ο οποίος αυτοπροσδιορίζονταν ως γυναίκα, ανήκει ισορός, που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικίας της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά προκλήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φίλου του ατόμου, καθώς οι αρχές, λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του, θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα. Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο, που φέρεται να πήδηξε από εκεί, περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα. Στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου, δηλαδή νόμιζαν ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο. Το συμβάν ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και γίνονται έρευνες για να εξετάσουν αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, σας λέμε, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Το πτώμα άρχισε να βρεθεί. Ήταν αρκετές ώρες στον ακάλυπτο χώρο. Υπήρχαν και κάποια σκουπίδια, κάποια φύλλα, κάτι λουλούδια εκεί πέρα που εμπόδιζαν στο να γίνει πάρα πολύ εύκολα ορατό. Όταν βρέθηκαν, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η αστυνομία και το ασθενοφόρο πήγε στην περιοχή και παρέλαβε τη σωρό.

Πάμε να αποφορτιστούμε λίγο και να δούμε κάτι διαφορετικό. 30 Ιουνίου σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά, υγεία και μόνο υγεία με όλα όσα ακούμε σήμερα. Σαν σήμερα το 1859 ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ο Σαρλ Μπολοντέν, διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Υπάρχει ένα σπρώμα βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάμε για άλλες εποχές, δεν υπήρχαν ούτε μέτρα ασφαλείας ούτε τίποτα. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος ρίσκαρε κυριολεκτικά τη ζωή του. Το 1908 έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, ενώ το 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τριήμερο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών και άνοιξε το δρόμο του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία και όσα έγιναν αμέσως μετά. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιουαρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Έχει τραγική ιστορία η Σούζαν Χέιουαρτ. Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν είχε ενημερώσει το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους φυσικά και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας η Λίνα Νικολακοπούλου, κλείνει τα 68 έτη, έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη, μας έχει χαρίσει αμέτρητες αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους το «Ισοτηρία της ψυχής» και το «Τρεις άγγελοι», πάρα πολλά. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θήμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός φυσικά για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ. Έχει μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας «Do the Right Thing», ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επικαιρό.

Και από τις δικές μας τραγωδίες να πάμε στη Βενεζουέλα, όπου 6 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς, 2.000 είναι οι νεκροί. Το νούμερο είναι σίγουρο ότι θα ανέβει πάρα πολύ περισσότερο. 50.000 οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν φτάσει ακόμα σωστικά συνεργεία. Το καταγγέλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα. Το θετικό είναι ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκαν πάρα πολύ κάτω από συντρίμμια ζωντανοί, όπως ένα τρίχρονο παιδί που βλέπω εδώ που έσωσε η πολιτική προστασία της Ιορδανίας. Έχουν πάει αρκετές δυνάμεις από αρκετά κράτη για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας. Είναι πάρα πολύ θετικό. Οι ειδικοί λένε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, είναι ευάλωτο σε χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά αν δεν δεχτεί, λέει, συντρίμμια στο κεφάλι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι μπορεί να σωθεί λόγω της ελαστικότητας και της μικρής έκτασης που έχει το σώμα του. Άρα είναι περισσότερο πιθανό να βρουν μικρά παιδιά κάτω από τα ερήπια ζωντανά παρά μεγαλύτερους, έτσι λένε οι ειδικοί. Ας ελπίσουμε ότι οι 50.000 αγνοούμενοι θα είναι και οι 50.000 ζωντανοί. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή, καθώς οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που κάηκε. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, σύζυγος του νεκρού. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο ανισόπεδος ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις 2 κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Μουσική.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, επιστρέψαμε. Χθες ήταν για το Μουντιάλ η μέρα εκπλήξεων. Ξεκίνησε με τη Γερμανία που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 1-1 η κανονική διάρκεια και στα πέναλτι οι Παραγουανοί πήραν την πρόκριση. Τρελές στιγμές στην Παραγουάη. Χαρακτηριστικά κυκλοφορούν κάτι βίντεο που δεν άντυχαν οι κάτοικοι της Παραγουάης να δούνε το τελευταίο πέναλτι. Είχαν πάρα πολύ αγωνία. Κλείσαν τις τηλεοράσεις και όταν τις ανοίξαν είδαν τους παίχτες να πανηγυρίζουν και ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Μέχρι και ο πρόεδρος της χώρας είπε ότι είναι η μέρα γιορτής η σημερινή και βγείτε στους δρόμους, διασκεδάστε. Έδωσε και ολιγόρη άδεια στους δημόσιους υπαλλήλους για να βγουν στους δρόμους με τις σημαίες της χώρας και να πανηγυρίσουν. Θύμα έκπληξη έπεσε και η Ολλανδία. 1-1 και αυτή στην κανονική διάρκεια με το Μαρόκο. Και στα πέναλτι το Μαρόκο πήρε την νίκη. Πριν από λίγο η ακτή Ελεφάντος του ιτήθηκε από την Νορβηγία με 1-2. Η Νορβηγία περνάει στην επόμενη φάση. Μια Νορβηγία που έβαλε τον γκολ, αλλά μετά δεν απείλησε πάρα πολύ την ακτή Ελεφάντος του. Είχε την κατοχή η ομάδα της Αφρικής, ισοφάρισε. Δικαιούταν και κάτι παραπάνω, θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι εξαιρετικό σήμερα η Νορβηγία, αλλά μίλησε η κλάση του Χάλαντ. Αύριο ξεκινάμε από τα μεσάνυχτα, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 4 το Μεξικό αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Ούτε το Μεξικό είναι φόβητρο. Το Εκουαδόρ έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ να προχωρήσει σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε τους Γερμανούς, θυμίζω, με 2-1. Έτσι βρέθηκε στην επόμενη φάση. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 το Βέλγιο τη Σενεγάλη. Μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο. Ωραία μάτς. Οι ομάδες της Αφρικής φέτος, επειδή παίζουν ένα άναρχο, χωρίς άγχος παιχνίδι, έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα στα λεγόμενα φαβορί και γι' αυτό βλέπουμε και τις εκπλήξεις. Και ακόμα και η Βραζιλία ζορίστηκε πάρα πολύ απέναντι στην Ιαπωνία. Φέτος οι μεγάλες ομάδες δεν είναι και τόσο δυνατές. Οι ειδικοί λένε ότι είναι λόγω του πάρα πολύ δύσκολου προγράμματος που είχαν όλη τη χρονιά. Τα πολλά παιχνίδια που παίξαν είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι μεγάλοι αστέρες σε αυτό το Μουντιάλ. Κάτι που φαίνεται κιόλας.

Οι Γερμανοί το πήραν πολύ βαριά το χθεσινό αποκλεισμό από την Παραγουάη. Ο γερμανικός τύπος σήμερα μιλούσε με βαριά λόγια για τους ποδοσφαιριστές τους. Ζητούν απόλυση του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και από τους παίχτες να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Δεν είστε Γερμανοί. Βγήκαν αρκετές εφημερίδες με αυτόν τον τίτλο. Ζητούν από τον Κλοπ να αναλάβει την Εθνική Γερμανία. Ο ίδιος αρνείται. Δεν είναι από τους προπονητές που μπορούν να προπονούν, λέει, λίγες φορές μέσα στο χρόνο. Θέλει έναν σύλλογο, προτιμάει έναν σύλλογο δηλαδή. Υπάρχουν ωραίες ιστορίες σε αυτό το Μουντιάλ. Χθες ο τερματοφύλακας της Παραγουάης έπιασε 2 πέναλτι και ουσιαστικά αυτός έστειλε την Εθνική Παραγουάη στην επόμενη φάση, ο Ορλάντο Χιλ. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα για τον Ορλάντο. Εκτός του ότι στο Μουντιάλ δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική και από παλιούς ποδοσφαιριστές, επειδή δέχτηκε 4 γκολ από τις ΗΠΑ, η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Ξεκίνησε στη Σαν Λορέντζο σαν αναπληρωματικός, πληρωνόταν πάρα πολύ λίγα χρήματα. Με το ζόρι μπορούσε να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Και όταν το παιδί του χρειάστηκε χρήματα για να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, αναγκάστηκε να πουλήσει όλο τον αθλητικό εξοπλισμό του, δηλαδή φανέλες, παπούτσια, ό,τι χρησιμοποιεί ένας ποδοσφαιριστής για να μαζέψει κάποια χρήματα. Πουλήσανε μέχρι και τα έπιπλα του σπιτιού του, αυτός και σύζυγός του. Τελικά το παιδί ανάρρωσε, είναι μια χαρά δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και σε έναν δύσκολο αγώνα όπου έπαιζε η Σαν Λορέντζο, ο βασικός τερματοφύλακας τραυματίστηκε. Τότε μπήκε και έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και από τότε καθιερώθηκε βασικός στην ομάδα. Αυξήθηκε και το συμβόλαιό του και η καριέρα του πήρε την ανιούσα. Είναι από τις στιγμές που λες ότι η ζωή ξέρει, πρέπει να την εμπιστευτείς και να περιμένεις και να έχεις την υπομονή για τα καλύτερα που θα έρθουν.

Δεν ξέρω πώς θα σας φανεί εσάς αυτή η είδηση, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους σημερινούς 40-άριδες και 50-άριδες. Έγινε μια έρευνα που λέει πού γνωρίζουν πλέον συντρόφους οι 40-άριδες και 50-άριδες, άντρες και γυναίκες. Η πρώτη επιλογή ήταν σε γάμους, δεύτερη σε βαφτίσια, τρίτη σε κηδείες. Η συχνότερη λέει πηγή γνωριμιών είναι οι κηδείες. Πηγαίνουν λέει σε κηδείες 40-άριδες και 50-άριδες και φλερτάρουν. Παιδιά, δεν πάμε καλά, πραγματικά. Αν είναι να φλερτάρετε σε κηδείες, καλύτερα ρίξτε το στα dating apps, αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκεις σύντροφους που κουνάτε δάχτυλα δεξιά και αριστερά, παρά να μη σέβεστε τη μνήμη του νεκρού. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σωρός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός το οποίο βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργομέτωπο, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Ξεπέρασε τους 1.940 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στην ερώτηση γιατί δεν λέμε περισσότερες πληροφορίες για τη δεύτερη σωρό, σε ποιον ανήκει δηλαδή και που βρέθηκε στο ΡΕΟΚΑΣΤΡΟ, η απάντηση είναι μία. Η οποιαδήποτε μετάδοση μη επιβεβαιωμένης πληροφορίας από τις αρχές σημαίνει έλλειψη σεβασμού προς συγγενείς, άτομα που πιθανόν αυτή τη στιγμή ανησυχούν και ζουν με την αγωνία. Φανταστείτε να μεταδώσεις κάποια πληροφορία λανθασμένη. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά έχοντας την αγωνία μέσα στο σπίτι τους. Περιμένετε, τα πράγματα ερευνώνται, δεν μπορείς να μεταδώσεις κάτι που δεν είσαι σίγουρος, ειδικά σε κάτι τόσο κρίσιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο στην πόλη. Θα ξεκινήσω με θέατρο. Στο θέατρο Σικαιών θα σας πάω, όπου η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος για δεύτερη μέρα πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν δεν θα δείτε κάτι κλασικό σε θερινό σινεμά, σας προτείνω το Σινέ Απόλλων, που προβάλλεται η ταινία Άγριες Μέρες του Wong Kar-wai. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχει μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση, ονομάζεται «Τα Πέπλα της», με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Εντσαλόνικο. Η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη και την απόκρυψη. Στο Φεστιβάλ Πταπηριού ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομου Πουτσίνι «Μποέμ». Η ταράτσα του Σόλε KG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο garage punk, το wild rock punk και την ομοίη ενέργεια του rock and roll. Η The Reverend Beast, The Basement and The Senses είναι τα συγκροτήματα που θα παρουσιαστούν αύριο. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης, μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Η κήπη του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, εδώ στη ΔΕΘ Χελέξπο, μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης τέχνης και καλοκαιρινής εξωστρέφειας, μέσα από τη νέα πρωτοβουλία Λιακάδα. Θα έχει σύγχρονους καλλιτέχνες, pop-up εκθέσεις, ζωντανές εικαστικές και διαδραστικές performances, μουσική και ανοιχτή πρόσβαση στο μουσείο. Μια ωραία επιλογή αν κάνετε αύριο μια βόλτα στο κέντρο, να πάτε και από το Μόμους. Θα είναι πολύ ωραία. Από τις 6 και μετά νομίζω είναι, αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε και την επόμενη ομάδα που θα αγωνίζεται του χρόνου. Ο 41 ετών LeBron James φεύγει από τους Los Angeles Lakers, κλείνει ο κύκλος του εκεί. Ώρα για να ανατείλει το αστέρι του Doncic, πιστεύω θα είναι η χρονιά του χρόνου. Ο LeBron λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται του χρόνου με τη φανέλα των Golden State Warriors του Steve Curry. Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που τον φέρνει συμπαίκτη με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Λίγες ώρες μείνανε, θα ανακοινωθεί μέχρι το πρωί ο επόμενος σταθμός. Σας πάω στην Οδύσσια του Christopher Nolan, όπου όπως είπαμε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και όλοι περιμένουν ότι θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Το ελάχιστο που έχουν βάλει ως εισιτήρια είναι το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο θα πάνε να δουν, λέει, αυτή την ταινία. Την προηγούμενη φορά, που έχει υπάρξει ιστορική ταινία τόσο, με τόση δημοφιλία, ήταν ο Μονομάχος με το Russell Crowe. Τότε λοιπόν υπήρξε το Gladiator Effect. Και τι είχε συμβεί? 1.200.000 άνθρωποι πήγαν και αγόρασαν βιβλία γύρω από τη ρωμαϊκή ιστορία. Κάτι ανάλογο περιμένουν ότι θα γίνει αυτή τη φορά με την ταινία της Οδύσσειας. Όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων κλασικής ιστορίας πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ψάξει πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από την ελληνική ιστορία. Θα ενδιαφερθεί δηλαδή περισσότερο για την ιστορία των Ελλήνων. Μέχρι τότε όμως έχει αρχίσει, λέει, και έχουν γεμίσει λέσκες ανάγνωσης και τα μουσεία, όπως το Getty Museum στο Los Angeles, όπου διοργάνωσε μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στην Οδύσσεια με διαλέξεις, συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις βασισμένες στο ομηρικό έπος. Στην Αυστραλία, μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων διοργανώνει ένα μήνα εκδηλώσεων και διαλέξεων αφιερωμένες στο έργο του Ομήρου, που θα κορυφωθούν, λέει, όταν γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας. Στη Βρετανία, οι λέσκες ανάγνωσης του Classical Association επικεντρώνονται, λέει, πλέον μόνο στον Όμηρο. Στην Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, έγινε ειδική εκδήλωση όπου συμμετείχαν παραπάνω από 2.000 άτομα και διαβάσανε την Οδύσσεια του Ομήρου. Όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται για τα ομηρικά έπι. Καλό είναι αυτό. Η ελληνική ιστορία έχει πάρα πολύ υλικό να δώσει. Οι Αμερικανοί τρελαίνονται για την ελληνική ιστορία. Μπορεί να την παραποιούν πολλές φορές στις ταινίες και στις σειρές τους, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μην ξεχνιέστε να το έχετε στο μυαλό σας για τις μετακινήσεις που κάνετε μέσα στις ημέρες. Διάβαζα τώρα μια έρευνα που λέει ότι ένας στους δύο ενήλικες τις μέρες που η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 35 βαθμούς δεν ξεκουράζεται στον ύπνο του. Ξυπνάει δηλαδή το πρωί και είναι κουρασμένος ακόμη και αν κοιμάται μέσα σε κλιματιστικό. Εγώ θα σας ευχηθώ, αν σας είστε σε φάση ύπνου και σας πάρει τώρα ο ύπνος, να ξυπνήσετε το πρωί με στην ενέργεια, να είστε ξεκούραστοι, να μην έχετε κουνούπια όπως μας έλεγε πριν η Χρύσα σε μήνυμα. Αν αποφασίσετε να ξενυχτήσετε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας, βάλτε στο R2, ξεκινάει το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία, αναμένεται εντυπωσιακό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στην επίθεση, οπότε προσφέρονται για θέαμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, είχα μαζί μου στον ήχο τον Κώστα Σαββίδη, τον αντικατέστησε τώρα ο Ηλίας Σταμπουλής, που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω και να με βοηθήσει στην κονσόλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται αν πρόκειται για το 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στην περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπάγερ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ξεκαθάρισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεπέρασαν τους 1.940 οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στους 10.571 έφτασαν οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις 2 κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκριήθηκε η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή τη στιγμή αναμετρώνται Γαλλία-Σουηδία, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μολά σε ραφινό. Τον ένα στο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.